0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
4: Οι ξύπνοι ακούν Ionion στους 95,8.

μην τρέχεις μες στη σκέψη μου. Ναι, έφτυξα εγώ. Μα πώς να λυτρωθώ, πώς να μπορέσω από το νου να σε ξεγράψω. Φωνή από το παρελθόν. Μην έρχεσαι λοιπόν.

γίνεσαι συνήθεια μου. Ναι, έφταιξα εγώ. Μα πώς να λυτρωθώ

Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι,

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

The Jesus is your son, and no less than my son.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούτε Ionion FM.

0: Λαζάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας για σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 περίπου είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Συνέχεια με ενοχλεί ο Δημήτρης Οκολόκας εδώ, συνάδελφος και ιδιοκτήτης του σταθμού. Ρε, κάτσε στα αυγά σου, κάτσε να κάνεις διακοπές. Εγώ επιμένω, όχι, πρέπει να έρθω μερικές μέρες να πω αυτά που πρέπει να πω, κυρίες και κύριοι, και να ακουστούν βέβαια και διάφορα ζητήματα τα οποία δεν ακούγονται ή δεν έχουν την ίδια δυναμική στα τοπικά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Μέχρι να πάμε σε αυτά τώρα, να σας πω ότι μήνυμα στο ΝΑΤΟ, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, και στην Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μετά από την εγκάρδια συνάντηση που είχαν Ντόναλντ Τραμπ και Ερντογάν και τις δηλώσεις τους σχετικά με την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν για τα F-35, αλλά τόνισε ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις σχέσεις καλής γειτονίας. Ειδικά όταν η Ελλάδα αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, αν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε πως όλες οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Στο κάτω-κάτω είμαστε μια αμυντική συμμαχία και αυτά τα ζητήματα μπορούν να λυθούν στο πνεύμα της καλής γειτονίας και της καλής συνεργασίας. Κλείνοντας τις δηλώσεις, το ανέφερε ότι είναι πάντα χαρά μου να επισκέπτομαι την Άγκυρα και πάντα ήμουν θερμός υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών. Είναι οι τελευταίες πληροφορίες για τη σύνοδο που γίνεται και στην Άγκυρα του ΝΑΤΟ και τις δηλώσεις που έκανε ο Μητσοτάκης. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Οι Τούρκοι κανονικά θα πάρουν τα F-35 όπως όλα δείχνουν και εμείς είμαστε στην αντίθετη πλευρά με ευχολόγια. Και τα αλλιευτικά των Τούρκων στο Αιγαίο, κυρίες και κύριοι, αλωνίζουν κανονικά. Οι αναχαιτήσεις των αεροσκαφών της Τουρκίας συνεχίζονται και η αμφισβήτηση ακόμα και της πόντισης ενός απλού καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα σε νησιά δικά μας στο Αιγαίο εξακολουθεί πάνω σε αυτό το ζήτημα να υπάρχει πρόβλημα και η απειλή από πλοία των Τούρκων. Μία απέραντη κοροϊδία από την πλευρά του Μητσοτάκη, ο οποίος μέσω της μυστικής διπλωματίας προφανώς έχει δώσει το δικαίωμα στους απέναντι να χειρίζονται με αυτόν τον τρόπο τα εθνικά ζητήματα. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693-178-1841.
7: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
0: Αποκαλύψεις.
1: Θυμάστε, κυρίες και κύριοι, μία φοβερή εικόνα, μάλλον ένα βίντεο φοβερό. Εμένα μου σφίχτηκε το στομάχι όταν το είδα αυτό το βίντεο πριν από μία-δύο εβδομάδες, όπου κάποιοι της κυβέρνησης Μητσοτάκη πήγαν και τίναξαν στον αέρα κάποιες λιγνητικές εγκαταστάσεις, υποδομές, εξοπλισμοί, υλικά, τεινάχτηκαν όλα στον αέρα και όλοι αναρωτήθηκαν γιατί το κάνει αυτό η κυβέρνηση. Μάλιστα κάποιοι έφτασαν σε σημείο της αντιπολίτευσης να κάνουν λόγο για εθνική προδοσία. Δεν είναι δυνατόν να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση στο ζήτημα της ενέργειας, σε αυτά, στις λιγνητικές μονάδες, την ώρα που υπάρχει κρίση στο ζήτημα της ενέργειας. Λοιπόν, οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ σήκωσαν το γάντι και να μάθουν κάθε μελέτη, έκθεση, εισήγηση, γνωμοδότηση ή τεχνικό υπόμνημα που αφορά στην κατεδάφιση, αποξύλωση ή καταστροφή λιγνητικών εγκαταστάσεων, υποδομών και εξοπλισμού και υλικού κάθε μονάδας λιγνητικής παραγωγής, ζητούν ανάμεσα στα άλλα από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ Ελλάδας, με εξώδικο που έστειλε πριν από μερικές ημέρες. Αφορμή για αυτή την εξέλιξη ήταν η εκκίνηση των διαδικασιών που αποσκοπούν σε καταστροφή υποδομών και εξοπλισμού που υπάρχει στις λιγνητικές μονάδες. Για την αναγκαιότητα ενός νέου πλουραλιστικού ενεργειακού μείγματος σε καιρούς πολλαπλής κρίσης έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Πράπας. Πέρα από αυτό, αναφέρθηκε στο έλλειμμα αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ. Όπως είπε στο ντοκουμέντο news.gr που αναδεικνύει το θέμα, όταν υπάρχει ήλιος, υπάρχει ενέργεια παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όταν όμως δεν υπάρχει, δεν έχουμε βρει αυτές τις μπαταρίες που να τις αποθηκεύουν. Εδώ λοιπόν είναι που μπαίνει το ζήτημα. Εντάξει, να προχωρήσουμε στην μετάβαση. Τα εργοστάσια όμως του λιγνίτη θα πρέπει να τα καταστρέψουμε, ενώ θα μπορούσαμε να τα έχουμε ως εφεδρεία για ώρα ανάγκης. Πρόκειται για εθνικό έγκλημα. Από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας της ΟΣΔΕ, Νέστορας Πασχάλης, θύμισε ότι παλιότερα επί Κώστα Καραμανλή είχε προταθεί να υπάρχουν δύο λιγνητικές μονάδες, δύο μονάδες φυσικού αερίου και δύο άνθρακα για την ισορροπία του δικτύου. Εμείς όμως τα κλείσαμε όλα. Πάντως, ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος ανέφερε ανάμεσα στα άλλα ότι η εγκαταστημένη ισχύ συστημάτων αποθήκευσης θα προσεγγίσει το 1 γιγαβάτ, ενώ στο τέλος του 2026. Ως το τέλος του 2026, ενώ μέσα στο 2027, σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού στη Βουλή, η χώρα θα διαθέτει μεγάλη ισχύ. Πολλαπλάσια ισχύ. Η αντιπολίτευση άσκησε κριτική στο κυβερνητικό σχεδιασμό. Μάλιστα, ο τομεάρχης ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, ο Φραγκίσκος Παρασύρης, υποστήριξε ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι εκτός λογικής. Ο κύριος Τσάφος υπερασπίστηκε την στρατηγική που ακολούθησε τα προηγούμενα χρόνια, λέγοντας ότι αν τρέχαμε να επιδοτήσουμε αλόγιστα τις μπαταρίες, θα είχαμε το ίδιο φαινόμενο που είχαμε στα φωτοβολταϊκά πριν από 15 χρόνια. Θα τα είχαμε χρυσοπληρώσει. Και έκανε λόγο για επιλογή δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, προκαλούν μεγάλα ερωτηματικά. Πώς είναι δυνατόν εγκαταστάσεις που τις έχεις χρυσοπληρώσει, έχεις χαλάσει δισεκατομμύρια ευρώ, να πηγαίνεις να τις καταστρέφεις και δεν τις έχεις σαν εφεδρεία, όπως λένε οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα, για το οποίο βέβαια δεν έχει απαντήσει, ούτε θα απαντήσει η σημερινή κυβέρνηση. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοθάρος στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αφήνουμε στην άκρη την πολιτική επικαιρότητα και πάμε στα δικά μας. Πάμε να καλημερίσουμε τον διευθυντή στο ΕΠΑΛ Λεχενών, τον κύριο Θεόδωρο Χατζηγιάννη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Χατζηγιάννη.
8: Καλημέρα, κύριε Νοδάρο. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία στην εκπομπή σας.
1: Λοιπόν, σας βγάζω σήμερα στην εκπομπή μου γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Βέβαια, τα οποία θα ήθελα να σας ρωτήσουν αρκετοί γονείς και παιδιά που θέλουν να φοιτήσουν στο ΕΠΑΛ. Υπάρχει τελευταία μία στροφή στους μαθητές προς τα ΕΠΑΛ. Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ατραβίδας Χιλίνης, το ΕΠΑΛ είναι το ΕΠΑΛ των Λεχενών. Ήθελα να σας ρωτήσω πρώτα-πρώτα γιατί υπάρχει αυτή η στροφή, δηλαδή γιατί θεωρούν τα παιδιά ότι έχουν περισσότερες ευκαιρίες φοιτώντας σε ένα ΕΠΑΛ. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι πώς πηγαίνουν οι εγγραφές. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά τα οποία έρχονται από άλλες περιοχές για να γραφτούν στο δικό σας το ΕΠΑΛ, και αν υπάρχει και ένα πλαφόν στους μαθητές, γιατί δεν μπορεί το υποθέτω σχολείο να δεχτεί πάρα πολλά παιδιά. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός. Θα ήθελα να τα ακούσω από αυτά, όλα αυτά από εσάς, γιατί είστε και ο πλέον αρμόδιος ως διευθυντής.
8: Θα έλεγα ότι είναι κέρια τα ερωτήματα που θέτετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια στροφή γενικότερα της πολιτείας στο εκπαιδευτικό σύστημα σε ό,τι αφορά την τεχνική παλιά και πλέον επαγγελματική εκπαίδευση. Ακολουθούμε, αν θέλετε, τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό, όπου παλαιότερα στην Ελλάδα είχαμε ένα 70% γενικής παιδείας και ένα 30% τεχνικής, ενώ στην Ευρώπη ήταν ακριβώς το αντίθετο.
1: Ναι.
8: Στην Ευρώπη βέβαια υπάρχουν μεγάλες βιομηχανίες, υπάρχει απορρόφηση, κάτι το οποίο λόγω του κορεσμού των πτυχίων και των μεταπτυχιακών από τα πανεπιστήμια αρχίζει να δίνεται βάση και στην Ελλάδα.
1: Ναι.
8: Άρα τα παιδιά έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
1: Ναι, ναι.
8: Το δικό μας σχολείο έχει καταφέρει να δίνει, πέρα από το πτυχίο στην ειδικότητα και το απολυτήριο, το οποίο είναι ακριβώς το το ίδιο με ενός γενικού λυκείου. Έχει καταφέρει κάτι ακόμα, το μεταλλικιακό έτος τάξης μαθητείας, όπου το ίδιο το σχολείο βρίσκει θέσεις εργασίας στους αποφύτους του, σε όσους δεν θέλουν να ακολουθήσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ναι, ναι, και την εισαγωγή του στα πανεπιστήμια.
1: Δηλαδή παίρνει μια ειδικότητα, συγγνώμη που σας διακόπτω, παίρνει την ειδικότητά, ναι, του το παιδί, έτσι βγάζει το ΕΠΑΛ και εσείς έχετε κάποιο, μέσα από κάποιο πρόγραμμα, προφανώς, του βρίσκεται εργασία. Μέχρι που να πάει στρατιώτης, ξέρω εγώ αν είναι αγόρι.
8: Είναι για 9 μήνες αυτό το πρόγραμμα.
1: Για 9 μήνες. Και παίρνει και σχετική πιστοποίηση, κύριε Χατζηγιάννη.
8: Ακριβώς, στο τέλος των 9 μήνες.
1: Δεν χρειάζεται δηλαδή να δώσει περαιτέρω εξετάσεις για την πιστοποίηση, όπως δίνουν κάποιοι από τα ΚΕΚ. Ξέρω εγώ, ο γιος μου, εμένα για παράδειγμα, πηγαίνει στο δημόσιο ΚΕΚ του πύργου. Εκεί χρειάζεται, ναι, πιστοποίηση όταν το βγάλει.
8: Σωστά.
1: Από το ΕΠΑΛ δεν χρειάζεται πιστοποίηση μετά την
8: μαθήτρια. Χρειάζεται. Απλά η διαφορά είναι ότι σε ένα ΙΕΚ δημόσιο ή ιδιωτικό, στο οποίο θα πληρώσεις,
1: ναι,
8: θα έχεις πιστοποίηση μετά από 2-2,5 χρόνια,
1: ναι,
8: ενώ από το σχολείο δικό μας μετά από 9 μήνες.
1: Μετά από 9 μήνες, ναι, είναι μεγάλο
8: δηλαδή,
1: πράγμα αυτό.
8: Και
1: ναι,
8: παίρνεις ακριβώς το ίδιο πτυχίο επίπεδου 4, ναι, που δίνουν και τα ΙΕΚ.
1: Μάλιστα.
8: Σύνοτι ότι τους 9 μήνες πληρώνεσαι. Mm-hmm. Για 4 ημέρες την εβδομάδα που εκπαιδεύεσαι και μία μέρα που έρχεσαι στο σχολείο.
1: Mm-hmm.
8: Άρα ο μαθητής έχει πολλαπλά
1: ωφέλη. Ναι. Και οι γονείς κατ' επέκταση. Ναι.
8: Και βέβαια. Από εκεί πέρα όμως είναι και πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα οποία ανάλογα με τον τομέα που θα επιλέξει ο μαθητής, μπορεί να έχει πρόσβαση στις, ναι, αντίστοιχες πανεπιστημιακές σχολές που έχει και ένα γενικό λύκειο.
1: Μάλιστα. Πάντως όλοι λένε ότι το δικό σας το σχολείο, και δεν το λέω επειδή είμαστε συμπατριώτες, ότι είναι ένα από τα καλύτερα, έτσι, στην ευρύτερη περιοχή, ότι λειτουργεί άψογα και γι' αυτό είναι και η πρώτη προτίμηση για τους μαθητές της ευρύτερης περιοχής. Υπάρχει κάποιο πλαφόν στους μαθητές, κύριε Χατζηγιάννη, δηλαδή στις αιτήσεις που κάνουν? Ναι. Νομίζω αυτή τη χρονική περίοδο γίνονται οι αιτήσεις. Δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει, δεν ξέρω εσείς να μας τα πείτε.
8: Είναι η τελευταία μέρα, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Νοδάρη. Απόψε είναι η τελευταία ημέρα μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ που γίνονται οι ηλεκτρονικές εγγραφές. Όντως το σχολείο, έτσι λέει η κοινωνία η ευρύτερη, ότι έχει αποκτήσει ένα πάρα πολύ καλό όνομα, το οποίο το ακολουθούν και το εμπιστεύονται οι γονείς. Θεωρώ ότι αυτό στηρίζεται στο ότι υπάρχει ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο είναι σταθερό, είναι περίπου 20 εκπαιδευτικοί που είναι σταθεροί και ενδιαφέρονται ο καθένας προσωπικά με το ρόλο του στο σχολείο και προσφέρει, και αυτό γυρίζει και στα παιδιά και στην κοινωνία. Να σας πω απλά ότι έρχονται μαθητές από το νομό Αχαΐας.
1: Μάλιστα.
8: Εν γνώση τους,
1: μάλιστα,
8: επιλέγουν για αυτούς τους λόγους που αναφέρατε,
1: ναι,
8: το σχολείο μας. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το πλαφόν που λέτε, όντως υπάρχει ένα θέμα κτηριακό σε εμάς. Είμαστε μικρό επαρχιακό κτηριακό σχολείο, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να υποστηρίξουμε παραπάνω μαθητές από αυτούς που μας ζητάνε.
1: Τι θα γίνει, υπάρχει περίπτωση με την συνδρομή της Δημοτικής Αρχής να βρείτε κάποιες αίθουσες και εκτός δηλαδή του χώρου που βρίσκεται το ΕΠΑΛ αυτή τη στιγμή? Τι σκέφτεστε?
8: Έχει γίνει συνεργασία με το Δήμο και κυρίως με την Αντιδήμαρχο του Παιδείας Πολιτισμού, την κυρία Κακαλέτρη, η οποία,
1: ναι,
8: μας στηρίζει, στο να μπορέσουμε πλέον προκάτ αίθουσες μέσα στον ίδιο χώρο, γιατί είμαστε λιγάκι απομονωμένο και δεν μπορούμε να νοικιάσουμε εύκολα καινούριους χώρους.
1: Θα είναι και πιο καλά, έτσι, στον ίδιο, ναι, χώρο δηλαδή, ναι. Θα
8: είναι υπάρχει πιο καλύτερη ασφάλεια για τους ίδιους τους μαθητές.
1: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποια στιγμή θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αναλυτικά. Θα σας καλέσω και εδώ στο στούντιο του Ionion FM, γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα να σας ρωτήσω. Γιατί, το ξαναλέω, υπάρχει μια κινητικότητα προς το επάλεχενό. Δηλαδή, αν ακούσεις πάντα καλά λόγια, όχι, θα πάμε εκεί, θα στείλουμε εκεί το παιδί μας, γιατί έχει περισσότερες ευκαιρίες. Θα έχει περισσότερες ευκαιρίες
8: για
1: την επαγγελματική του αποκατάσταση.
8: Και είναι κάτι, εμείς θέλουμε να ενημερώνονται οι γονείς και να επιλέγει ο καθένας ό,τι ταιριάζει καλύτερα στο παιδί του. Επιπλέον, να σας πω ότι όλα αυτά τα οποία τρέχουν και τη μαθητεία και όλα το συναβεί, είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε δει ήδη στην Ευρώπη, διότι το σχολείο έχει ένα ευρωπαϊκό προσανατολισμό από το 2012, όπου κάθε χρόνο συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα Εράσμους.
1: Ναι, το γνωρίζω,
8: και
1: ναι,
8: καταφέρνει κάθε χρόνο να στέλνει μαθητές στο εξωτερικό, περίπου στους 30 με 40 κάθε χρόνο, για μια εβδομάδα ή για 15 μέρες ανάλογα το πρόγραμμα. Και αυτά είναι σημαντικότατες εμπειρίες για τους ίδιους τους μαθητές.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
8: Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
9: Ionion FM.

καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
2: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Παραμένουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Μετά το ΕΠΑΛ Λεχενών και τον διευθυντή, τον κύριο Θόδωρο Γατζηγιάννη, πάμε σε ένα ακόμη θέμα το οποίο εννοείται ότι πρέπει να απασχολεί την κοινή γνώμη και όλους τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς παράγοντες και όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τόπο, είτε αυτοί είναι περιφερειακοί σύμβουλοι, είτε είναι βουλευτές. Αναφέρομαι στα έργα της χερσαίας ζώνης του Κατακόλου, κυρίες και κύριοι. Εκεί στο λιμάνι του Κατακόλου έχουμε κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, έτσι, κρουαζιερόπλια κλπ. Και θα πρέπει να γίνουν κάποια συγκεκριμένα έργα με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας κλπ. Θα πρέπει να γίνει μία ανάπλαση. Ξαφνικά μαθαίνουμε πριν από μερικές μέρες ότι το ελεγκτικό συμβούλιο απέρριψε. Κάποιο έβαλε μπλόκο, τέλος πάντων, σε αυτή την προσπάθεια. Το θέμα φάνηκε από την αρχή ότι ήταν πολύπλοκο. Άρχισαν να γράφουν στο διαδίκτυο ο καθένας τη δική του την άποψη. Ορισμένοι έγραφαν και ανακρίβειες. Τα έβαλαν με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Νεκτάριο Φαρμάκη και τον κύριο Βασίλη Γιαννόπουλο, ο οποίος είναι και υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης υποδομών και έργων. Άλλοι τα έβαλαν με τη Δημοτική Αρχή του Πύργου αυτή, την προηγούμενη. Χθες προς τιμή του ο κύριος Γιαννόπλος βγήκε όμως στο διαδίκτυο και έδωσε μία απάντηση, και μάλιστα αναλυτικότατη απάντηση γύρω από αυτά τα οποία συμβαίνουν πάνω στο έργο της χερσαίας ζώνης Κατακόλου. Και σκέφτηκα ότι θα ήταν σωστό να τον φιλοξενήσω σήμερα για όση ώρα χρειαστεί στην εκπομπή μου τηλεφωνικά, για να μας αναλύσει ο ίδιος τι ακριβώς έχει συμβεί με την χερσαία ζώνη Κατακόλου και τα έργα τα οποία σταμάτησε η απόφαση του Ελεγκτικού Συμβουλίου, ή την προσπάθεια σταμάτησε, έτσι, το Ελεγκτικό Συμβούλιο. Καλημέρα σας, κύριε Γιαννόπουλε.
3: Καλημέρα, κύριε Νοδάρο. Καλημέρα σας.
2: Λοιπόν, θέλουμε να καταλάβει ο ακροατής, ο απλός πολίτης που χωρίς τεχνικές γνώσεις, που δεν έχει τεχνικές γνώσεις, να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτό το θέμα. Ποια είναι η δική σας η στάση και η θέση, και ποια είναι γενικότερα η στάση και η θέση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3: Κύριε Νοδάρο, καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω σήμερα στην εκπομπή σας και να τοποθετηθώ για αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα, γιατί πραγματικά χθες εγώ προέβησα μια παρέμβαση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γιατί το θεώρησα σκόπιμο να παρέχω την ενημέρωση προς τους πολίτες της Ηλίας και σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τι πραγματικά έχει συμβεί για το συγκεκριμένο έργο. Ο λόγος που δεν το έκανα νωρίτερα ήταν γιατί ναι μεν μας είχε γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα του ελεγκτικού συναδρίου της απόφασης, όμως δεν είχαμε λάβει την απόφαση αυτή τη κυρία μας. Αυτό έγινε την περασμένη Παρασκευή. Ναι. Ήθελα να την μελετήσω προσεκτικά. Φυσικά να έχω, γιατί είναι ένα εξειδικευμένο ζήτημα, να έχω και την άποψη της νομικής μας υπηρεσίας προτού βγω και μιλήσω και τοποθετηθώ.
2: Μιλάμε λοιπόν για έργα, κύριε Γιαννόπουλε, συγγνώμη που σας διακόπτω, μιλάμε για έργα στη χερσαία ζώνη Κατακόλου, τα οποία πρέπει υποχρεωτικά από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και λοιπά να πραγματοποιηθούν, για να δεχόμαστε επισκέπτες, τουρίστες από τα κρουαζερόπλια και λοιπά, για λόγους ασφάλειας και για όλα αυτά τα οποία προβλέπει, έτσι, το πρωτόκολλο, το ευρωπαϊκό, το διεθνές, θα έλεγα.
3: Είναι κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές, ναι, κύριε Νοδάρο, που θέτει ο νόμος, που θέτουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.
2: Δηλαδή, πού θα πάει ο επισκέπτης, από πού πρέπει να περάσει, τι έλεγχος πρέπει να γίνει, με ποιους. Τι πρέπει να του ζητήσουν, ένα συγκεκριμένο.
3: Και εδώ, κύριε Νοδάρο, υπήρχε το μεγαλύτερο πρόβλημα και από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα στην όλη διαδικασία. Ποιο ήταν αυτό? Η αρχική μελέτη για το έργο αυτό δεν είχε συμπεριλάβει, δεν είχε ενσωματώσει στο φυσικό αντικείμενο τον ευρωπαϊκό κανονισμό που ισχύει για τα κτίρια Σέγγεν στις χερσαίες ζώνες λιμένων.
2: Γιατί έγινε αυτό όμως, κύριε Γιαννόπουλε? Γιατί η αρχική μελέτη δεν το είχε συμπεριλάβει αυτό, ενώ είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά τα πράγματα εννοείται ότι ο μελετητής δεν θα πρέπει να τα ξέρει, ή το μελετητικό γραφείο,
3: κύριε,
2: δεν ξέρω ποιος
3: ήταν. Θα σας πω το εξής. Το προφανές θεωρώ ότι είναι ότι προφανώς υπήρξε κάποια πλημέλεια.
2: Ναι.
3: Γιατί η αλήθεια είναι και η εξής, ότι η μελέτη αυτή άρχισε να εκπονείται από το 2016. Έφτασε σε τελικό στάδιο.
2: Ήταν αλλιώς τα πράγματα τότε.
3: 18. Ναι. Δηλαδή κατά το χρόνο έναρξης εκπόνησης της μελέτης δεν ίσχυε αυτός ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός.
2: Ναι.
3: Ο οργανισμός αυτός ήρθε το 2017.
2: Μάλιστα.
3: Και
2: μάλιστα,
3: έτσι καλά. Προφανώς ο μελετητής δεν τον έλαβε υπόψη του και συνακόλουθα και η τεχνική υπηρεσία που παρέλαβε τη μελέτη,
2: μάλιστα,
3: δεν τον είχε.
2: Μάλιστα,
3: γιατί
2: μάλιστα.
3: Ο κανονισμός αυτός δεν κοινοποιήθηκε ποτέ. Για να λέμε για την αλήθεια, γιατί δεν θέλω να ρίχνω ευθύνη σε ανθρώπους που δεν έχουν στις τεχνικές μας υπηρεσίες που καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν ήταν δυνατόν να το γνωρίζουμε, γιατί ήταν ένα εξειδικευμένο ζήτημα. Πώς προέκυψε αυτό και πώς το μάθαμε? Δημοπρατείται το έργο το 19, το Μάιο του 19, λίγες μέρες πριν τις περιφερειακές εκλογές. Συμβασιοποιείται το 20, υπάρχει αυτό το κενό, γιατί να θυμίσω ότι μεσολάβησε εκεί η πανδημία και ένα πολύ αυστηρό lockdown που ανέστηλαν τη λειτουργία οι υπηρεσίες
2: μας. Όλες οι υπηρεσίες, βεβαίως.
3: Και τα συλλογικά μας όργανα, δεν είχαμε συνεδριάσει συλλογικών οργάνων. Φτάνουμε λοιπόν το 20, συμβασιοποιείται το έργο και πάμε και κάνουμε εγκατάσταση εργολάβου. Εκεί λοιπόν, όταν εγκαθίσταται ο εργολάβος και ξεκινάει τις εργασίες του το 21, αρχές του 21, κάνει τις πρώτες προκαταρκτικές εργασίες, αδειάζει τα κτίρια που είχαν μέσα παλιά αντικείμενα, ακόμα και σκουπίδια, μπάζα, κάνει τις πρώτες καθαιρέσεις και εντωμεταξύ περίμενε τη σύμφωνη γνώμη, ακριβώς επειδή ήταν λιμενικό έργο, περιμέναμε τη σύμφωνη γνώμη από το Λιμεναρχείο και συνακόλουθα από την Υπουργή Εμπορικής Ναυτιλίας. Αυτή η σύμφωνη γνώμη καθυστερούσε πάρα πολύ. Γι' αυτό το λόγο έγινε παρέμβαση και από τον Περιφερειάρχη Προνετάριο Φαρμάκη, αλλά και από εμένα τον ίδιο, προς την τότε ηγεσία του ΙΠΕΝ, στον κύριο Πλακιωτάκη τότε υπουργός, μας είχε διαβεβαιώσει ότι θα έρθει η σύμφωνη γνώμη, θα έρθει, την περιμέναμε. Είχε κάνει μάλιστα τότε και συνεχείς παρεμβάσεις και ο τότε δήμαρχος, ο κύριος Αντωνακόπουλος. Και κάποια στιγμή, μετά από μήνες, δεν μας έρχεται η σύμφωνη γνώμη, παρά μας έρχεται ένα, να το πω έτσι απλά, ένα μπουγιουρντί, ένα έγγραφο που μας λέει δεν μπορούμε, κολλιόμαστε να σας δώσουμε σύμφωνη γνώμη. Γιατί δεν έχει συμπεριλάβει, δεν έχει συμπεριληφθεί στο έργο η κοινοτική αυτή οδηγία για το κτίριο Σέγγεν και θα πρέπει να κάνετε 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα.
2: Οπότε γυρίζετε πίσω τη μελέτη, ξανά μελέτη, δηλαδή ουσιαστικά.
3: Εκεί κύριε Νοβάρο, υπήρξε ένα τεράστιο θέμα, γιατί εκεί βρεθήκαμε σε ένα διέξοδο. Ή θα έπρεπε να
2: διαλύσεις την εργολαβία,
3: τη σύμβαση. Και προσέξτε, αν διαλύαμε την εργολαβία, τι θα έπρεπε να κάνουμε? Θα έπρεπε να πάμε σε δημοπράτηση νέας μελέτης και στη συνέχεια επαναδημοπράτηση του έργου.
2: Άρα, θα χανόταν χρόνος, 2-3
3: χρόνια. Εκεί τι είπε ο Περιφερειάρχης, γιατί τότε εγώ τότε, την περίοδο εκείνη, ήμουν αντιπεριφερειάρχης Ηλίας.
2: Ναι, το θυμάμαι.
3: Είπε λοιπόν ότι κοιτάξτε να δείτε, όχι, πάμε να σώσουμε το έργο, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Πάμε να κάνουμε λοιπόν επικαιροποίηση μελέτης, γίνεται επικαιροποίηση μελέτης, ετοιμάζεται, εκπονείται και παραλαμβάνεται. Πλέον έχουμε αλλάξει περιφερειακή θητεία, εγώ έχω αναλάβει αντιπεριφερειάρχης έργων, μας έρχεται η επικαιροποίηση μελέτης, η οποία κύριε Νοδάρο, αυτό πρέπει να το πούμε, το καταλάβει και ο κάθε πολίτης, η νέα μελέτη δείχνει 152 νέες εργασίες για να εναρμονιστούμε με τον κοινοτικό νόμο, με την οδηγία την κοινοτική. 152 εργασίες. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Εκεί λοιπόν μετά ξεκίνησε από την υπηρεσία μας η κοστολόγηση αυτών των εργασιών. Και έτσι λοιπόν βγήκε η δαπάνη, ο προϋπολογισμός της συμπληρωματικής σύμβασης, ο οποίος ανήλθε στα 2.400.000 περίπου.
2: Επιπλέον τα 2.400.
3: Επιπλέον. Ωραία. Λοιπόν. Και εκεί ακριβώς έπρεπε να, λόγω και της ιδιαιτερότητας που υπήρχε στο συγκεκριμένο έργο, καθώς δεν είχε περάσει από έλεγχο νομιμότητας, έπρεπε να πάμε, αλλά και λόγω του ύψους της συμπληρωματικής σύμβασης, πήγαμε στο ελεγκτικό συνέδριο προκειμένου να κάνει τον προσωματικό έλεγχο και να μας δώσει το καλός
2: φως.
3: Έχει
2: ναι.
3: Και να προχωρήσουμε. Εκεί μετά από... μετά από περίπου 1-1,5 μήνα εξεδόθη μια πρώτη απόφαση, μια πρώτη πράξη του ελεγκτικού συνεδρίου τον περασμένο Σεπτέμβριο του 25, κύριε Νοδάρο, όπου το ελεγκτικό συνέδριο έθετε μια σειρά από ζητήματα, ζητούσε επιπλέον διευκρινήσεις και στοιχεία αναφορικά με το έργο, επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, εκτενείς πίνακες, αναλυτικό πίνακα εργασιών, κοστολόγηση, ανάλυση δαπάνης, αιτιολόγηση, όλα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Καθώς επίσης έθεσε και ένα πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα. Μας καλούσε να του γνωστοποιήσουμε αν και κατά πόσον υφίσταται επικάλυψη του φυσικού αντικειμένου, δηλαδή του αντικειμένου του έργου,
4: ναι,
3: με τις υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου. Με λίγα λόγια, κύριε Νοδάρο, τι ζητούσε? Να απαντήσουμε εάν και κατά πόσον εμείς θα κάναμε ένα έργο το οποίο θα το έπαιρνε δώρο ο ιδιώτης. Να το,
4: μάλιστα,
3: πω έτσι απλά.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν,
4: μάλιστα,
3: η απάντησή μας και η τοποθέτηση η δικιά μου σε συλλογικά όργανα της περιφέρειας ήταν ξεκάθαρη. Κύριε Νοδάρο, εμείς ακόμα και τώρα δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το αντικείμενο της παραχώρησης. Δεξιά-αριστερά έχουν διανυμηθεί δελτία τύπου, βλέπουμε ανακοινώσεις, κάποιους χάρτες από εδώ, από εκεί. Επίσημα και ξεκάθαρα δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το αντικείμενο της παραχώρησης.
4: Mm-hmm.
3: Εφόσον λοιπόν δεν γνωρίζουμε και δεν γνωρίζουμε και ένα σαφές, δεν έχουμε στα χέρια μας ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, δεν μπορούσαμε να πάρουμε και δεν μπορούσα να πάρω το ζήτημα αυτό πάνω μου. Γι' αυτό και η εισήγησή μας ήταν η εξής, ότι εμείς, παιδιά, κοιτάξτε, εμείς προχωράμε το έργο. Ναι, okay, είναι στη διαδικασία το θέμα της παραχώρησης.
4: Της παραχώρησης, λέτε, του λιμανιού, έτσι.
3: Του λιμανιού.
4: Από την ΕΤΑΔ, η εταιρεία τουριστικών ακινήτων.
3: Αυτό είναι στο υπερταμείο.
4: Στο υπερταμείο, ναι, και λέω ΕΤΑΔ, ναι.
3: Λοιπόν.
4: Έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα επιχειρηματικών ομίλων, τέλος πάντων, στην περιοχή.
3: Τα έχουμε ακούσει και εμείς. Δεν ξέρουμε κάτι συγκεκριμένο. Είναι στη διαδικασία το όλο θέμα. Εμείς λοιπόν, κύριε Νοδάρο, αποστείλαμε όλα τα στοιχεία που ζήτησε το ελεγκτικό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό μας πήρε λίγο χρόνο, γιατί δεν ήταν κάτι απλό και έπρεπε να γίνουν συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και δικών μας, αλλά και του Δήμου Πύργου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, τροποποίηση προγραμματικών συμβάσεων και χίλια δύο άλλα, να μην σας κουράσουμε
4: ναι,
3: αυτά.
4: Ναι.
3: Εν πάση περιπτώσει, τα στείλαμε και βγήκε στη συνέχεια η τελευταία απόφαση του ελεκτικού,
4: η οποία ήταν αρνητική, απορριπτική,
3: η οποία ήταν αρνητική. Αναμφίβολα είναι αρνητική εξέλιξη, γιατί από πρώτη άποψη χάνεται ένα έργο. Όμως, κύριε Νοδάρο, επειδή θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή έχει κάποια κενά σημεία, πρόθεσή μας είναι να την προσβάλλουμε. Δηλαδή, ήδη η νομική υπηρεσία έχει λάβει εντολή από τον Περιφερειάρχη και από εμένα να προχωρήσει στη σύνταξη σχετικής προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, προκειμένου να εξαντλήσουμε τα νομικά περιθώρια που έχουμε για το θέμα αυτό.
4: Κύριε Γιαννόπλε, να σας ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Να ανοίξω μια μικρή παρένθεση. Δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική παρέμβαση στο θέμα αυτό. Δηλαδή, οι τρεις βουλευτές της Ηλίας και οι δύο της αντιπολίτευσης, οι πέντε βουλευτές, δεν μπορούν να πιέσουν, ας πούμε, προς την κατεύθυνση εξέβρεσης πολιτικής λύσης, αφού το θέμα είναι ξεκάθαρο. Εσείς κάνατε την επικαιροποίηση της μελέτης αρχικής, βάλατε τα καινούργια στοιχεία, μα είναι και άδικο αυτό το οποίο γίνεται. Τώρα να γυρίζουμε πίσω, να κάνετε εσείς προσφυγή, πότε θα απαντήσουν για την προσφυγή και τι θα γίνει και το έργο που ουσιαστικά τώρα καθυστερεί και δεν ξέρω και αν θα υλοποιηθεί. Δεν υπάρχει τρόπος να βρεθεί, να δοθεί λύση με κάποια μορφή πολιτικής πίεσης. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι, σας λέω, γιατί...
3: Καταλαβαίνω.
4: Δεν είναι ένα ρουσφέτη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά την Ηλία, αφορά τη γενικότερη οικονομική κατάσταση του νομού. Γιατί εκεί μπαίνουν δεκάδες χιλιάδες κόσμος κάθε χρόνο.
3: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα που είναι ένα θέμα λεπτό, γιατί εδώ μιλάμε για την κρίση ενός ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, στο οποίο δεν μπορεί να γίνει η παρέμβαση. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης ακόμα και από τους τοπικούς βουλευτές, άλλο να υπάρξει ένα ενδιαφέρον ή οτιδήποτε άλλο.
4: Να υπάρξει ένα ενδιαφέρον ώστε να πάρει το μήνυμα αυτός που θα βγάλει την απόφαση επί της προσφυγής, για παράδειγμα τώρα, να πάρει το μήνυμα ότι εκεί η τοπική κοινωνία, η κοινωνία γενικότερα, είναι υπέρ του έργου και ότι θα πρέπει να...
3: Κοιτάξτε, οι παρεμβάσεις σε αυτό το επίπεδο δεν μπορούν να σκεφτούν και δεν μπορούν να γίνουν. Ούτε θεωρώ ότι.
4: Να σταλεί ένα μήνυμα βασικά, όχι να κάνουν παρέμβαση να πάρουν τηλέφωνο το δικαστή. Να σταλεί ένα μήνυμα, δηλαδή μέσα από τα μέσα ενημέρωση ότι, ρε παιδιά, εκεί κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω.
3: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι, κύριε Νοδάρο. Επειδή οι δικαστές δεν είναι και αυτοί άνθρωποι και δεν είναι αποκομμένοι από την κοινωνία και κατά καιρούς έχουν περάσει από το ελεγκτικό συνέδριο συμπληρωματικές συμβάσεις αντίστοιχες ιδίων ποσών, ιδίων ποσοστών του 30, του 40, του 45 και του 49 και 50%.
4: Ναι.
3: Άρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει έργο το οποίο δεν το θέλει η κοινωνία. Όλα τα έργα τα θέλουν η κοινωνία, τα θέλουν οι πολίτες. Και πόσο μάλλον ένα τέτοιο έργο που αφορά έναν τουριστικό προορισμό, μιλάμε για την πύλη εισόδου των τουριστών, για το Κατάκολλο αλλά και για την αρχαία Ολυμπία, και θεωρώ ότι οποιοδήποτε δικαστής αυτό μπορεί να το καταλάβει. Θεωρώ όμως ότι τέτοια ζητήματα πολλές φορές, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, παρέλκουν από την κρίση ενός δικαστή, και επιτρέψτε μου, επειδή είναι λεπτή και η θέση, δεν μπορώ να μπω σε έναν περαιτέρω σχολιασμό. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω και να καταθέσω ως άποψη, γιατί είμαι και νομικός, είναι το εξής, ότι εμένα μου δημιουργείται ένα κενό, ένας προβληματισμός, και είναι ο εξής: πώς είναι δυνατόν το ελεγκτικό να έρθει τελικά να κόψει, να το πω έτσι απλά, το έργο με την τελευταία του απόφαση την προηγούμενη εβδομάδα για λόγο τυπικό, για λόγο τυπικό και όχι ουσίας, ενώ το Σεπτέμβριο στην προδικαστική που εξέδωσε ζητούσε ένα σωρό διευκρινήσεις και στοιχεία.
4: Ναι.
3: Που τα στοιχεία αυτά και οι διευκρινήσεις δεν αφορούν το λόγο αυτό το τυπικό που εν τέλει το έκοψε.
4: Ναι.
3: Γιατί ο λόγος αυτός ήταν γνωστός ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο.
4: Ναι.
3: Δεν θέλω να επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί θεωρώ ότι θα κουράσουμε και τους ακροατές σας και ενδεχομένως να τους μπερδέψουμε. Θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς καταλαβαίνει.
4: Υπάρχει μια αντιφατικότητα δηλαδή στις δύο αποφάσεις. Αυτό
3: ακριβώς,
4: καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς, ναι. Υπάρχει μια αντίφαση. Και αυτή ακριβώς την αντίφαση σκοπεύουμε να την επιλύσουμε και να την προσβάλλουμε με την προσφυγή που θα καταθέσουμε. Όμως, κύριε Νοδάρο, εγώ θέλω να τονίσω κάτι. Το πιο σημαντικό για μένα στην όλη υπόθεση είναι ότι θα πρέπει στη φάση αυτή που βρισκόμαστε το υπερταμείο να γνωστοποιήσει τις προθέσεις του. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο. Γιατί εάν είναι να προχωρήσει ταχύτατα και άμεσα και γρήγορα η παραχώρηση του λιμανιού σε ιδιώτη, θα πρέπει να μας το πούν. Γιατί πολύ απλά έτσι δεν χρειάζεται να σκοτωνόμαστε κι εμείς. Να το πω πολύ απλά, κύριε Νοδάρο.
4: Γιατί εσείς περίπτωση υποτίθεται ότι τα έργα αυτά τα φτιάχνετε για το καλό της κοινωνίας και για να χρησιμοποιείτε το λιμάνι μέσα από τη διαδικασία, ξέρω εγώ, που χρησιμοποιείτε τώρα. Εντάξει, μπορεί να την κάνουμε και καλύτερη. Δηλαδή να μην την πάρει ιδιώτης. Αυτό λέτε ουσιαστικά. Να μην πάρει ιδιώτης έτοιμο. Σκοτωνόμαστε εμείς για τα έργα τα οποία θα τα πάρει
3: ο ιδιώτης.
4: Ας κάνει τις διαδικασίες. Όχι
3: να κάνουμε στην άκρη και να έρθει ο ιδιώτης να επενδύσει, να φτιάξει αυτό που θέλει να φτιάξει, όπως το θέλει και με τον τρόπο που θέλει και στο χρόνο που θέλει.
4: Έχετε στείλει σχετικό έγγραφο στο υπερταμείο και ζητάτε διευκρινήσεις πάνω σε αυτό το θέμα?
3: Έχει κάνει παρέμβαση ο
4: κ. Περιφερειάρχης
3: και περιμένουμε. Μάλιστα. Μας έχουν πει ότι άμεσα θα έχουμε εξελίξει.
4: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αν πει ότι εμείς, παιδιά, θέλουμε να το δώσουμε εκεί, ωραία, παιδιά, πάρτε το, δώστε το στον τάδε ιδιώτη. Και κάντε τα έργα μόνοι σας. Εμείς γιατί να σκοτωνόμαστε και να τρέχουμε δεξιά και αριστερά? Έχετε δίκιο πάνω σε αυτό. Βέβαια, σε όλα αυτά δεν είναι. Θα πρέπει να συμμετέχει και η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνία γενικότερα. Προσωπικά, αν με ρωτήσετε, κύριε Γιαννόπουλε, βέβαια δεν ξέρω τι λέει η νομοθεσία. Εγώ είμαι κατά της παραχώρησης του λιμανιού με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, σε ιδιωτικά συμφέροντα, σε οικονομικούς παράγοντες. Θα έπρεπε να έχει το λόγο και η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρω. Και ο νομοσηλείας κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας η άποψη πάνω σε αυτό.
3: Κοιτάξτε, κύριε Νοδάρο, θα σας πω το εξής. Καταρχήν, η νομοθεσία δεν το απαγορεύει. Και αυτό έχει να κάνει δηλαδή από νομοθέτημα το οποίο έχει ξεκινήσει από τη σύστασή του τότε τα ΙΠΕΔ το 2014, αν θυμάμαι καλά. Κοιτάξτε, σαφώς και σε τέτοιου είδους ζητήματα θα πρέπει, τέτοιου είδους ζητήματα θα πρέπει να τίθενται σε δημόσια διαβούλευση. Ξέρω ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή περίπου τα τελευταία δύο χρόνια, έχει ξεκινήσει μία συζήτηση ανάμεσα στο υπερταμείο και στο Δήμο Πύργου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Δεν ήμουν παρόν, δεν ήμασταν παρόν ως περιφέρεια σε κάποια από αυτές τις συζητήσεις. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ, δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, κοιτάξτε να δείτε, Μιλάμε για μια αν τελικά τελεσφορεί σε όλη αυτή η διαδικασία.
4: Κακώς όμως δεν ήσασταν. Συγγνώμη κύριε Γιαννόπουλε, θα πρέπει να το πω εγώ δημόσια. Κακώς δεν είχε κληθεί η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
3: Για να είμαι ακριβής, εμείς κληθήκαμε εκ των υστέρων μόνο για να δώσουμε και κάναμε συνάντηση. Πήγα προσωπικά ο ίδιος στο Περταμείο.
4: Εκ των υστέρων πριν, από την αρχή έπρεπε να γίνει.
3: Πριν από περίπου 6 μήνες, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Όπου εκεί είχαν ζητήσει ενημέρωση για το έργο μας, για το τι αυτό προέβλεπε, τι περιελάμβανε και χρονοδιαγράμματα και αυτά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εάν τελικά, για να το κλείσω, τελεσφορήσει αυτή η διαδικασία της παραχώρησης, είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, μια ιδιωτική επένδυση. Θεωρώ ότι κάτι θα αλλάξει, ότι σίγουρα θα μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό στο λιμάνι του Κατακόλου. Αρκεί όμως ο ιδιώτης επενδυτής να σεβαστεί τις ανάγκες και τις επιθυμίες της τοπικής κοινωνίας. Εγώ δεν το βλέπω αρνητικά, κύριε Νοδάρο. Θεωρώ ότι ενδεχομένως θα αναμορφώσει και θα προσελκύσει το ενδιαφέρον για γενικότερες επενδύσεις στην περιοχή.
4: Μάλιστα.
3: Αυτή είναι η άποψή μου.
4: Το θέμα είναι και ποιο είναι το όφελος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί τώρα έχει ένα όφελος η τοπική αυτοδιοίκηση, έχει κάτι παίρνει εκεί μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου. Θα πρέπει να έχει και αυτή συμμετοχή. Δεν ξέρω, εκεί θα πρέπει, όπως λέτε, δίνει ο νόμος τη δυνατότητα να συμμετέχει σε όλη αυτή την ιστορία και η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό κατάλαβα, έτσι. Σωστά.
3: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
4: Ωραία. Και Γιαννόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
3: Όχι, νομίζω το καλύψαμε.
4: Κατάλαβε και αυτός που δεν το είχε ακούσει ποτέ το θέμα, το κατάλαβε νομίζω έτσι όπως το περιγράψατε, τι ακριβώς έχει συμβεί με τα έργα στη χερσαία ζώνη Κατακόλου. Εγώ τώρα κλείνοντας, δεν μπορώ να σας αφήσω έτσι, επειδή είμαι και δημοσιογράφος, δεν μπορώ να κλείνω το στόμα μου και να μην κάνω ερωτήσεις έτσι περίεργες στο συνομιλητή μου. Ήθελα να σας ρωτήσω κλείνοντας ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, το οποίο προέκυψε σήμερα, χθες. Στελέχη της κυβέρνησης έκαναν ένα τηλεφώνημα στον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κοροβέζη, και του είπαν, αδερφέ, θα κατέβεις στις βουλευτικές εκλογές, σε θέλω υποψήφιο. Όπως γράφει ο τοπικός τύπος εδώ, και δεν το έχει διαψεύσει ο κύριος Κοροβέζης, αρνήθηκε, λέει, εγώ παιδιά όχι, θα ασχολούμαι μετά της περιφέρειας, δεν με ενδιαφέρει το θέμα. Στο παρελθόν όμως είχε ακουστεί και το δικό σας το όνομα ως υποψήφιος βουλευτής στις εθνικές εκλογές με το ψηφοδέλο της Νέας Δημοκρατίας. Ισχύει κάτι τέτοιο, έχει γίνει κάποια επαφή με εσάς από κυβερνητικά στελέχη, υπάρχει ενδιαφέρον? Δηλαδή, αν αύριο το πρωί ο Κυρανάκης, νομίζω ο κύριος Κυρανάκης πήρε τηλέφωνο τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κοροβέση, αν σας χτυπήσει ένα τηλέφωνο και σας πει, θέλετε να είστε μέσα στο ψηφοδέλο της Νέας Δημοκρατίας, τι θα το απαντήσετε? Υπάρχει ενδιαφέρον από τη δική σας την πλευρά ή το έχετε απορρίψει και το απορρίπτετε το θέμα αυτό?
3: Κύριε Νοδάρο, κοιτάξτε, δεν μου έχει γίνει κάποια σχετική κρούση και όπως έχω ξαναπεί και το δηλώνω με τα λόγου γνώσεως, δεν θα με ενδιέφερε μια τέτοια προοπτική, και ο λόγος είναι, δεν είναι ότι το απαξιώνω ή το προτιμώ, απέναντίας θεωρώ ότι θα ήταν πολύ τιμητικό για μένα μια τέτοια πρόταση, όμως πρωτίστως λόγοι οικογενειακοί, είμαι πατέρας δύο μικρών παιδιών, 1,5 και 3,5 ετών, δεν μπορώ να αφήσω την οικογένειά μου για να μπλέξω και να μπω σε μια διαδικασία με την κεντρική πολιτική σκηνή αφενός, και αφετέρου, κύριε Νοδάρο, έχω ένα θεσμικό ρόλο, είμαι αντιπεριφερειάρχης έργων και υποδομών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, είμαστε στα μισά ακριβώς της θητείας, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, έχουμε έργα σημαντικά που έχουν δρομολογηθεί, κάποια από αυτά τρέχουν ήδη, άλλα έχουν δημοπρατηθεί, ενώ τα περισσότερα είναι να δημοπρατηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Τιμώ το ρόλο μου, τιμώ την εμπιστοσύνη του Περιφερειάρχη και δεν μπαίνω σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία.
4: Μάλιστα. Ωραία, είστε σαφείς. Καταλάβαμε όλοι. Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι, και για την ανάλυση που κάνατε και για το ζήτημα της χερσαίας ζώνης Κατακόλου, αλλά και για την είδηση που βγάλαμε, ότι δεν με ενδιαφέρει. Ουσιαστικά λέτε ότι σαν Γιαννόπουλος δεν με ενδιαφέρει το θέμα, τιμώ βέβαια αν μου γίνει αυτή η πρόταση, τιμώ την πρόταση των στους ανθρώπους που μου την κάνουν, αλλά σε καμία περίπτωση για αυτούς τους λόγους τους οποίους αναλύσατε δεν ενδιαφέρομαι για να είμαι υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, εγώ δεν έχω άλλη ερώτηση να σας κάνω.
3: Όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν χαρά μου που βρέθηκα στην εκπομπή σας και που συνομιλήσαμε για.
4: Ευχαριστώ και εγώ που δεχτήκατε εδώ να μιλήσουμε μέσα από την εκπομπή Αποκαλύψεις και σας καλώ έτσι για μια ακόμα φορά να βρεθείτε εδώ στο στούντιο του Ιόνιον FM, να έρθετε ξανά για να αναλύσουμε και να μιλήσουμε και για τα άλλα τα ζητήματα, για τα άλλα έργα που γίνονται σε άλλες περιοχές.
3: Νομίζω ότι ήταν πέρυσι η εποχή, Ιούλιο. Θα πρέπει να το προγραμματίσουμε.
4: Βεβαίως. Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
3: Καλά,
4: γεια σας. Γεια σας.
3: Γεια σας. Γεια σας.
4: Ήταν κυρίες και κύριοι ο Αντιπεριφερειάρχης. Κλείσαμε έτσι, παιδιά, κλείνουμε. Ωραία. Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας, ο κύριος Βασίλης Γιαννόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Μας είπε αναλυτικά ο άνθρωπος τι ακριβώς έχει γίνει στη χερσαία ζώνη κατά κόλλου, το ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου και όλα αυτά τα περίεργα έτσι που συμβαίνουν από κάτω. Και μάλιστα ο άνθρωπος είπε ότι αν είναι παιδιά να το πάρει ιδιώτης, πείτε μας ξεκάθαρα να μην σκοτωνόμαστε και τρέχουμε εμείς και χαλάμε τις καρδιές μας. Ας το πάρει ο ιδιώτης και ας φτιάξει ο ιδιώτης ό,τι θέλει εκεί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς και ερχόμαστε πίσω σε ένα-δύο λεπτό.
0: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
5: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
6: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
5: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
6: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
5: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
6: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
7: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
8: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356 299.
1: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Από το Ιόνιον FM.
4: Να με διώξει, κυρίες και κύριοι, θέλει ο Δημήτρης ο Κολόκας, να πάω, λέει, στην ευχή του Θεού, μην τον εσυφοριάζω μέσα στο καλοκαίρι. Φοβάται ο άνθρωπος, λέει, τι θα πει στο ραδιόφωνο και όταν εσύ έρχεσαι ορεξάτος εδώ, γύρευε τι θα γίνει. Όχι, εντάξει, κρατάω την ψυχραιμία μου, αγαπητέ φίλε Δημήτρη. Είμαι εδώ, δεν έχω φύγει ακόμα για διακοπές. Εννοείται ότι οι αποκαλύψεις θα βγαίνουν έτσι μέσα στο καλοκαίρι. Διμεράκια, τριμεράκια, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε. Εννοείται ότι θα πάω διακοπές. Πάντως σήμερα, εντάξει, καλά πήγε η εκπομπή. Βγήκαν και οι σχετικές ειδήσεις και με τον κύριο Γιαννόπουλο και με τον κύριο Χατζηγιάννη. Λοιπόν, όλα καλά. Στο σημείο αυτό η εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Diamonds are forever.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλό.
9: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι.

0: Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις, η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους και όλους. 95,5 ενδείξεις αποδείξεις στο Ιόνιον, από το Ιόνιον FM κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Αν και κάπου θα χαλαρώσουμε λίγο τώρα αυτή την περίοδο της εκπομπής. Λόγω καλοκαιριού δεν θα χαθούμε βέβαια. Το κάνουμε, ζηλέψαμε το Μάκη, τον Οδάρο, που δεν κάνει εκπομπές όλες τις μέρες. Έτσι και εμείς κάπου θα, έτσι, να χαλαρώσουμε και λίγο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σήμερα θα τα πούμε και την Παρασκευή θα τα πούμε. Έχουμε τηλέφωνο Χρήστο. Λοιπόν, να έχουμε σε λίγο τον πρόεδρο της κοινότητας δόξας, είναι στη Γορτινία, ο κ. Βασίλης Καραμάνης. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα με το δρόμο που συνδέεται με τον πύργο. Οι άνθρωποι εκεί διαμαρτύρονται, δεν ξέρω τι ακριβώς. Να σας πω μόνο ότι έχουν συναλλαγές με τον πύργο οι άνθρωποι εκεί και έχουν πρόβλημα με το συγκεκριμένο δρόμο. Θα μας τα πει ο κ. Καραμάνης, στην τηλεφωνική μας γραμμή τον έχουμε, μου λέει ο Χρήστος. Πάμε να τον ακούσουμε να μας πει τι ακριβώς πρόβλημα υπάρχει με το δρόμο εκεί. Επαναλαμβάνω ότι ο δρόμος είναι πάρα πολύ σημαντικός, διότι οι άνθρωποι έχουν συναλλαγές με τον πύργο και καταλαβαίνεστε ότι πρέπει να υπάρχει ένας δρόμος να μπορούν να κάνουν αυτές τις συναλλαγές με ασφάλεια και με ταχύτητα όσο επιτρέπεται. Καλημέρα κύριε Καραμάνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είστε ο πρόεδρος κοινότητας δόξας, έτσι, στην ναι. περιοχή της Γορτινίας. Για πέστε μας, τι πρόβλημα έχετε με το δρόμο που συνδέεται με το πύργο, Τρίπολης πύργου δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, δείτε. Είμαστε μια περιοχή, όλη η Γορτινία, όλος ο Δήμος Γορτινίας, ο οποίος

0: έχουμε απομονωθεί πλήρως από Τρίπολη, από Πύργο. Δεν μπορούμε να έχουμε συναλλαγές με τις πόλεις αυτές. Στο Εφέση Βασιλάκη έχει γίνει μια καθίζηση.
1: Μισό λεπτάκι, επιτρέψουμε κύριε Καραμάνη να πω στο τηλεφωνικό κέντρο. Πάτε μου και τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κοροβέση. Συνεχίστε κύριε Καραμάνη, έχει γίνει, είπατε, μια κατολίσθηση που.
0: Έχει γίνει μια καθίζηση.
1: Καθίζηση.
0: Στο χωριό Λιβαδάκη.
1: Ναι.
0: Γορτινίας πάντα. Από το οποίο επικοινωνούμε εμείς και πηγαίνουμε στον πύργο.
1: Μάλιστα.
0: Η περιοχή έχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα επαγγελματική με τον πύργο. Γιατί είμαστε πιο κοντά με τον πύργο παρά με την Τρίπολη. Λοιπόν, είμαστε απομονωμένοι τελείως από γιατρούς από πλευράς Τρίπολης, με καθίδηση, με κατολισθήσεις που γίνονται στο κομμάτι Τρυπόλεως πύργου, στη θέση Λαγκάδια.
1: Μάλιστα. Αυτή η περιοχή ανήκει όμως στην πλευρά από εκεί, της Γοστινίας, έτσι.
0: Η περιοχή που μιλάω πάντα ανήκει για... είναι στο νομό Αρκαδίας.
1: Νομό Αρκαδίας, ναι.
0: Όμως είμαστε όμορφοι δήμοι με την Ολυμπία. Υπάρχει επαγγελματική δραστηριότητα. Υπάρχουν συναλλαγές εμπορικές πάρα πολλές. Και εδώ και από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα περνάμε από αγροτικούς δρόμους και από δρόμους που δεν περνάνε καν ούτε μουλάρια.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν μπορεί σήμερα, στην εποχή που ζούμε, να μην έχουμε ένα δρόμο αξιοπρεπή, να έχουμε ασφάλεια, να πάνε τα παιδιά μας στα σχολεία, στα φροντιστήρια.
1: Σωστό, σωστό.
0: Σε Τρίπολη, σε Πύργο, το κέντρο υγείας, το οποίο ήθελε θέλει να στείλει το ασθενοφόρο τους στην Τρίπολη, με οποιοδήποτε συμβάν μπορεί να γίνει, και κάνουν δρόμους επαρχιακούς με τεράστιες αποστάσεις, επικίνδυνες αποστάσεις, στενούς δρόμους, κλειστούς από κλαδιά, από πέτρες, από οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, έχετε επικοινωνήσει?
0: Ένα ακόμα που θέλω να πω, συγγνώμη.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Έχουμε αποκοπεί και από το ΚΤΕΛ. Το ΚΤΕΛ πλέον έχει σταματήσει
1: τα δρομολόγια. Τα δρομολόγια
0: από το Πύργο, και τον τελευταίο καιρό μας έδωσαν επιτέλους ένα δρομολόγιο προς Αθήνα, προς Τρίπολη.
1: Έχετε επικοινωνήσει με την περιφέρεια της
0: Αρκαδίας? Πήγαμε όλοι εκεί πάνω, διαμαρτυρηθήκαμε. Έντονα, έγινε κάποια φασαρία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν νομίζω ότι μας βλέπουν κάπου. Η μόνη απάντηση που μας λένε είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Μιλάνε μόνο για το κομμάτι προς το παρόν, το κομμάτι των Λαγκαδίων. Και ο κύριος Περιφερειάρχης μας είπε και στο τελευταίο ότι εγώ πέρσι, γιατί είχε γίνει πάλι κατολίσθηση πέρυσι στα Λαγκαδία, έχει κλείσει ο δρόμος πάλι για 2 μήνες. Εγώ, λέει, πέρσι δεν σας υποσχέθηκα τίποτα. Οπότε μας έχουν. Πώς το πω,
1: για πόσα χιλιόμετρα μιλάμε τώρα, για πόσα χιλιόμετρα δρόμου μιλάμε, κύριε Καραμάνη?
0: Από τα, είναι σε 2 τμήματα, ναι. Από τα Λαγκάδια λοιπόν μέχρι και τη Λιναριά ο δρόμος είναι πλέον επαρχιακός. Είναι, πώς να το πω, είναι, ενώ θεωρείται σαν Ε074 εθνική οδός, λέει, Τρίπολης, Βυτίνας, Αρχαίας Ολυμπίας, Πύργου. Ο δρόμος αυτός από τα Λαγκάδια μέχρι, να το πω εγώ, μέχρι τη γέφυρα του Ερημάνθου είναι περίπου 30 χιλιόμετρα.
1: Δεν είναι μεγάλο.
0: Ίσως είναι παραπάνω. Ίσως να κάνουμε
1: περίπου, περίπου, περίπου, περίπου.
0: Μπορεί να είναι χιλιόμετρα. 40, γιατί αν υπολογίσουμε από τη Δόξα μέχρι την Ολυμπία είναι 40, μπορεί να είναι 40 χιλιόμετρα στο σύνολο.
1: Μάλιστα. Και σας λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για να φτιαχτεί ο δρόμος.
0: Δεν υπάρχουν χρήματα. Εμείς την Τετάρτη έχουμε, θα κινητοποιούμαστε και πάμε στο Υπουργείο Υποδομών στις 11 η ώρα το πρωί. Έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκεί. Γίνονται κάποιες κινήσεις από το Δήμο, από τους συλλόγους της περιοχής, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γι' αυτό και πήρα πιο πολύ, για να γίνει λίγο πιο γνωστό, πιο γνωστή η κίνησή μας, και όποιος μπορεί να παραβρεθεί να φανούμε ότι είμαστε εκεί αρκετοί, και να μην ακούσουμε αυτό που ακούσαμε τον κύριο Σκατζό, τον αντιπεριφερειάρχη της περιφέρειας Τρίπολης, που μας είπε μαζευτήκαν και 30, λέει 40 γορτίνι, και τι έγινε.
1: Έτσι είπε. Μάλιστα. Και να επικοινωνήσουμε και εμείς με τον κύριο Σκατζό, όπως είπατε, να δούμε τι θα μας πει και εμάς. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, κύριε Καραμάνη. Θα μιλήσουμε και με την περιφέρεια Ηλίας. Μήπως μπορεί να κάνει παρέμβαση στην περιφέρεια της Αρκαδίας από εκεί, γιατί συμφέρει και από εδώ να φτιαχτεί ο δρόμος, αφού υπάρχουν αυτές οι συναλλαγές και οι επαφές.
0: Θέλω να πιστεύω πως ναι. Είμαστε 30 τουλάχιστον χωριά στην κάτω Γορτινία που έχουμε επικοινωνία με τον πύργο.
1: Ναι, και δεδομένου ότι έχουμε και εμείς πολλούς Γορτίνιους εκεί στον πύργο που. Σίγουρα θα θέλουν έναν καλό δρόμο για να μπορούν και οι άνθρωποι αυτοί να πηγαίνουν στα χωριά τους και στις περιοχές τους. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Καραμάνη, για όσα μας είπατε. Να είστε καλά και εσείς. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, αυτά τώρα από τους ανθρώπους. Μιλάμε τώρα για 40 χιλιόμετρα δρόμο και δεν μπορούν να φτιάξουν, δεν υπάρχουν λεφτά. Ας το έλεος του Θεού. 2009-2026 και ακόμα δρόμους. δρόμοι δεν υπάρχουν και πάνε και λύνουν κάποια ζητήματα με την οδική, ρίχνοντας χαλίκι. Ξέρετε, έχουν βρει αυτό το εύκολο όπου πέφτουν και πολύ χρήμα εκεί. Να ξέρετε, υπάρχουν πολλές συναλλαγές. Ρίχνουν χαλίκι, το οποίο χαλίκι, αν περάσουν 2-3 αυτοκίνητα, έχει φύγει. Αν βέβαια βρέξει, καλά, έχει εξαφανιστεί. Δηλαδή είναι πεταμένα λεφτά. Αντί να βάλουν ένα σχεδιασμό να ασφαλτοστώσουν τους δρόμους όλους, έχουν βρει την εύκολη λύση στα το χαλίκι. Φορτηγά με χαλίκι, πολλές χιλιάδες ευρώ, κάποια ευρώ από αυτά είναι σαν τα πουλάκια, ξέρετε, πετάνε δεξιά-αριστερά και πάνε και χώνονται σε κάτι τσέπες. Όλα αυτά, 15 λεπτά μετά τις 12, πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Λοιπόν, πολύ σύντομα πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί είναι γνωστό ότι το καλοκαίρι οι ανάγκες για αίμα είναι περισσότερο αυξημένες. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η περισταμένη της αιμοδοσίας Αμαλιάδας, η οποία φωνάζει κατά καιρούς για να δίνει ο κόσμος αίμα προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα δύσκολα περιστατικά που υπάρχουν. Καλημέρα, κυρία Σταυροπούλου. Είναι η κυρία Γιάννα Σταυροπούλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Φάκο, σας.
1: Λοιπόν, πρώτα να πω χρόνια πολλά που χθες κατά τα γενέθλιά σας, από ό,τι έμαθα. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα. Και ό,τι άλλο καλύτερο.
3: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, για την πρόσκληση, για την ευαισθησία σας σε θέματα που αφορούν την εθελοντική αιμοδοσία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, σας έχω ακούσει πολλές φορές να το λέτε. Έχουμε μιλήσει και μαζί πολλές φορές για το θέμα ότι το καλοκαίρι οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται πάντα, έτσι.
3: Κοιτάξτε να δείτε, οι ανάγκες για αίμα είναι διαρκείς, οι ανάγκες για αίμα και οι μεταγγίσεις δεν έχουν εποχές, απλά δυσκολευόμαστε λίγο περισσότερο ίσως το καλοκαίρι και κάποιες άλλες, έτσι, κάποια άλλα διαστήματα μέσα στον χρόνο, επειδή μειώνεται η προσέλευση των εθελοντών αιμοδοτών. Μες. Είναι λογικό ότι το καλοκαίρι ο κόσμος παίρνει τις αδειές τους, είναι σε μια πιο έτσι χαλαρή κατάσταση, οπότε έρχονται λίγο πιο δύσκολα στην αιμοδοσία. Και γι' αυτό δημιουργείται αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα. Έχετε να πείτε κάτι στον κόσμο που μας ακούει?
3: Αυτό που λέω συνεχώς, ότι η αιμοδοσία είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, ότι ο σκοπός μας θα πρέπει να είναι να καλύπτονται όλες οι ανάγκες μας από εθελοντικά προσφερόμενο αίμα, έτσι ώστε αν πάει ένας άνθρωπος, ένας συγγενής ή ένας φίλος σε ένα νοσοκομείο ως επίγον περιστατικό, να μην χρειάζεται εκείνη τη στιγμή να πιέσουμε το συγγενικό περιβάλλον και κανέναν να αιμοδοτήσει, αλλά να είναι πάντα διαθέσιμες οι μονάδες για όλους τους ασθενείς που χρειάζονται αίμα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει ακόμα πολλή δουλειά πάνω σε αυτό εδώ στη χώρα μας. Mm-hmm. Το προσπαθούμε. Πρέπει να μπει στην νοοτροπία του Έλληνα και στην κουλτούρα του η εθελοντική αιμοδοσία. Και γι' αυτό το λόγο και εγώ αλλά και όλοι οι γιατροί και όλοι οι επαγγελματίες υγείας ενημερώνουμε πάρα πολύ συχνά κάθε χρόνο τα νέα παιδιά στα λύκεια συμμετέχουν σε εθελοντικές αιμοδοσίες με σκοπό να αλλάξουν, να αλλάξει αυτή η νέα γενιά τα δεδομένα. Μες. Και ελπίζω πολύ σε αυτά τα παιδιά και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα, αν κάποιος ή κάποια θέλει να δώσει αίμα, μπορεί να έρθει στο νοσοκομείο στην Αμαλιάδα? Ναι, πότε, ποιες ώρες μπορεί?
3: Καθημερινά 9 με 1.
1: 9 με 1.
3: Και, και τα απογεύματα 6 με 8 ωράριο. Καλό είναι όμως να επικοινωνούν πρώτα με την αιμοδοσία, εάν ενδιαφέρονται για απογευματινές ώρες, έτσι ώστε να μαθαίνουν τις μέρες ακριβώς που εφημερεύω, για να έχουν μια πολύ πιο γρήγορη, έτσι, να είναι πολύ πιο γρήγορη η διαδικασία και να μην χρειάζεται να περιμένουν.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
3: Ναι, κύριε Φάκο, ότι μπορεί να δίνει κάθε άνθρωπος υγιής ηλικίας 18 έως 65. Και θα το πω για άλλη μια φορά, ότι πρόκειται για μια ανώδυνη διαδικασία, δεν κοστίζει τίποτα σε εμάς ως αιμοδότες, αλλά απ' την άλλη σώζει ζωές.
1: Σωστό.
3: Καλό καλοκαίρι και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή σας
3: Γεια
1: μέρα.
3: Γεια σας, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Αυτά από ό,τι ό,τι αφορά την αιμοδοσία. Πάμε σε κάτι άλλο και δεν έχω καταλάβει γιατί τόση πρεμούρα έχει πιάσει κάποιους που ο Νίκος ο Κοροβέσης ξεκαθάρισε στον Κερανάκη ότι δεν κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής, κάτι που ο κ. Κοροβέσης το έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι δεν τον ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση, θέλει να παραμείνει στην περιφέρεια δίπλα στο Φαρμάκι. Και βλέπω σήμερα γράφουνε, λένε διάφορα ότι είπε όχι, μα ήταν γνωστό ότι ο Κοροβέσης θα έλεγε όχι. Δεν καταλαβαίνω, βέβαια το όχι, ας το πούμε, το πιο επίσημο όχι που έδωσε τώρα ο Κοροβέσης, επανέφερε στη θέση τους τις καρδιές κάποιων που φοβόντουσαν ότι αν κατέβει ο Κοροβέσης θα ψάχναν να βρουν πολιτική καρέκλα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα, κύριε Κοροβέση.
4: Καλημέρα, κύριε Φάκο, σε εσάς και
1: στους ακροατές, και σας ακούω πάρα πολύ κουρασμένο, ή μου φαίνεται?
4: Όχι, είμαι σε μια καλή, εντάξει, περωδία πάω σε χωριά και σήμερα της Ηλίας, αλλά δεν έχω καταλάβει, είναι ακριβώς αυτό που λέτε, γιατί κάτι το οποίο το έχω δηλώσει θα πρέπει να γίνεται θέμα. Έτσι τόσο μεγάλο θέμα. Εγώ είχα πει από το Δεκέμβρη.
1: Εδώ το είχατε πει και εδώ στην εκπομπή μου.
4: Πολλές φορές στην εκπομπή σας και σε δημόσια δήλωση στην κοπή της Πίτας στην Ομαρχία, ότι θα είμαι εκ νέου υποψήφιος με τον Περιφερειάρχη. Και θέλω τα λόγια και τα έργα μου να σημαδίζουν. Έτσι και τώρα το είπα, το έκανα. Είναι κάτι, μια φυσιολογική, για όποιον με ξέρει, είναι κάτι το απόλυτα φυσιολογικό και το απόλυτο αληθές.
1: Λοιπόν, δεν θα μείνω σε αυτό το θέμα. Εγώ θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και δυστυχώς δεν έχει δοθεί και ανάλογη δημοσιότητα. Πριν από 15 μέρες περίπου συζητήθηκε το θέμα των όχι. Έγινε μια σύσκεψη, ήταν ο Δήμαρχος Ποινίου, ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, ο Περιφερειάρχης βεβαίως και εσείς και τα λοιπά. Θέλετε να μας πείτε με δυο κουβέντες τι είναι η όχι και τι αφορά?
4: Η ΟΚΕ είναι ένα εργαλείο, θα έλεγα, χρηματοδοτικό. Είναι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις. Είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο της περιφέρειας, όπου δίνει χρήματα στους δήμους για να υλοποιήσουν έργα. Έργα που έχουν συγκεκριμένο προσανατολισμό, έργα που έχουν, θα έλεγα, συγκεκριμένη στοχοθεσία και στόχευση. Η συγκεκριμένη εκδήλωση που έγινε στο που αφορούσε την όχη του παραλιακού μετόπου, που αφορά έργα που γίνονται στο Δήμο Ανδραβίδας, Κυλλίνης και Ποινιού. Εμείς έχουμε τις όχες της Αρχαίας Ολυμπίας, τις όχες Αρχαίας Ολυμπίας Κρέστενα Ζαχάρος, τις όχες Ακάτω Αχαΐας Δήμο Ανδραβίδας, Κυλλίνης και Δήμο Ποινιού, του Πύργου Αμαλιάδος Αρχαίας Ολυμπίας. Δηλαδή είναι πολλαπλά χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν και έργα τα οποία πάνε προς ένα προσανατολισμό. Είτε λέγονται τουρισμού, είτε πολιτισμού, είτε διασύνδεσης, είτε ψηφιοποίησης. Είναι διάφορα έργα τα οποία εντάσσονται σε ένα πλαίσιο, θα έλεγα, πρώτη φορά οργανωμένο, στοχευμένο και αναπτυξιακό. Και μαζί με τη ΕΤΑΒΑΑ, ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, που πάλι δίνουμε τη δυνατότητα στους δήμους. Γιατί εμείς, προσέξτε, βάζουμε τα χρήματα και το πλαίσιο. Την προτεραιοποίηση, τις μελέτες, την ορίμανση των μελετών, τις δημοπρατήσεις των έργων, τις κάνουν οι Δήμοι. Αυτός πρέπει να είναι και ο ρόλος, θα έλεγα, αυτό που υπηρετώ σήμερα, και γι' αυτό μου αρέσει ο ρόλος της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Δίνουμε εμείς τις κατευθυντήριες γραμμές, οι Δήμοι ακολουθούν και όλοι μαζί, ο πρώτος και δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, υλοποιούν έργα ανάπτυξης και τελικά έργα που και που αλλάζουν την ηλία, αλλά και που διευκολύνουν την καθημερινότητα του πολίτη.
1: Μάλιστα. Επομένως, τα χρήματα υπάρχουν για να φτιαχτούν αυτά τα έργα, έτσι?
4: Διασφαλισμένα.
1: Είναι διασφαλισμένα, μάλιστα.
4: Και το άγχος μας πάντοτε είναι οι Δήμοι, οι δημοτικές αρχές να υλοποιήσουν γρήγορα. Δηλαδή να οριμάσουν τη μελέτη, να δημοπρατήσουν και να ξεκινήσει τελικά το έργο με τον όποιον ανάλογο.
1: Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο για το παράδοξο, ένα ακόμα παράδοξο που συμβαίνει στο νομό Ηλίας με το θέμα των πανεπιστημιακών σχολών. Έγραψα σε άθρο μου πρόσφατα ότι τελικά έχουμε δύο ομάδες στο νομό Ηλίας, την ομάδα του Μητροπολίτη και την ομάδα του Αντιπεριφερειάρχη. Διότι θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι οι δήμαρχοι είχαν συμφωνήσει όλοι ότι μπροστά θα μπει ο Κοροβέσης ως αντιπεριφερειάρχης και θα είναι όλοι δίπλα του, έτσι να έχουμε μία ενιαία φωνή, μία φωνή όλοι μαζί η ίδια, για να πάμε να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει. Και τώρα βλέπω δύο ομάδες.
4: Ο Μητροπολίτης μας είναι ένας θεσμός, είναι μια κατηγορία.
1: Δεν κατηγορώ τον Μητροπολίτη προς Θεού, έτσι.
4: Καταλαβαίνω πως το λέτε, οφείλω να το πω, και είναι δεκτή οποιαδήποτε πρωτοβουλία που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και δεν μιλάμε τώρα για ομάδες, ούτε Κοροβέση, ούτε Δημάρχων.
1: Το ομάδες το είπα εντός εισαγωγικών, ενώ δύο...
4: Απλά εγώ πρέπει να το διευκρινίσω, μην παρεξηγηθώ.
1: Παρακαλώ.
4: Όλοι πάμε για το κοινό καλό. Ό,τι κάνουμε πρέπει να γίνεται οργανωμένα, να γίνεται ομαδικά. Εμένα ξέρετε ποια είναι η άποψή μου και θα έλεγα να γίνεται πανηλιακά. Καλώς έκανε ο Μητροπολίτης μας ο Αθανάσιος την εκδήλωση αυτή. Θα ήθελα μαζικότητα, θα ήθελα οργάνωση για να μπορούμε να διεκδικήσουμε τελικά με μεγαλύτερη μαχητικότητα αυτό που η Λία δικαιούται. Εγώ θα επαναλάβω την πάγια δήλωσή μου ότι όλο αυτό πρέπει να γίνεται πάντοτε πανηλιακά, όλοι μαζί, και στα πλαίσια της συζήτησης που είχαμε με τους δημάρχους τότε και της συμφωνίας και τους βουλευτές, ότι θα ηγηθεί η περιφερειακή ενότητα σε αυτή την προσπάθεια και όλοι μαζί επί ίσης όρης να πηγαίνουμε, θα διεκδικούμε για τον νομό και για τον τόπο.
1: Μάλιστα. Προχθές ήσασταν στην Αθηνά. Είχατε μια συνάντηση σημαντική με την πολιτική προστασία.
4: Με τον υπουργό τον κύριο Κατσαφάδο και υπηρεσιακούς παράγοντες στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας, αν θέλετε, της προετοιμασίας που έχουμε κάνει, της ενημέρωσης, δηλαδή ενημέρωσα τον υπουργό για αυτά που έχουμε κάνει, του έθεσα πάγια ζητήματα που αφορούν την πολιτική προστασία και όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις, τους εξοπλισμούς και την αγαστή συνεργασία που έχουμε πάντοτε με το συγκεκριμένο Υπουργείο κατά τη διάρκεια ενός φαινομένου, είτε είναι πυρκαγιά είτε είναι πλημμύρα. Και τον κάλεσα και ακόμα μια φορά στην Ηλία, ενημερώθηκα για την πορεία των χρηματοδοτήσεων και των χρημάτων που έρχονται προς τους Δήμους και προς την Περιφέρεια για την αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών.
1: Και
4: είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Κατσαφάδο.
1: Είχατε και μια σύσκεψη με εργολάβους πριν από μερικές μέρες.
4: Βεβαίως, κάλεσα εν όψη της καλοκαιρινής
1: περίοδου,
4: της αντιπυρικής περίοδου, κάλεσε όλους τους εργολάβους για να επικοινωνήσουμε τη συνεργασία μας, να τους πω να είναι πάντοτε συνεργάσιμοι και σε γρήγορση, γιατί τα γρήγορα τα αντανακλαστικά τις πρώτες ώρες εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς είναι το α και το ω. Και επικαιροποιήσαμε βέβαια και τη συνεργασία με όλους αυτούς τους συνεργάτες.
1: Λοιπόν, ένα τελευταίο θέλω να ρωτήσω και να σας αποδεσμεύσω, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει πίεση. Πριν από λίγο επικοινώνησε μαζί μας ο κ. Βασίλης Καραμάνης, είναι πρόεδρος της κοινότητας Δόξας, είναι στην Τρίπολη, είναι μια περιοχή εκεί, όπου έβαλε ένα θέμα, κραυγή αγωνίας εξέφερε ο άνθρωπος για το δρόμο Τρίπολης Πύργου, ότι είναι σε άθλια κατάσταση και δεν μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές οι άνθρωποι με τον πύργο εύκολα. Δηλαδή, ενώ επαγγελματικά έχουν οι συναλλαγές πολλές με τον πύργο, λόγω κακής κατάστασης του δρόμου δεν μπορούν να τις κάνουν. Δεν έχουν θέμα με την περιφέρεια Ηλίας, δεν έχουν πρόβλημα. Το πρόβλημά τους είναι στην Τρίπολη. Σκεφτόμουν, μήπως μπορούσατε να επικοινωνήσετε με την περιφέρεια Τρίπολης κι εσείς. Να δείτε...
4: Έχω κάνει ήδη, αν γνωρίζετε κύριε Φάκο, την περασμένη εβδομάδα βρέθηκα στην Δημητσάνα, όπου παρέστην,
1: ναι,
4: επικειμένος του Γενικού Γραμματέα Ορεινών Όγκων, και ήταν εκεί και ο Δήμαρχος της περιοχής, φυσικά, και οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχης και ο αναπληρωτής αντιπεριφερειάρχης, όπου του, βλέποντας τη διαδρομή και κάνοντας τη διαδρομή, διαπίστωσα κι εγώ τα προβλήματα του δρόμου που είναι προς τη μεριά, θα έλεγα, της Πελοποννήσου, και τους παρεκάλεσα να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Νομίζω ότι έχουν δρομολογηθεί πράγματα, αλλά καλύτερα να μιλήσετε με κάποιον.
1: Καλά, βέβαια, με από εκεί. Αλλά με προλάβατε, δεν μπορώ να σας πιάσω πουθενά. Και εξαπίνεις που λένε. Λοιπόν, ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Κοδοβέση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εντάξει, δεν ήταν και πάρα πολύ καλή επικοινωνία ακουστικά, ενώ ήταν στο δρόμο ο κύριος Κοδοβέσης. Εντάξει, νομίζω όμως ότι ακούσατε αυτά τα οποία είπε και σε ό,τι αφορά το πολιτικό του μέλλον. Ξεκάθαρο, ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βέβαια, είχε δημιουργήσει μια αναστάτωση σε κάποιους όταν είχε δηλώσει ότι αν μας δώσουν πανεπιστημιακή σχολή, τότε θα κατέβω βουλευτής. Είχε πει, αν θυμόσαστε. Αυτό βέβαια κάποιοι το εξέλαβαν διαφορετικά και είχαν αυτή την τρομάρα. Τι θα κάνει ο Κοδοβέσης, γιατί επειδή είναι ιδιαίτερα αγαπητός ο Νίκος, ο Κοδοβέσης, καταλαβαίνετε ότι κάποιοι θα έτριζε η καρέκλα του σε πολιτική αν κατέβαινε. Το ξεκαθάρισε όμως άλλη μια φορά ότι δεν κατεβαίνει στην κεντρική σκηνή. Στην παρούσα φάση δεν το απέκλεισε για μελλοντικά, για τώρα όμως, ό,τι είχε πει δηλαδή εδώ στην εκπομπή πρώτη φορά, ότι εγώ θα κατέβω με το φαρμάκι γιατί θέλουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το οποίο έχουμε ξεκινήσει. Λοιπόν, το ξεκαθάρισε, νομίζω το ξεκαθάρισε και ο Γιαννόπλος ότι θα κατέβει με την περιφέρεια στην εκπομπή του Μάκη Νοδάδου, αν και δεν το πιάσα καλά, αλλά νομίζω ότι και ο κ. Γιαννόπλος πρέπει αυτό να είπε. Άλλωστε μιλάμε για δύο, και λογικό είναι τώρα, ο Φαρμάκης δεν θα αφήνει ποτέ τον Κοδοβέση και τον Γιαννόπλο να του φύγουν. Μιλάμε για τα δύο δυνατά χαρτιά που έχει στην Ήλια, έτσι. Αν φεύγανε αυτοί προς άλλες κατευθύνσεις πολιτικές, ο Φαρμάκης θα υπέστη μεγάλη ήττα στην Ήλια. Λοιπόν, οπότε λογικό ήταν να μην αφήσει ο Φαρμάκης να του φύγουν τα δύο δυνατά του στελέχη από τον ομό. Λοιπόν, αυτά 32 λεπτά, είμαστε Χρήστο, ή πάει πάλι... Ωραία, 32 λεπτά μετά τις 12 ή αν θέλετε 28 πριν από τις 1, πάμε σε διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 7:30.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά!
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hot spot του ίντερνετ.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, καθώς έχει πάει 12:40 και αναρωτιέμαι καμιά φορά με μερικούς ανθρώπους. Ενώ τους ενημερώνεις ότι θα βγούμε και να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο και τα λοιπά, τους παίρνουμε τηλέφωνο και δεν σηκώνουν το τηλέφωνο. Έχετε εντύπωση ότι θα σας παρακαλάω εγώ και να βγείτε? Λοιπόν, τέρμα. Δεν σηκώνετε τηλέφωνο, δεν ξαναβγαίνετε εδώ. Απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, να πάω σε ένα άλλο θέμα. Θα θυμώσω την πίστη στην προηγούμενη εκπομπή. Που μιλήσαμε το Δήμαρχο Ήλιδας, το Χρυστοδουλόπουλο. Και μέσα σε όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε ήταν και το θέμα της λίμνης Πηνίου, ο οποίος Δήμαρχος, πέρα από το αν συμφωνεί, διαφωνεί κανείς μαζί του κτλ., είπε ότι δεν έχω θέμα με το Σύλλογο Φίλων Λίμνης Πηνίου, οι διαφορές μας εντάξει υπάρχουν, αλλά ο σκοπός είναι κοινός και μπορούμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουμε το πώς θα προχωρήσουμε. Έτσι. Ήταν μια, θα πω, γενναία δήλωση του Δημάρχου Ήλιδα του Χρυστοδουλόπουλου. Ότι εντάξει, παιδί μου, υπάρχουν διαφορές, αλλά αφού έχουμε κοινό σκοπό, γιατί να πηγαίνουμε διασπασμένοι να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε. Προσπαθεί βέβαια το τηλεφωνικό κέντρο να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Λίμνης Πηνίου, τον κύριο Γιάννη Παρασκευόπλο, γιατί θέλω να ακούσω τι λέει και ο Σύλλογος Φίλων της Λίμνης Πηνίου, και έχουν και αυτή τη διάθεση να καθίσουν με τον Δήμαρχο να λύσουν ό,τι μικροδιαφορές, γιατί μικροδιαφορές εγώ πιστεύω είναι, και εν πάση περιπτώσει μπροστά στον κοινό σκοπό που είναι όχι μόνο η μη τοποθέτηση φωτοβολταϊκών εκεί πάνω, αλλά και η ανάδειξη όλης της περιοχής. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα να μην επιτρέψουμε να γίνουν φωτοβολταϊκά, κάποια στιγμή πρέπει να αναδειχθεί εκείνη η πανέμορφη περιοχή της Λίμνης Πηνίου, όπως κάποτε έκανε ο Κράλης. Για όσους στη δεκαετία του 90 θυμόσαστε, όταν ο Κράλης είχε βγει δήμαρχος, που γίνονταν και αγώνες εκεί πάνω και πολλά πράγματα, τα οποία μετά έπεσε βόμβα, ερημιά. Λοιπόν, και καταστράφηκαν κιόλα εκεί πάνω. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει, γιατί και ο Σύλλογος Λίμνης, Φίλων Λίμνης Πηνίου, οι άνθρωποι κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Διάβαζα πρόσφατα, είχα κάνει και μια ανάρτηση, ότι οι επιστημονικοί τους άνθρωποι, συνεργάτες, έχουν ξεκινήσει ένα σχέδιο για το πώς μπορεί να αναδειχθεί η περιοχή. Νομίζω ότι μπορούν να συνεννοηθούν με τον Δήμαρχο και να υπάρχει αυτή η κοινή επαφή. Έχει ενδιαφέρον, γιατί θέλω να πω κάτι. Είδα και κάποιους οι οποίοι αντιδρούν στο ενδεχόμενο αυτό. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει. Τι αντιδράτε, για ποιο πράγμα? Να μην υπάρχει συμφωνία, μια κοινή προσπάθεια της Λίμνης, του Συλλόγου Φίλων Λίμνης Πηνίου με τη Δημοτική Αρχή? Θέλετε δηλαδή να υπάρχουν έρηδες μεταξύ τους για να εμφανίζεστε κάποιοι ως τι, τιμητές? Για να εμφανίζεστε εσείς ως τι? Εδώ δεν έχει σχέση ποιος θα πάει μπροστά και ποιος θα ακολουθήσει. Σημασία έχει εάν πραγματικά θέλετε όλοι σας να προστατευτεί αυτή η πανέμορφη περιοχή, να συνεργαστείτε και να συνεννοηθείτε. Το να είμαστε διασπασμένοι είναι πολύ εύκολο. Το να ενωθούμε φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο. Και αυτή η διάσπαση είναι που έχει καταστρέψει αυτό το νομό. Και οι κόντρες, Πύργο Αμαλιάδας, Κρέστενα Ζαχάρος, Λεχενώνα Δραβίδας, σε μικρότερο βαθμό βέβαια. Αυτό θέλετε? Να βγαίνετε και να βρίζετε το Χρυστοδουλόπουλο? Και εγώ τον έχω βρίσει πάρα πολλές φορές το Χρυστοδουλόπουλο, και όσοι με παρακολουθείτε το έχω γράψει και όχι ούκ λίγα. Τον έχω βρίσει ενώ δημοσιογραφικά, έτσι, όχι, τον έχω προσωπικά με τον άνθρωπο. Αλλά αυτό τι σημαίνει τώρα? Ότι μπροστά στο γενικό καλό, επειδή μπορεί να έχει κάνει 15 λάθη, βάζουμε αυτά τα λάθη που έχει κάνει και παραμένουμε διασπασμένοι? Λοιπόν, για σοβαρευτείτε όλοι και καθίστε κάτω να χαράξετε μια κοινή γραμμή, ή αν πραγματικά ενδιαφέρεστε, όχι για την μπάτζη σας, αλλά για το γενικό καλό. Γιατί θα σας πω κάτι, το έχω ξαναπεί, εάν δεν συνεννοηθείτε, μετά τις εκλογές θα μπουν φωτοβολταϊκά εκεί πάνω. Και τραβάτε να ρωτήσετε και να ψαχτείτε λίγο εκεί πάνω στην ποινία ποιοι έχουν παραχωρήσει εκτάσεις τους. Έτσι, ένας δρόμος υπάρχει, να συνεννοηθείτε. Και μπορείτε να συνεννοηθείτε. Έκανε λοιπόν την πρόταση ο Δήμαρχος Ήλιδας, ο κ. Χρυστοδουλόπλος. Να δούμε τι θα πει. Ελπίζω να το δούμε μέχρι το τέλος της εκπομπής τον κ. Παρασκευόπλο να ακούσουμε, γιατί είναι ένας λογικός άνθρωπος ο κ. Παρασκευόπλος και νομίζω ότι δεν θα έχει αντίρρηση να συμπορευτεί η λίμνη με τη Δημοτική Αρχή σε ένα κοινό σκοπό που είπαμε είναι η μη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και η ανάδειξη όλης της περιοχής. Λοιπόν, ελπίζω να το δούμε μέχρι το τέλος της εκπομπής τον κύριο Παρασκευόπλο, να ακούσουμε την άποψή του. Είπα, είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, επιχειρηματίας πολύ μεγάλος και δεν νομίζω ότι θα έχει καμία αντίρρηση στο να συνεννοηθεί όχι μόνο με τον Χρυστοδουλόπουλο αλλά και με όποιον άλλον επιθυμεί να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή της ανάδειξης της περιοχής της λίμνης Πηνιού. Τώρα κάποιοι άλλοι εκεί γύρω-γύρω, για μαζευτείτε λίγο. Μαζευτείτε, μόνο αυτό λέω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς, Χρήστο μου, και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Πάμε να ακούσουμε, μάλλον πάμε σε επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή, να ακούσουμε το συνάδελφο τον Γιάννη τον Μποζίκα εκεί στη Μεσσηνία, να δούμε τι γίνεται εκεί κάτω. Έχουμε καιρό να μάθουμε νέα της Μεσσηνίας. Καλημέρα Γιάννη.
2: Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Χαίρεσαι καλά.
2: Όσο ανεβαίνει και η θερμοκρασία, βέβαια καταλαβαίνουμε και τα λοιπά ότι αρχίζει να έρχεται μετά τις 15 Ιουλίου. Θα έχουμε αυξημένη τουριστική περίοδο με κάποιες σημαντικές κρατήσεις να έχουμε στα ξενοδοχεία όλου του Κυπαρισιακού κόλπου. Όταν λέω Κυπαρισιακού, δεν εννοώ από την πλευρά της Τριφυλίας, αλλά και από την πλευρά της Νότιας Ηλίας. Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον. Βέβαια αυτό που προβληματίζει τον κόσμο, το μίνι ρεπορτάζ που κάναμε και τις επαφές με τους ξενοδόχους και ιδιοκτήτες καταλυμάτων, είναι ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι Έλληνες προσπαθούν μέσα από κοινωνικό τουρισμό και από το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους να κάνουν διακοπές για να γνωρίζουν τη χώρα τους και τον τόπο μας καλύτερα. Υπάρχει ένα ποσοστό 40% περίπου, 45% ξένων Ευρωπαίων δηλαδή τουριστών που έρχονται στην περιοχή. Βέβαια οι ξενοδόχοι λένε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι οι πρόσθετοι φόροι που έρχονται, όπως το τέλος διανυκτέρευσης, θα θυμάμαι καλά, είναι 5 ευρώ, το οποίο επιβαρύνεται στους ίδιους τους πελάτες με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την τόνωση των τουριστικών καταλυμάτων και με αφορμή και τις αυξήσεις που υπάρχουν. Yes. Είναι γεγονός πάντως, ναι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε λίγο περισσότερο τη χώρα μας, αλλά όπως είπαμε, οι περισσότεροι επιλέγουν παραλίες. Περισσότερο παραλίες. Να πάμε όμως στο θέμα του νοσοκομείου που ενδιαφέρει άμεσα και τους δύο νομούς και τουλάχιστον εδώ πάλι τον Κυπαρισιακό κόλπο. Πιάνω δηλαδή αυτή την ακτίνα, συνάδελφε, γιατί η υγεία δεν έχει χρώματα ούτε κόμματα. Αυτό υπόθηκε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που έγινε στο αρμόδιο Υπουργείο Υγείας μαζί και με δημούς αλλά και αντιπολίτευση πάνω στο θέμα της διοικητικής αυτονομίας και οικονομικής αυτοτέλειας του νοσοκομείου της Κυπαρισίας. Πάγιο αίτημα της Τριφυλίας. Να σας πω ότι σε αυτό το αίτημα συνεπικουρείται πλέον εκτός από τους συλλόγους της περιοχής, τουριστικούς, εμπορικούς κτλ. Έχουμε ήδη δύο ομόφωνα ψηφίσματα από δύο δήμους. Ο πρώτος είναι ο Δήμος Πυλουνέσπορος, η περιοχή της Πηλίας, που έχει το μεγάλο πρόβλημα με το ΕΚΑΒ. Yeah. Και το δεύτερο είναι μεγάλος συμπαραστάτης φυσικά και ο Δήμος της Ζαχάρος στην Ηλία. Ο Δήμος Ζαχάρος, ο οποίος πρωτοστατεί πολλές φορές και ιδίως και για το θέμα και του νοσοκομείου και λόγω των αποστάσεων, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε και το δρόμο πύργου και παρουσίες που είναι και έχει θανατηφόρα ατυχήματα, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το αίτημα είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Τώρα δεν ξέρω, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, μόνο με πολιτικά μέσα πιέζουν οι φορείς. Πάντως είναι σύσσωμο το μέτωπο από την ευρύτερη περιοχή και από την Τριφυλία και από γειτονικές περιοχές για το θέμα του νοσοκομείου. Ζητάμε βέβαια στήριξη νοσοκομείων. Θυμίζω το καλοκαίρι αυξάνονται, διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται τα περιστατικά στο ΤΕΠ Κυπαρισίας, στο νοσοκομείο. Ναι. Βέβαια έχουμε και τη μεγάλη δωρεά Ιδρύματος για το αξονικό τομογράφο, κάτι που δεν έκανε το Υπουργείο παρότι το είχαν υποσχεθεί οι βουλευτές, μόνο για τα δελτία τύπου όπως ήταν. Τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε αποκαλύψει και εμείς εδώ στις τοπικές σελίδες. Λοιπόν, και τελικά βρέθηκε επιχειρηματίες, ο μεγάλος επιχειρηματίες που έκανε τη μεγάλη δυοσική επένδυση στη Δυτική Μεσσηνία και ο οποίος φυσικά λόγω της καλής συνεργασίας που υπάρχει θα κάνει δωρεά αξονικό τομογράφο. Ένα χρόνο πάλευε παρά να μας την έκτη δίπε με έδρα την Πάτρα για να το φέρει σε πέρας, γιατί πρέπει να τηρηθούν και απαιτούμενες προδιαγραφές, οπότε θα έχουμε τον αξονικό τομογράφο. Στα υπόλοιπα θέματα, μεγάλο το πρόβλημα για το καρπούζι. Και εδώ στην Τριφυλία αλλά και στην Ιφυλία μαθαίνω ότι κλαίνε οι αγρότες, γιατί έχει κλείσει η περίοδος του καρπουζιού, παρότι πήγαμε καλά στην κουμπιδή, οι τιμές όμως είναι κάθετες. Είναι ο κάθετες κάτω από το κόστος.
0: Θα σου πω κάτι τι έχει γίνει. Παρακαλώ. Με το καρπούζι, Γιάννη, μου επιτρέπεις. Το άκουγα χθες ή προχθές. Έλεγαν οι έμποροι, αυτοί που εμπορεύονται το καρπούζι στο εξωτερικό, ότι λόγω κρύων, ας πούμε, στην Ευρώπη, το καρπούζι δεν τραβιέται κτλ. Όταν η τιμή έπεσε στα 7-10 λεπτά το κιλό, τότε ερχόσαν τενταλίκες να το πάρουν. Τότε δεν υπήρχε κρύο στην Ευρώπη.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή είναι τα παιχνίδια αυτά τα οποία συμβαίνουν και που βέβαια έχουν ως αντίκτυπο, έχουν τους παραγωγούς.
2: Ο μέσος όρος του καλλιεργητικού κόστους για το καρπούζι είναι περίπου στα 15-17 λεπτά. Θυμάμαι καλά, μου είπαν εδώ παραγωγή την περιοχή της Τερψιθίας, έγινε και η πρώτη γιορτή καρπουζιού. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτω από το κόστος, είναι και σύμφορο. Και τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, συνάδελφε, δείχνουν ότι μειώνονται και οι αγροτικές καλλιέργειες στην Πελοπόννησο και εδώ στη Μεσσηνία. Το βλέπουμε και στην Ηλία. Είναι μεγάλο το πρόβλημα για το πρωτογενή τομέα.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι όμως, Γιάννη μου. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που εμένα με προβληματίζει και το έχω θέσει παλιά. Εντάξει, το καρπούζι, κοίτα να δεις, μια χρονιά θα πάει καλά. Yeah. Όταν πάει καλά, βλέπεις την επόμενη χρονιά όλοι βάζουν καρπούζι, όλοι στον πάτο. 10, γιατί 5 χρονιές δεν θα πάει καλά. Το ίδιο γίνεται και με άλλα προϊόντα. Γιατί δεν ψάχνουν να βρουν άλλους τρόπους, άλλες καλλιέργειες. Δόξα τω Θεώ, καλά χώματα έχουμε εδώ, αλλά θέλει και λίγο να το ψάξουν.
2: Μόνο καλλιέργεια, ναι, ναι, είναι γεγονός.
0: Τα καρπούζια όλη η Ευρώπη βάζει.
2: Είναι, ναι, όπως είναι όλα. Υπάρχουν εδώ διαφορετικές, και η πατάτα λίγο είχε και ένα θεματάκι. Λέω, το πρόβλημα ποιο είναι, ότι δεν υπάρχει εθνική στρατηγική για τα προϊόντα. Δεν μιλάω για αυτά που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είμαστε κοινή αγορά, το κατανοώ. Μιλάμε για τα προϊόντα και εκεί είναι οι διαμαρτυρίες των αγροτικών συλλόγων εδώ και στη Μεσσηνία και αλλού, για τις αγωγές από τρίτες χώρες. Μιλάω από Λατινική Αμερική,
0: από Αίγυπτο,
2: και από τη Τουρκία και από την Κίνα.
0: Βεβαίως.
2: Δεν είπα, οι εμπορικές συμφωνίες μπορεί να υπάρχουν μεταξύ χωρών οι διμερείς. Το θέμα είναι πως διασφαλίζονται τα τοπικά μας προϊόντα. Δεν διασφαλίζονται.
0: Να σου πω κάτι, και όταν το τοπικό προϊόν φεύγει από το χωράφι, ας πούμε, με 9 λεπτά και πάει 3 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, και έχετε το αιγυπτιακό με 1 ευρώ, ο άλλος λόγω της οικονομικής κρίσης θα πάει να πάρει το αιγυπτιακό. Εντάξει, γιατί δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Και γιατί οι διαγρότες φταίνουν, γιατί δεν φτιάχνουν και αυτοί ομάδες και συλλόγους τέτοιους για να μπορέσουν να πετύσουν το καλύτερο. Ομάδες παραγωγών που πρέπει να γίνουν. Και κοιτάει ο καθένας μόνος του να κάνει δουλειά. Έτσι δεν γίνεται.
2: Ναι, πρέπει να γίνει. Δεν έχουμε μάθει να δουλεύουμε συλλογικά.
0: Ακριβώς. Δηλαδή δεν τα δείχνουμε όλα μόνο στην κυβέρνηση, να βλέπουμε και εμείς τι κάνουμε.
2: Ναι, ναι. Και είναι πρόβλημα, παρότι η περιοχή βέβαια εξάγει το καλύτερο καρπούζι, βέβαια τα καλά καρπούζια έφυγαν από την περιοχή της Τριφυλίας. Η Λία άρχισε λίγο πιο μετά, είχε και τα προβλήματα.
0: Είχε τις κακοκαιρίες, ναι.
2: Με την κακοκαιρία, γιατί είχε και από εδώ. Αλλά το θέμα είναι ότι εκείνο που βλέπω είναι ότι όσοι ασχολούνται νέοι αγρότες, πολλοί από αυτές και τα νέα παιδιά έχουν και πτυχίο γεωπόνου.
0: Ναι.
2: Άρα γνωρίζουν πώς θα δουλέψουν τη γη. Αλλά το θέμα είναι όταν βλέπω τη γραφειοκρατία, τις δεδαλώδεις διαδικασίες που υπάρχουν μέσα από το απίστευτο αυτό γραφειοκρατικό κράτος, πολλές φορές ναι, παίρνουν την επιδότηση κάποια χρόνια αν πάει καλά, αλλιώς μετά τα εγκαταλείπουν. Η εγκατάλειψη πέθρου και λόγω της κλιματικής αλλαγής είναι ένα πρόβλημα που θα μας απασχολήσει και μετά το 2030. Το φοβόμαστε πραγματικά πάρα πολύ. Τώρα η παραγωγή τι να κάνουμε, δηλαδή είναι κοινό το πρόβλημα και στους δύο νομούς.
0: Βέβαια είναι κοινό.
2: Κοινό το πρόβλημα, πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά. Δεν έχει εξυγχρονιστεί πλήρως πάλι ο οργανισμός του ΕΛΓΑ.
0: Άλλο μεγάλο θέμα και αυτό, βέβαια.
2: Ναι, γιατί όταν υπάρχουν αγρότες, και θα μας το πούν και ακροατές μας άμα θέλουν, όταν χρωστάνε στον ΕΛΓΑ, άμα δεν τα πληρώσουν, τους έρχεται στην αφορία. Δηλαδή το, πρέπει να το πληρώσουν μέσω του ΕΣΔΕ, μέσω του φόρου. Καταλαβαίνουμε για τις αγροτικές. Και το άλλο τέλος να κλείσω, ότι έχουμε έλλειμμα στους πάγκους των λαϊκών αγορών. Είναι απόλυτες άδειες λαϊκών αγορών παραγωγών. Δεν πάνε, γιατί σου λέει τώρα να πάει να αγοράσει ο άλλος μισό ευρώ και ένα ευρώ ένα ματσάκι, κάτι να πάρει λίγο και να χτυπάει η ταμιακή μηχανή και όλα τα άλλα. Φυσικά πρέπει να υπάρχει, αλλά σου λέει από το να παιδευτεί στη διαδικασία προτιμούν να μην νοικιάσουν. Γι' αυτό έχουμε, βλέπουμε και λιγοστές θέσεις.
0: Μάλιστα.
2: Ξέρω, μεγάλο το πρόβλημα. Καλή δύναμη.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε.
2: Προσοχή στους δρόμους, πάρα πολύ προσοχή, γιατί το καλοκαίρι τώρα έτσι.
0: Εντάξει, υπάρχει αυξημένη κίνηση.
2: Και στους δρόμους, ναι, Καλαμάτας.
0: Και κατεβαίνουν και Αθηναίοι που πάνε σαν τους τρελούς.
2: Είχαμε ένα διπλό θανατηφόρο στο Καλαμάτας, στο Τρίπολη Σπάρτη, αλλά χρειάζεται και οι υπόλοιποι δρόμοι. Και άκουσα νωρίτερα και οι δρόμοι, η πιο επικίνδυνη είναι αυτή στην Κορτινή που ακούσαμε, γιατί έχουμε και ρίζες από εκεί. Η σύνδεσή του με τον πύργο, το έχουν θέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Δεν υπάρχει ανεπικίνδυνο με τον πύργο, με την Αρκανή, με τις άλλες περιοχές. Δηλαδή τα χωριά τα έχουμε εγκαταλείψει. Όταν το κράτος σκέφτεται αθηνοκεντρικά και η πολιτική μας, μιλάω για κυβέρνηση και αντιπολίτευση, αθηνοκεντρικά, δεν βγάζει άκρη.
0: Σε ευχαριστούμε, Γιάννη, να είσαι καλά.
2: Συγγνώμη που πλατιάσαμε. Καλές διακοπές στους ακροατές μας και θα τα πούμε.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσουμε στο τέλος. Αλλά πριν σας χαιρετήσω, θέλω να πω κάτι. Γιατί δεν φταίνε καμιά φορά οι δημοτικές αρχές για τα χάλια μας. Φταίμε εμείς οι ίδιοι. Και βέβαια το καταγραφικό του αυτοκίνητου το έπιασε το κατάλληλο σημείο, ερχόμενο στο σταθμό. Μετά τη διασταύρωση Γαστούνης Βαρθολομιού, πάει μπροστά με ένα αυτοκίνητο, ένα μπλε αυτοκίνητο. Όπου ξαφνικά ανοίγει το παράθυρο η συνοδηγός και πετάει έξω ένα πλαστικό μπουκάλι από χυμό. Έτσι. Ούτε ότι ερχόταν άλλος από πίσω, ούτε ότι. Και προχώρησε. Ο μπαγλαμάς που οδηγούσε το πήγαινε κανονικά στο δρόμο του. Δεν τον ενδιέφερε. Η άλλη δίπλα, μην τη χαρακτηρίσω, άνοιξε το παράθυρο, πέταξε το πλαστικό μπουκάλι εκεί του χυμού. Λες και ήταν στο σπίτι της. Θέλω να πω ότι η γελιότητα χαρακτηρίζει όχι μόνο τα πολιτικά πρόσωπα, χαρακτηρίζει κατά κύριο λόγο εμάς. Κατά άλλα, βγαίνουμε, φωνάζουμε, διαμαρτυρόμαστε για απορρίμματα όταν εμείς οι ίδιοι τα δημιουργούμε. Δηλαδή, σαν κόπος να το κρατήσει, να πάει στο σπίτι, να το πετάξει ή να σταματήσει έναν κάδο και να το ρίξει μέσα. Αυτή είναι η παιδεία που έχουμε. Μην τα ρίχνουμε όλους τους κυβερνώντες, να δούμε για τα χάλια τα δικά μας. Αυτά δύο λεπτά πριν από τις μία, σας αφήνουμε, τα λέμε την Παρασκευή, να είστε πάντα καλά.
1: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ακούτε Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Σήμερα δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου καταγράφουν οι τεστ της MRB που θα παρουσιαστούν μετά το δελτίο ειδήσεων των 9. Ποιο παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες και τι δηλώνουν για την οικονομική τους κατάσταση. Πώς κρίνουν τους χειρισμούς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας συνολικά. Τι απαντούν για τα νέα κόμματα. Αλλά και αν θέλουν τρίτη θητεία Μητσοτάκη αλλαγή κυβέρνησης, αλλά και για την πολιτική της κυβέρνησης έναντι της Τουρκίας. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα πληγμάτων κατά στόχων στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πιο σκληρή απάντηση και την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόνο με ιρανικές ρυθμίσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης, προτρέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν το Πακιστάν. Την έντονη ανησυχία του για την αναζωπήρωση των επιχειρήσεων εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές στα 78,02 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 73,52 το αμερικανικό αργό. Διάλογο για τα ζητήματα του Αιγαίου, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά αρχικά μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών και στη συνέχεια σε επίπεδο κορυφής, πρότεινε ο Τούρκος Πρόεδρος μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, υποβάθμισε το κάζους Μπέλι που είχε θέσει νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολεί τους λαούς των δύο χωρών. Στρατιωτική βοήθεια 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία αποφασίστηκε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ενώ η Μόσχα κατηγορεί τη Συμμαχία ότι οδηγεί την Ευρώπη σε στρατιωτική κλιμάκωση. Η βοήθεια αναμαζεί τους ζητώντας συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης, προτρέπει τις ΗΠΑ και το Ιράν το Πακιστάν. Την έντονη ανησυχία του για την αναζωπήρωση των επιχειρήσεων εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές στα 78,02 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 73,52 το αμερικανικό αργό. Διάλογο για τα ζητήματα του Αιγαίου, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά αρχικά μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών και στη συνέχεια σε επίπεδο κορυφής, πρότεινε ο Τούρκος Πρόεδρος μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, υποβάθμισε το κάζους Μπέλι που είχε θέσει νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολεί τους λαούς των δύο χωρών. Στρατιωτική βοήθεια 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία αποφασίστηκε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ενώ η Μόσχα κατηγορεί τη Συμμαχία ότι οδηγεί την Ευρώπη σε στρατιωτική κλιμάκωση. Η βοήθεια αναμένεται να

0: ήταν ο Τούρκος πρόεδρος μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, υποβάθμισε το κάζους Μπέλη που είχε θέσει νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολεί τους λαούς των δύο χωρών. Στρατιωτική βοήθεια 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία αποφασίστηκε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ενώ η Μόσχα κατηγορεί τη συμμαχία ότι οδηγεί την Ευρώπη σε στρατιωτική κλιμάκωση. Η βοήθεια αναμένεται να προέλθει κυρίως από τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ και τον Καναδά, καθώς οι ΗΠΑ έχουν περιορίσει σημαντικά την οικονομική του στήριξη προς το Κίεβο επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ. Απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κλήση των Ταλ Τίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών. Η πλειοψηφία επικαλέστηκε τον κανονισμό της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν κατέχουν δημόσια αξιώματα. Κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Πληροφορίες αναφέρουν πως αύριο ή το αργότερο τη Δευτέρα θα υπάρξει ακόμη μια παρέτηση βουλευτή, ενώ το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν κι άλλες. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών, οι οποίοι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 20χρονοι ύστερα από καταδίωξη στο Άργος. Οι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο και παραμένουν υποκράτηση. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δωμάτιο στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Η πυροσβεστική προχώρησε σε προληπτική εκένωση χώρων λόγω του καπνού. Στην Κοζάνη σήμερα η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Προς παράταση μιας εβδομάδας ως τις 22 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, μητέρα και γιος σκοτώθηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Ιταλία. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός είναι πλέον πολύ κοντά στην απόκτηση του 24χρονου μέσου Πέταρ Στάνιτς. Η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό Χωσάμ Χασάν μετά την επιτυχημένη πορεία της εθνικής ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κομική ταινία «Solo Mio». Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Οχ, τσαχτήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Ρωμανίτσα,

0: Μετά κάνουμε κάτω άρβα, αρίνα, μεσολόγγι, ρίχνουμε για κόρυβο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυβο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Ακούτε Ionian FM.
4: Είναι αυτή η πρακτική του Ντόναλντ Τραμπ, σύμμαχοι να είναι όσοι τον καταλαβαίνουν και είναι πάνε με τα νερά του. Η δική μας παρουσία εκεί, η παρουσία που απλά παρακολουθούμε λίγο τι γίνεται και προσπαθούμε να δούμε τα επόμενα βήματα. Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος επανέλαβε το ζήτημα του Κασούς Μπέλη ως μια ιστορική αναρθογραφία της απόφασης της Τουρκίας από το 1995 και έθεσε πρώτων ευθυνών τους όλους τους ηγέτες, προκάλεσε ενόχληση του Σουλτάνου για τις δηλώσεις του Κυριακού Μητσοτάκη, αλλά και τις δηλώσεις του Νετανιάχου, όπου φαίνεται πολύ ενοχλημένος από το ότι υπάρχει τόσο καλό κλίμα μεταξύ Τραμπ και του Σουλτάνου. Αλλά όπως λέει, το ταγκό θέλει δύο, έτσι δεν λέει.

0: Que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, dos hombres están. Critica.
1: Αυτή είναι η μεγάλη Τίτα Μαρέλο. Τίτα Μερέλο, έλα πες το. Τίτα Μερέλο, ηθοποιός, τραγουδίστρια, χορεύτρια στα χρυσά χρόνια του αργεντίνικου τάγκο και του αργεντίνικου κινηματογράφου. Έκανε τεράστια καριέρα. Γιατί θυμήθηκα τη Μερέλο, γιατί σαν σήμερα το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία.
0: Envidio y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.
1: Ζητώ συγγνώμη από την Τίτα, γιατί έχω στο στούντιο την Άννα για να μας πει, για να είμαι η καλή συνάδελφος, μια φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Ασπρόπυργο.
2: Ναι, Αλέξανδρε, καλημέρα. Να πούμε ότι μας πήρανε τρεις ακροατές και μας είπαν ότι έχει ένα σύννεφο, έτσι, πυκνό σύννεφο καπνού στο θριάσιο πεδίο. Και ήρθε μια ενημέρωση από την πυροσβεστική. Βρίσκεται λοιπόν σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Έχουν σπεύσει στο σημείο 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. Και συνδρομή παρέχεται και από υδροφόρες ΟΤΑ. Οπότε πρέπει να είναι λίγο μεγάλο το μέτωπο.
1: Μεγάλο το περιστατικό. Ας ελπίσουμε ότι θα ελεγχθεί, γιατί έχουμε δει τις τελευταίες μέρες πολλά αντίστοιχα περιστατικά και πολλά αντίστοιχα περιστατικά σε βιομηχανικές περιοχές. Μην δούμε κανένα νέφος πάλι να μας πλακώνει, γιατί από τη Θεσσαλονίκη έφτασε εδώ. Μην πάμε τώρα
2: μέχρι την Αφρική
1: από εδώ να φτάσει προς τα πάνω. Ευχαριστώ, Άννα. Το παρακολουθούμε. Εδώ είμαστε. Ό,τι υπάρξει νεότερο να μας ενημερώσει. Ευχαριστώ πολύ.

Με αφορμή την ανεξαρτησία της Αργεντινής από την Ισπανία το 1816, είπα να ακούσουμε λίγο παραπάνω τάγκο. Αυτή είναι η ζωή του Γιαννούρια με το ακορντεόν της. Κάνει εντελώς αλλιώς, τάσε με να φύγω.

Είναι αυτό που ονομάστηκε Nuevo Tango και όταν ήρθε στην Αργεντινή το Nuevo Tango, όταν το έφεραν οι πρωτοπόροι άρχισαν οι παλιοί να λένε καλά, είσαστε καθόλου καλά. Το τάγκο είναι ένα, δεν υπάρχει παλιό και καινούριο. Είναι ένα, τι γρήγορα πράγματα, τι παντονεών, τι αυτό, δηλαδή σεβασμός, respect που έλεγε και η Αρίθα.

Κώστα Γιάννη που έστειλε ένα μήνυμα για τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Κλάψη. Δεν είπε πουθενά ο καθηγητής ότι θα πρέπει να μπούμε, να εμπλακούμε σε πολέμους που θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε εμείς για την Ευρώπη κτλ. Είπε ότι ο κόσμος αλλάζει και η Ευρώπη δυστυχώς αδυνατεί να παίρνει αποφάσεις και μένει πίσω. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Το ζήτημα είναι αν εσύ μπορείς να, να κινηθείς ταυτόχρονα με την πραγματικότητα ή αν απλά μένεις πίσω και παρακολουθείς. Όπως επίσης κανείς δεν είπε, δεν εξήμισε την Τουρκία, ούτε είπε ότι ο στρατός είναι τιμοπόλεμος ή όχι. Είπε ότι οι Ευρωπαίοι, οι Δυτικοί μάλλον, προτιμούν να βλέπουν φέρετρα που έχουν την τουρκική σημαία να γυρνάνε από τα μέτωπα, από το να βλέπουν φέρετρα που έχουν, ξέρω, την Ολλανδική, τη Γερμανική ή την Ισπανική σημαία, οπότε χρησιμοποιούν την Τουρκία για να κάνει τη βρώμικη δουλειά.

0: Σήμερα θα γίνει μια σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η πρώτη σύσκεψη για να βρούμε την λίστα με τα 45 κωδικούς που θα μειωθούν από Σεπτέμβριο, διότι τώρα δεν θα το κάνεις το καλοκαίρι, να τρέχεις και να μειώνεις τις τιμές. Σωστά. Τώρα απλά τις διατηρούμε έτσι όπως είναι. Σήμερα βγαίνει ο πληθωρισμός, όπου θα βγει μειωμένος, γιατί έχουν πέσει κυρίως τα καύσιμα. Αλλά να δούμε μετά την νέα κρίση στη Μέση Ανατολή, αν θα δούμε νέες αυξήσεις στο πετρέλαιο κοντά στα 79 δολάρια το βαρέλι. Στην πτώση δεν είδαμε μείωση στην τιμή της βενζίνης. Μήπως δούμε αύξηση στην αύξηση του πετρελαίου. Και διακοπή στα πολλά τάγκο που ακούσαμε και θα ακούσουμε, για να πάμε στον καλό συνάδελφο τον Σπύρο Δαρσινό, να δούμε τι έχουμε μάθει από χθες μέχρι σήμερα για αυτή την φωνική καταδίωξη στο Άργος, με τους αστυνομικούς να κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Καλημέρα Σπύρο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, κανένα πρόβλημα, πάντα στη διάθεσή σου. Μόνο μια παρένθεση θα μου επιτρέψεις, ναι. Γιατί έχουμε ένα έκτακτο περιστατικό, έχουμε μια φωτιά. Εργοστάσιο ανακύκλωσης σπουδιών στον περιοχή του Ασπροπύργου.
0: Εργοστάσιο ανακύκλωσης είναι, γιατί λέγαμε πριν από λίγο για τη φωτιά και αναρωτιόμασταν τι είναι αυτό που καίγεται. Εργοστάσιο ανακύκλωσης.
1: Εργοστάσιο ανακύκλωσης, πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική δύναμη, τουλάχιστον 45 πυροσβέστες σε 10 οχήματα περίπου. Ενδεχομένως να υπάρξει και ενίσχυση μέσα στις επόμενες, στα επόμενα λεπτά. Είμαστε καθοδόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί σε εκείνο το σημείο. Δυστυχώς σε τέτοιες περιπτώσεις, από την δική μου μικρή εμπειρία, η φωτιά αργεί να περιοριστεί. Είναι, ναι. Πολύ, είναι η φύση της πυρκαγιάς, η οποία είναι σε έφλεκτα υλικά. Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια, έχει πολύ υλικό, πολύ ύλη, η οποία μπορεί να κρατήσει και για πάρα πολλές ώρες, ακόμα και για μέρες. Μακάρι να ελεγχθεί, τουλάχιστον να μην πάει και σε άλλα κτίρια.
1: Δεν θέλω να τρομάξω τον κόσμο, ωστόσο. Καλό είναι όσοι είναι στην περιοχή του Ασπροπύργου να μην έχουν πολύ ανοιχτά τα παράθυρά τους. Ενδεχομένως ότι να προκύψει και 112,
0: αυτό
1: γιατί
0: πήγα να πω.
1: Έχουμε δει υλικό και μιλάμε για μαύρους καπνούς. Οπότε ναι. Καταλαβαίνει κανείς, θα είναι και τοξική αυτή η καπνή.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσον αφορά την περίπτωση του Άργους, έτσι, έχουμε ένα πολύ πολύ πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα χθες. Βεβαίως οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι ενεπλάκησαν στο περιστατικό έχουν συλληφθεί στα πλαίσια του αυτοφόρου. Έχουν ζητήσει και έλαβαν προθεσμία για την ερχόμενη Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίζονται ότι πυροβόλησαν στον αέρα. Βεβαίως αυτό είναι υπό εξέταση, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και την εξέταση αυτή θα την φέρει εις πέρας τα εγκληματολογικά εργαστήρια και θα δούμε ποια είναι η βαλιστική έκθεση, η οποία θα δώσει απαντήσεις για το πώς συνέβη, πώς ενέργησαν αυτούς τους πυροβολισμούς. Οι αστυνομικοί, υπάρχουν αναφορές ότι βρέθηκαν στο σημείο 13 κάλικες. Καταλαβαίνει κανείς.
0: Για πυροβολισμό στον αέρα με 13 κάλικες είναι λίγο περίεργο το όλο αυτό, έτσι.
1: Ναι,
0: και όταν δεν υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών.
1: Ναι, και αφενός δεν υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών. Ναι. Αφετέρου, το μόνο μεμτό, θα λέγαμε, από την πλευρά του νεαρού τουλάχιστον και με βάση την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, είναι ότι δεν σταμάτησε τον έλεγχο. Προσπάθησε να εμβολήσει δύο αστυνομικά οχήματα και ενδεχομένως να τραυματίσει κάποιους από τους αστυνομικούς. Το ακούω αυτό, όταν όμως, από ό,τι διαπιστώθηκε, οι πυροβολισμοί ακολούθησαν πολύ αργότερα. Έχουμε ξεφύγει πλέον από το πεδίο της νόμιμης άμυνας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως αυτό που επίσης ήταν απολύτως μεμτό και κατακριτικό ήταν το γεγονός ότι κινήθηκε ο νεαρός, ο 20χρονος, με πολύ μεγάλη ταχύτητα μέσα στο υπόλοιπο του Άργους. Οπότε εκεί ενδεχομένως να υπήρχε κάποιος τραυματισμός κάποιου διερχόμενου πολίτη.
0: Δεν έχουμε μάθει ακριβώς τι έχει γίνει, αν ο νεαρός αυτός, ο οποίος χαροπαλεύει, είχε κάνει κάτι πριν ή απλά ήταν ένας τυχαίος έλεγχος, έτσι.
1: Είναι τυχαίος έλεγχος, είναι κυρίως στις πόλεις της επαρχίας. Υπάρχουν τμήματα της ΟΠΚΙ, υπάρχουν κλιμάκια της ΟΠΚΙ, τα οποία ανατακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούν πάση φύσης ελέγχους. Ναι. Από τροχονομικούς μέχρι τυπικούς ελέγχους για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας. Mm-hmm. Δηλαδή διακίνηση ναρκωτικών, διακίνηση όπλων, ενδεχομένως να πιάσουν και κάποιους οι οποίοι θα θέλουν να κάνουν τις λεγόμενες βούκες, τις διαρρήξεις και τους πιάνουν στην ουσία επαφοπόρο στις προπαρτίες βασικές πράξεις. Έτσι λοιπόν και εκεί, εκεί με το βράδυ στην περιοχή Πυργέλα, λίγο έξω από, από το Άργος, ο νεαρός αυτός εθεάθη, οι αστυνομικοί πίσω και έντοψαν το αυτοκίνητο, το θεώρησαν ύποπτο, τους έκανα σήμα. Του έκαναν σήμα μάλλον. Ναι. Ο νεαρός δεν σταμάτησε. Αυτό φαίνεται ότι πιστοποιείται, γιατί καθώς την πληροφορία μας λένε ότι όντως υπάρχουν ζημιές, υλικές ζημιές στο περιπολικό όχημα. Σύμφωνα με τις αιτιάσεις των αστυνομικών, επιχείρησε μάλιστα να χτυπήσει και τους αστυνομικούς οι οποίοι ήταν πεζοί εκείνη την ώρα. Και ακολούθησε η καταδίωξη. Η καταδίωξη έφτασε μέχρι και το κέντρο, μέσα στην πόλη του Άργου, όπου σε ένα σημείο ο νεαρός, αφού παράτησε το αυτοκίνητό του, ενδεχομένως έχασε τον έλεγχο, το έβαλε στα πόδια και ακολούθησε πεζή καταδίωξη. Εκεί έφτασε στον περίφημο μαντρότυχο που έχουμε δει όλοι πλέον. Είναι στην ουσία ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι.
0: Που προσπάθησε να καβαλεί στο μαντρότυχο και να ξεφύγει από τους αστυνομικούς.
1: Φέρεται δηλαδή να προσπάθει να ξεφύγει. Υπάρχουν πολλές σοπές στον εν λόγω τείχο. Από ό,τι μας λένε κάποιες περιοχές πάντως, επειδή τυχαίνει να έχουμε κάποιες επαφές στην εν λόγω περιοχή, πρόκειται για ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Επομένως, ενδεχομένως να είναι και ζημιές από προηγούμενες φορές. Αυτό θα εξεταστεί από τους ανθρώπους των κλιματολογικών εργαστηριών. Αλλά σε κάθε περίπτωση, οι οποίες προειδεάζουν ότι ενδεχομένως να υπήρξαν και βολές οι οποίες να ήταν ευθείες. Να μην ήταν προς τον
0: αέρα. Η υπηρεσία θα τα βρει και η υπηρεσία θα τα κρίνει. Εμένα αυτό που πάντα μου μένει από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι οι αστυνομικοί θεωρητικά είναι εκπαιδευμένοι ακριβώς για να μπορούν να λειτουργούν ψύχρεμα σε τέτοιου είδους ιστορίες. Επειδή δεν μιλάμε για ανταλλαγή πυροβολισμών, μιλάμε για έναν 20χρονο που προφανώς, όπως λες και εσύ, προσπάθησε να τους εμβολήσει, αλλά από εκεί και πέρα είναι μια καταδίωξη ενός ανθρώπου που κατέληξε με μια σφαίρα, με δύο σφαίρες.
1: Σε κάθε περίπτωση, Αλέξανδρε, ό,τι ισχύει για τον απλό πολίτη ισχύει και για τον αστυνομικό. Ναι. Εάν και εφόσον μπαίνουμε σε μια διαδικασία εμπλοκής με ένα μαχαίρι, με ένα όπλο, κάποιος να μας απειλεί, μόνο εκείνη τη στιγμή μπορούμε να ασκήσουμε νόμιμη άμυνα. Αργότερα, όταν πάρουμε στο κυνήγι, ας πούμε, έναν κλέφτη, για παράδειγμα, ο οποίος έχει όντως μπει στο σπίτι μας και δεν μας επιτίθεται, δεν μπορούμε και εμείς να ασκήσουμε βία.
0: Εντάξει, εγώ ξαναλέω, όλο το υπόλοιπο θα το βρούνε οι αρμόδιοι. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι έχουμε μια σφαίρα στο κεφάλι ενός ανθρώπου που δεν ήταν, δεν είχε όπλο, δεν ήταν ανταλλαγή πυροβολισμών. Όπως η ίδια υπηρεσία λέει, προσπαθούσε να καβαλήσει ένα μαντρότυχο για να φύγει. Είναι περίεργο πάρα πολύ όλο αυτό. Θα το δείξει και μπορώ να πω ότι από την εμπειρία που έχουμε πια από αντίστοιχα περιστατικά, το γεγονός ότι δεν υπάρχει πολύ έντονη αντίδραση από την πλευρά της αστυνομίας, κάτι λέει αυτό.
1: Υποδηλώνει ότι εκτιμά ότι και εμείς αντιλαμβανόμαστε και τις κανονιζόμαστε.
0: Ναι, ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Σπύρο, το παρακολουθούμε και την φωτιά, γιατί βλέπω τώρα έχει έρθει η ενημέρωση ότι λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στον οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου στην περιοχή του Ασπροπύργου. Όταν φτάσεις με το καλό και έχεις καλύτερη εικόνα, εδώ είμαστε για να μας ενημερώσει αν μπορέσεις. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, καλά.
0: Καλημέρα.

το ρυθμό του τάγκο. Παραπολικά 90,1, πρώτο πρωινό. Όσοι ενισχύσατε ότι έκλεισε η πλατφόρμα για τα σανσέρ και τώρα απειλήστε με πρόστιμα, αν και νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος δεν πολύ ασχολήθηκε με τη συγκεκριμένη ιστορία. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο να καταγραφούν τα σανσέρ, να δούμε τι έχουμε, τι δεν έχουμε, να ελεγχθούν επίσης, γιατί έχουμε παλιές οικοδομές, παλιές κατασκευές. Πέρα δηλαδή από το κόστος, είναι και το θέμα της ασφάλειας και καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ κρίσιμο και χρήσιμο να προχωρήσει. Προς ώρας πάγωσαν τα πρόστιμα, γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο τα πρόστιμα, το ζήτημα είναι να προχωρήσει τη διαδικασία, να καταγραφούν, να ξέρουμε τι γίνεται. Με μία εγκύκλιο του κυρίου Θεοδωρικάκου πάγωσαν τα πρόστιμα μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά των στοιχείων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι προς ώρας μπορείτε να συνεχίσετε να μπαίνετε, απλά να δηλώνετε στην πλατφόρμα το ασανσέρ.

Μέχρι τις 10 Ιουλίου μπορεί να γίνει η απογραφή του ασανσέρ για τους υφιστάμενους ανελκυστήρες από τον υπεύθυνο συντηρητή ή εγκαταστάτη και όχι από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή.

Τιμούμε την ανεξαρτησία της Αργεντινής και γι' αυτό παίζουμε τάγκο. Αυτό το ημίωρο, έτσι, στο ρυθμό του τάγκο. Μια και λέγαμε πριν για τους διαχειριστές, θα είναι κυβερνήτης της πολυκατοικίας πλέον διαχειριστής. Πολύ μου αρέσει ο τίτλος που έχει βάλει η Καθημερινή. Κατοχυρώνεται θεσμικά ο ρόλος του με σαφείς κανόνες και καθήκοντα και θα τρέχουν ταχύτερα οι διαδικασίες ύπαρξης των απλήρωτων κοινοχρήστων. Θα βγάζει και ημερήσιο πρόγραμμα τι θα τρώμε στην πολυκατοικία διαχείριση. Θα το κολλάει στον πίνακα ανακοινώσεων.

σημαντικό είναι ότι θα θεσπιστεί μια νέα ταχύρυθμη νομική διαδικασία για την ύσπραξη απλήρωτων κοινοχρήστων, η οποία θα περιλαμβάνει ακόμα και διαταγή πληρωμής. Ενώ απαραίτητα είναι και η δημιουργία μόνιμου αποθεματικού, αλλά και η ασφάλιση των κτηρίων, τουλάχιστον των κοινόχρηστων χώρων τους, προκειμένου να μην υπάρχει ζήτημα αν υπάρξουν φθορές από ένα έκτακτο γεγονός.

Και από Τάνια Τσανακλίδου σε Mercedes Souza, Gracias a la vida, για να πάμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις. Mercedes Souza, η φωνή όσων δεν είχαν φωνή.

Με Αργεντινή ξεκίνησαμε αυτό το ημίωρο. Με Αργεντινή ολοκληρώνουμε αυτό το ημίωρο. Η μεγάλη Μεσέντε Σόζα, γεννημένη το 1935, μια μέρα σαν σήμερα, σε μια πόλη βορειοδυτικά της Αργεντινής, εκεί στα σύνορα με την Βολιβία. Παιδί από μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. Όπως είχε πει, είδα τη φτώχεια του πατέρα και της μάνας μου. Είδα να έρχεται το τέλος του μήνα και να μην έχουν τίποτα σχεδόν να μας δώσουν να φάνε. Όμως είμαστε μια πραγματική οικογένεια. Δεμένη μεταξύ μας, αυτή η ατμόσφαιρα μου επέτρεψε να μην τρέφω μνήση κακία για τον κόσμο. Και κάπως έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
4: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
3: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
9: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Διαβάστε στην απογευματινή ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη σε Ουάσιγκτον, ΝΑΤΟ και Ερντογάν. Έθεσε το κάσους μπέλι ενώπιον όλων των ηγετών μέσα στην Άγκυρα. Τραμπ ενιαλοπολείο στη Σύνοδο. Ήξεις αφήξεις για την εύθραστη εκεχηρία στο Ιράν. Απειλές διακοπής εμπορικών συναλλαγών με την Ισπανία. Και χάος στις αγορές παρά τα deals δισεκατομμυρίων στην άμυνα. Παράταση ανάσα για τους ανελκυστήρες από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για την απογραφή. Παγώνουν όλα τα πρόστιμα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Τρέχουν πολλές εξελίξεις δυστυχώς και κακές ειδήσεις. Δυστυχώς πάμε στον Βασίλη Βενιζέλο, τον καλό συνάδελφο από το ιατρικό ρεπορτάζ, γιατί είχαμε την αίσθηση ότι τα πράγματα στο Σισμανόγλιο έσβησε φωτιά χωρίς προβλήματα και χωρίς θύματα, αλλά μάλλον δεν είναι έτσι. Καλημέρα Βασίλη, ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα στους ακροατές μας. Χωρίς να έχει κάποια άμεση επαφή με τη φωτιά, ούτε να έχει εισπνεύσει καπνούς, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της για την εκένωση των δύο ορόφων του Σισμανόγλιου, μία 90χρονη γυναίκα έπαθε ανακοπή και έχασε τη ζωή της.
0: Από την ένταση προφανώς.
1: Από την ταραχή της κινητοποίησης εκεί. Χωρίς να έχει καμία επαφή με τη φωτιά και χωρίς να έχει εισπνεύσει καπνό.
0: Ναι. Όπως και να έχει τώρα μια φωτιά σε ένα νοσοκομείο με ανθρώπους που είναι άρρωστοι και καθόλου καπνό να μην εισπνεύσει, είναι ταραχή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν νιώθεις ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τον κίνδυνο και είσαι ανήμπορος.
1: Είναι και η ηλικία που την κάνει ακόμη περισσότερο ευάλωτη.
0: Βέβαια. Βασίλη, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Έχουμε κανένα νέο από την φωτιά, έχουμε τίποτα τραυματίες ή.
1: Ναι, στον Αυστρόπυργο υπάρχει ένας τραυματίας, ο οποίος διακομίστηκε στο τμήμα οδηγών περιστατικών του νοσοκομείου της Ελεσίνας Τριάσιο και αυτή τη στιγμή εξετάζεται από τον πλαστικό χειρουργό.
0: Μάλιστα.
1: Ευελπιστούμε και λέμε ότι πιθανότατα θα είναι ελαφρά.
0: Ναι, από το εργοστάσιο είναι, εννοώ από τους εργαζόμενους, σύμφωνα με
1: δεν ξέρουμε την ταυτότητά του, πάντως είναι από την έκρηξη και τη φωτιά στον Αυστρόπυργο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ Βασίλη για την ενημέρωση και για το Σισμανόγλιο. Μια 90χρονη έχασε την ζωή της από ανακοπή κατά την μεταφορά της από τον θάλαμο όταν ξέσπασε η φωτιά στο Σισμανόγλιο, και έχουμε δυστυχώς και έναν τραυματία, έναν αγκαυματία στο Θριάσιο από την φωτιά που έχει ξεσπάσει εκεί στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει και διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος.

0: Τώρα, η επόμενη μέρα από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ έχει αφήσει πολλά απόνερα. Έχει ενδιαφέρον ότι όπου πάει ο Τραμπ το κάνει να είναι όλο λίγο πιο έντονο από το κανονικό, παρά τα έτσι κι αλλιώς υφιστάμενα προβλήματα που έχει το ΝΑΤΟ. Η παρουσία του και μόνο το έκανε να είναι λίγο πιο έντονο, και κυρίως το γεγονός ότι εξήρε την παρουσία, την στάση, την ύπαρξη της Τουρκίας και του Ερντογάν. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς διαβάζει η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση, τις εξελίξεις σε αυτές τις δύο μέρες το ΝΑΤΟ και πώς σχεδιάζει τα επόμενα βήματα. Γι' αυτό και ζήτησα από τον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Χριστάκο από το Μέγκα, να δούμε λίγο την επόμενη μέρα. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ είναι έντονος. Δεν σημαίνει πάρα πολλές φορές πάρα πολλά το τι λέει, γιατί μπορεί στην ίδια πρόταση να πει τα ίδια και τα ανάποδα. Αλλά όπως και να έχει, ξέρουμε ότι οι σχέσεις του με τον Ερντογάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι πάρα πολύ καλές. Υπάρχει, πέρα από, από την κινητικότητα στην ελληνική πλευρά, υπάρχει ανησυχία για αυτή την εξέλιξη?
1: Κοιτάξτε, η αποτίμηση που έκανε η Αθήνα μετά το διήμερο της Συνόδου και την παρουσία του Πρωθυπουργού βεβαίως, γιατί εστιάζουν εκεί μαζί με τις δηλώσεις του, αλλά κυρίως και το σχολιασμό των όσων έγιναν στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, δεν προκαλεί κάποια ανησυχία, διότι αφενός δεν έγινε, όπως λένε, κάτι που δεν ήταν αναμενόμενο. Μας είχε προειδεάσει ο πρόεδρος Τραμπ για το πώς θα παρουσιαστεί στην Άγκυρα, πρώτον, και δεύτερον, όπως πολύ ορθά επισήμανες, ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι φιδωλός στα λόγια. Λέει πάντα πολύ καλές κουβέντες για τους φίλους του, όταν εκείνος εκτιμά. Μπορεί την επόμενη μέρα το πρωί, όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, για κάποιο λόγο, για κάτι που έχει γίνει, γιατί στην Τουρκία δεν είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα, να βγει και να πει τα ανάποδα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα δηλαδή να βγει αύριο το πρωί και να πει μέχρι χθες ήταν φίλος μου, αλλά τώρα με την συμπεριφορά του δεν είναι φίλος μου.
0: Να τους βομβαρδίσει μπορεί, δηλαδή είναι ικανός για όλα, αλήθεια είναι αυτό.
1: Μπορεί να το κάνει με μεγάλη ευκολία και την ίδια ώρα που γυρνάει με το καινούργιο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και το τρίτο που επισημαίνεται είναι ότι θα πρέπει, και αυτό ίσως είναι το πιο βασικό, να σταθούμε στα δεδομένα, στην πραγματικότητα δηλαδή. Η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία με τη στάση της να αγοράσει τους S-400 έχει εξοργήσει το σύστημα, αφήστε τον πρόεδρο Τραμπ τι επικοινωνία θέλει να κάνει. Και βέβαια και ότι νομοθέτημα υπάρχει στις ΗΠΑ, όπου βέβαια αντιλαμβάνεται μια χώρα που έχει προμηθευτεί αμυντικά συστήματα. Θυμίζω για όσους δεν ξέρουν, το S-400 είναι το αντιπυραυλικό σύστημα, το ρώσικο, έτσι, το οποίο δεν χρησιμοποιείται στο ΝΑΤΟ και δεν επιτρέπεται, αν θέλεις, και σε χώρες μέλη να το χρησιμοποιούν. Δεν είναι και συμβατό, αλλά μην πούμε τώρα σε τεχνικά. Άρα, ένα ζητούμενο είναι αυτό. Ήδη, ξαναλέω για όσους τυχόν δεν το παρακολούθησαν, υπάρχουν αντιδράσεις από τους γερουσιαστές, από αρκετούς γερουσιαστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αμέσως μετά τη δηλώση του Προέδρου Τραμπ, και για να συμμετάσχει ή για να επανέλθει, μάλλον, η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35, θα πρέπει να περάσει από τη Γερουσία, πράγμα που δεν είναι και πολύ εύκολο. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, τι έχει η Ελλάδα? Η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει στην αγορά των αεροσκαφών, έχει όχι μόνο δοθεί το πράσινο φως, αλλά προχωρά, και το επόμενο έτος, σε λίγους μήνες δηλαδή από τώρα, οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι θα εκπαιδευτούν στα πρώτα F-35 που έρχονται στην Αθήνα. Άρα αντιλαμβανόμαστε πού βρίσκεται κατά την κυβέρνηση, πάντα έτσι μεταφέρω θέση κυβέρνησης, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Αθήνα σε σχέση με την πραγματικότητα, δηλαδή τις εξοπλιστικές της ανάγκες, και αν προσθέσεις και τις φρεγάτες Μπελαρά, αν προσθέσεις και την αναβάθμιση των F-16 που έχουμε, τύπου Vipers, Block 50, που μπορεί κάποιοι να μην δίνουν σημασία, αλλά επιχειρησιακά είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εξοπλιστικό έργο, η Αθήνα βρίσκεται πάρα πολύ μπροστά σε αυτό που την νοιάζει, δηλαδή στην αμυντική της θωράκιση. Η Άγκυρα έχει υποσχέσεις αυτή την ώρα. Τώρα ο Πρωθυπουργός, είχαμε και ένα μπιφ, ας το πω έτσι, στη γλώσσα των νέων, Αλέξανδρε, μεταξύ για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με τον Κάσους Μπέλη, ο Πρωθυπουργός δεν κρύφτηκε πίσω από λόγια διπλωματικά και είπε μάλιστα ότι είναι μια αναχρονιστική πολιτική, η οποία δεν έχει νόημα και δεν αποδίδει. Με τον Τούρκο πρόεδρο
0: και
1: να κάλεσε
0: και τους εταίρους στο ΝΑΤΟ να το δουν αυτό, δηλαδή να το συνυπολογίσουν στη στάση τους απέναντι στην Τουρκία.
1: Ναι, έχει, κοίταξε, ο σημερινός γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μάρκ Ρούτε, ο Ολλανδός, ο οποίος δέχτηκε και σήμερα στις εφημερίδες της Δανίας πολλές επικρίσεις γιατί δεν αντέδρασε στις νέες δηλώσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία. Θυμίζω ότι είναι Δανός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η Δανία έχει σοβαρό θέμα με αυτά. Πάση περιπτώσει, ξεπερνάμε πλέον αυτή τη μικρή παρένθεση. Ο κύριος Ρούτε πάντοτε το θέτει ως ένα διμερές θέμα που πρέπει να ξεπεράσουν τα μέλη. Δεν τοποθετείται επ' αυτού, γιατί και εκείνος σε σχέση με την Τουρκία θέλει να έχει την φιλοαμερικανική πλευρά αυτή τη στιγμή, που ο Ερντογάν είναι φίλος μας. Αλλά επισημαίνεται ότι αυτά είναι στα λόγια. Ό,τι έχουμε δει ως τώρα είναι στα λόγια. Τώρα, ως προς τα διμερή, δεν υπήρξε τίποτα σημαντικό. Ο ραντεβού δεν υπήρξε. Στην ουσία τα είπαν λίγο στο όρθιο.
0: Ναι.
1: Ο κ. Μητσοτάκης με τον Τούρκο πρόεδρο, δεν έχει προκύψει κάτι. Συνεχίζουμε ως έχουμε, αναμένοντας, και εδώ επίσης είναι το δεύτερο σημαντικό, αναμένοντας να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η Αμερικανο-Τουρκική σχέση, αλλά κυρίως αυτό που μας νοιάζει, η Έλληνο-Αμερικανική, η οποία περιλαμβάνει πάρα πολλές φάσεις, Αλέξανδρε, δεν είναι μόνο το αμυντικό, είναι και το ενεργειακό, είναι και
0: το στο επιχειρηματικό, δηλαδή, παύλα ενεργειακό, πηγαίνουμε πολύ καλά. Δηλαδή, έχουμε μια ανοιχτή σχέση, έχουμε επενδύσεις στην χώρα. Οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες είναι αυτές που χειρίζονται τα οικόπεδά μας για την εξόρυξη, για την έρευνα τέλος πάντων προσώρας, για το αν υπάρχουν κοιτάσματα για να προχωρήσουμε σε εξόρυξη. Φέρνουμε αμερικανικό LNG και προμηθεύουμε μέσω του κάθετου άξονα αμερικανικού LNG τα Βαλκάνια, εκεί πηγαίνουμε καλά. Και αυτό είναι και κάποιοι που λένε το αντιστάθμισμα απέναντι στο διπλωματικό γεωπολιτικό προβάδισμα που μοιάζει να έχει η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα με τις ΗΠΑ, ότι εμείς θα πηγαίνουμε καλά στα επιχειρηματικά μαζί τους.
1: Αυτό λέει και η ελληνική διπλωματία, ότι αν πάρει κανείς τα γεγονότα ή όχι τις λέξεις, τις φωτογραφίες, τη στάση του στόματος, τις υποσχέσεις, αλλά μόνο τα γεγονότα, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο και γίνονται πράξεις, οι οποίες δεν είναι μόνο μια αγορά, αν θέλει, πήραμε 10 μαχητικά, 20, 50 και μπορεί και τζιτ. Είναι μια συνεργασία στενή, η οποία πια εξελίσσεται και μένει στο διήνε και είναι πολύ στρατηγική σημασία η συνεργασία αυτή. Αν θέλω να το τραβήξω και λίγο, δεν πειράζει, είναι στις σκέψεις όλων, γίνονται αυτές οι κουβέντες. Αν η Τουρκία ήθελε ποτέ να δημιουργήσει ένα επεισόδιο, να επιτεθεί στην Ελλάδα ή οτιδήποτε άλλο, αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά που και εσύ περιέγραψες μόλις τώρα, είναι θέματα που πρώτη η Αμερική θα μπει μπροστά, όχι εμείς.
0: Ναι.
1: Για τα συμφέροντα και τα δικά της από ένα σημείο και μετά.
0: Σωστό είναι αυτό, αλλά πάντα ξέρεις, είναι η κουβέντα αυτή του να μην εναποθέτουμε τις ελπίδες μας για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής, το γεγονός ότι θα υπάρχουν ξένοι εδώ που θα επιχειρούν, άρα θα βάλουν stop στις όποιες σκέψεις. Έτσι.
1: Το είπα μόνο για τα
0: κατανοητό, βέβαια.
1: Χώρα η οποία, όπως και εμείς φυσικά, τα συμφέροντά μας απειλούνται,
0: βέβαια.
1: Έτσι, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, έχουμε διακηρύξει στο έπακρο ότι θα τα υπερασπιστούμε. Έτσι, και μοιάζει πάντα κάνει το ίδιο.
0: Γιάννη, κλείνοντας, για να σας αφήσω να συνεχίσεις την πολλή δουλειά που έχει και σήμερα ημέρα, το γεγονός ότι δεν ήρθε ο Τραμπ, αν και πριν από μερικούς μήνες λέγανε ότι μπορεί σε αυτό το πήγαινε έλα προς την Άγκυρα να κάνει μια στάση, δεν έρχεται μάλλον ούτε ο Χέξεθ που ακούστηκε ότι μπορεί να κάνει ένα ταξίδι αστραπή στην Αθήνα. Σημαίνει κάτι?
1: Όχι, όχι, όχι. Από το ρεπορτάζ είχε βγει πριν από κάποιο καιρό ότι λόγω της απόφασης του Τραμπ να συμμετάσχει τελικά στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, θυμίζω ότι είχε πει ότι εγώ στο ΝΑΤΟ δεν πάω για τους γνωστούς λόγους ότι δεν στάθηκαν στο πλευρό μας πολύ και διάφορα τέτοια οι Ευρωπαίοι. Πάντα εντός, το γεγονός της απόφασης του να έλθει, τότε δημιούργησε και κάποια σενάρια ότι ίσως θα μπορούσε να γίνει ένα ραντεβού. Δεν υπήρξε όμως, και αυτό το λέω γιατί το γνωρίζω, ποτέ επί της ουσίας επικοινωνία των δύο γραφείων για ενδεχόμενη συνάντηση. Και να σου πω λίγο κιόλας, δεν νομίζω ότι θα είχε και κάποιο αποτέλεσμα να έρχονταν εδώ Τραμπ σε αυτή τη συγκυρία.
0: Ναι.
1: Η χώρα βρίσκεται σε μια προεκλογική περίοδο. Δεν θα προσθέθεται κάτι. Νομίζω ότι δεν το ήθελε και η Αθήνα, θες να σου πω κιόλας.
0: Εντάξει, με ανοιχτό το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, τώρα η αλήθεια είναι ότι καλό δεν θα ήταν, αλλά όπως και να έχει. Εντάξει, την προσπαθεί αυτή τη συνάντηση ο κ. Μητσοτάκης εδώ και πολύ καιρό.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ότι τη θέλει. Ναι. Λέω όμως από το ρεπορτάζ.
0: Ότι στη συγκυρία δεν θα ήταν και το καλύτερη περίπτωση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σύμφωνοι. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ για, για το ρεπορτάζ, για τη συζήτηση, για την άποψη. Γιάννης Χριστάκος, ο καλός δημοσιογράφος από το Μέγκα, για την επόμενη μέρα τη συνόδου του ΝΑΤΟ και το πώς η ελληνική πλευρά βλέπω. Το μαύρο καπνό από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο είναι πάρα πολύ έντονος, ήδη είναι ορατός από ολόκληρη την Αττική. Φυσάτε για να φύγει, γιατί μας βλέπω να το αναπνέουμε κανονικά όλο αυτό το τοξικό. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία. Yes,
2: ακούτε Ιόνιο

0: το γλυκό κρασί. Με προσανατολίζουνε σε χώρα μαγική. Μεθάει η καρδούλα μου και πιάνει το χορό. Και ο κόσμος βαλαντώνει και εγώ παραμιλώ.
1: Είπα να ακούσουμε λίγο Θοδωρίαν Στασίου από το πολύ παλιό δίσκο του, το Ντεμοντέ, Παπούτσι από τον τόπο. Έτσι, για να πάρουμε λίγο τα πάνω μας, γιατί βγήκε η έκθεση του Economist για την πρωταθλήτρια στην ποιότητα ζωής, πρωτεύουσα σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρώτη είναι η Κοπενχάγη, δεύτερη είναι η Βιέννη, ακολουθεί στην τρίτη θέση η Μελβούρνη της Αυστραλίας και το Σίδνεϊ από την Αυστραλία, και η Αδελαϊδα από την Αυστραλία είναι στην 8η θέση. Πέμπτη θέση η Ζυρίχη, έκτη θέση η Γενέβη, έβδομη θέση η Οσάκα στην Ιαπωνία, το Βανκούβερ στο Καναδά είναι στην 9η θέση. Έχουμε πέσει πολύ χαμηλά. Είμαστε μόλις στην 88η θέση. Νομίζω ότι είναι δάκτυλος των ανταγωνιστών.

0: όλες.
1: Έχουν άλλες χώρες έτσι πολλές ωραίες συναυλίες σε ωραίους εξωτερικούς χώρους όπως στην Αθήνα. Εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα γενικά, ειδικότερα, όπου πας το βράδυ έχει και μια συναυλία, αλλά να πηγαίνεις στις σωστές, στις καλές. Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Ευαθία Ρεμπούτσικα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, μια μαγική βραδιά κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό, σε 9. Η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της το τραγούδι «Η υπέροχη Σοφία Ζόβα», Παρασκευή 10 Ιουλίου στον παράβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με είσοδο ελεύθερη.
0: Κοιτάς να επιβιώσεις με κόλπα ηλεκτρικά.
1: Αυτό ήταν για σήμερα. Αύριο λίγο μετά τις 7 θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε την εβδομάδα. Βασίλη Τέτσικας είναι εδώ με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις, με φωτιές σε πολλά μέτωπα και κανονικές και όχι κανονικές, αλλά τέλος πάντων γενικά και εγώ είμαστε. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.
2: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωση σιδήρου στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Ένας εγκαυματίας μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με νέο οχήματα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της Αγίου Γεωργίου. Μια 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ηλικιωμένη υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της εκένωσης της κλινικής. Κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα ασθενούς, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το Σεισμανόγλιο. Προβάδισμα 9,4 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνουν οι τάσεις της MRB στην πρόθεση ψήφου. Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 29%, η Ελλάς 17,6, το Πασόκ 11,1, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,8, η Ελληνική Λύση 8,7, το ΚΚΕ 7,3, η Πλεύση Ελευθερίας 5, η Φωνή Λογικής 3,3, το ΜΕΡΑ 25,3 και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 25,1% και ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 15,1% και Νίκος Ανδρουλάκης με 8,6%. Το 69,5% ζητεί να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή και μόλις το 25,8% θέλει μια τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το 68,8% κρίνει αρνητικά τους χειρισμούς της Νέας Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας. Το 73,3% έχει αρνητική γνώμη για το Πασόκ ως αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ στο αντίστοιχο ερώτημα για την Ελλάδα αρνητικά τοποθετείται το 61,6%. Σε ό,τι αφορά τα νέα κόμματα, το 46,9% εκτιμά ότι συμβάλλουν στον κατακαιρματισμό του πολιτικού συστήματος και μόλις το 43% στην ανανέωσή του. Το 78,8% δηλώνει πως δεν θα ψήφισε το κόμμα Σαμαρά. Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 45,1% έναντι 43,7%. Η Πλεύση Ελευθερίας 5, η Φωνή Λογικής 3,3%, το ΜΕΡΑ 25,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 25,1% και ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 15,1% και Νίκος Ανδρουλάκης με 8,6%. Το 69,5% ζητεί να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή και μόλις το 25,8% θέλει μια τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το 68,8% κρίνει αρνητικά τους χειρισμούς της Νέας Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας. Το 73,3% έχει αρνητική γνώμη για το Πασόκ ως αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ στο αντίστοιχο ερώτημα για την Ελλάδα αρνητικά τοποθετείται το 61,6%. Σε ό,τι αφορά τα νέα κόμματα, το 46,9% εκτιμά ότι συμβάλλουν στον κατακαιρματισμό του πολιτικού συστήματος και μόλις το 43% στην ανανέωσή του. Το 78,8% δηλώνει πως δεν θα ψήφισε το κόμμα Σαμαρά. Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 45,1% έναντι 43,7%.

0: κόμματα, το 46,9% εκτιμά ότι συμβάλλουν στον κατακαιρματισμό του πολιτικού συστήματος και μόλις το 43% στην ανανέωσή του. Το 78,8% δηλώνει πως δεν θα ψήφισε το κόμμα Σαμαρά. Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 45,1% έναντι 43,7% που επιθυμεί κυβέρνηση συνεργασίας. Νέα αμερικανική επίθεση κατά στόχων στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πιο σκληρή απάντηση, ενώ η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόνο με ιρανικές ρυθμίσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα. Στην Κοζάνη σήμερα η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης και πλήθος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Πυρκαγιάς σε δασική έκταση στη μακρικάπα του Δήμου Δρυφίων Μεσαπίων στην Εύβοια. Η φωτιά ξέσπασε μετά από πτώση κεραυνού, επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ως τις 10 Ιουλίου 2027 παρατείνεται η απογραφή ανελκυστήρων χωρίς την επιβολή προστίμου, με νέα τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η διαδικασία απογραφής πραγματοποιείται από το συντηρητή τον εγκαταστάτη με υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή του ιδιοκτήτη του κτηρίου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας προβλέπονται πρόστιμα ύψους 1.000-5.000 ευρώ ανάλογα με τη χρήση και το είδος του κτηρίου. Προς παράταση μιας εβδομάδας ως τις 22 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Διεθνής Αμνηστία ζήτησε τη διενέργεια έρευνας για εγκλήματα πολέμου στο Λιβάνο. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός επιταχύνει τις κινήσεις του για τον Ζωέλ Ρόκα και Πέταρ Στάνιτς, ενώ συνεχίζονται οι επαφές για τις υπόλοιπες μεταγραφικές υποθέσεις. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη συμφωνία για τον Μπαπτίστε Σανταμαρία και συνεχίζει δυναμικά το μεταγραφικό σχεδιασμό.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κομική ταινία «Solo Mio». Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinnain, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στους ακροατές μας. Έχουμε μια μεγάλη έκρηξη στην Στρασπρόπυργο, ένα σοβαρό ατύχημα.
1: Ναι.
2: Με φωτιά, με πυροσβεστική μεγάλη δύναμη να επιχειρεί, ασθενοφόρα.
1: Ναι.
2: Και έχουμε έναν διασωληνωμένο εγκαυματία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Χαϊδαρίου Αττικών.
1: Ναι.
2: Δύο διασωληνωμένους εγκαυματίες στο νοσοκομείο της Ελευσίνας στο Ιάσιο.
1: Ναι.
2: Έναν εγκαυματία ο οποίος θα κάνει εισαγωγή σε λίγο στην κλινική πλαστική χειρουργική του Τριασίου Νοσοκομείου. Και ένας ακόμη πολύ ελαφρά, ο οποίος πήρε πρώτες βοήθειες και έφυγε. Τώρα, όσον αφορά.
1: Τρεις διασωληνωμένοι δηλαδή. Μιλάμε σε δύο νοσοκομεία, έτσι.
2: Σε κρίσιμη κατάσταση, ναι.
1: Για να διασωληνωθούν, πρέπει σε κρίσιμη κατάσταση. Και ένα σε μονάδα εγκαυμάτων.
2: Στη μέση του Θριασίου.
1: Ναι.
2: Δεν μου είπαν ότι μεταφέρθηκαν ακόμα. Είναι δίπλα το κέντρο, το Λάτσιο κέντρο εγκαυμάτων.
1: Είναι σε εργοστάσιο ανακύκλωση μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Έκρηξη υπό άγνωστες συνθήκες. Έχει πάει με πολύ μεγάλες δυνάμεις πυροσβεστικής, προφανώς, έτσι, για να σβήσουν την φωτιά.
2: Έχει 112 σε όλη την Αττική.
1: Ναι.
3: Γιατί έχει νέφος,
2: Ακριβώς.
3: Ναι, για πάμε λοιπόν τη δεύτερη είδηση, ότι έχουμε νεύωση. Σε τι βαθμό, Βασίλη? Έχουμε μια αίσθηση, δηλαδή.
2: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
3: Λέω, έχουμε μια αίσθηση αυτό το νεύωση, πώς είναι αυτή τη στιγμή, κάτι?
2: Όχι, δεν έχουμε. Έχουμε μόνο το 112, το οποίο μπορεί να έχει ηχήσει και προληπτικά στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι, εγώ στο δικό μου χτύπησε, ας πούμε. Αλλά
2: πρέπει να υπάρχει νεύωση.
1: Θα έχει χτύπησει από εκεί. Τώρα, είχαμε και στο Σουσμανόγλιο. Τι είχαμε, πες μας.
2: Στο Σουσμανόγλιο είχαμε την απώλεια της ζωής μιας 90χρονης γυναίκας,
1: ναι,
2: κατά τη διάρκεια της εκένωσης των δύο ορόφων, κατά τη διάρκεια της φωτιάς που ξέσπασε στο Σουσμανόγλιο.
1: Έγινε
2: επιχείρηση εκένωσης. Η γιαγιά από την ταραχή της έκανε ανακοπή και πέθανε. Δεν μπορούσε να την επαναφέρει τον γιατρό.
1: Ναι.
2: Δεν εισέπνωσε αέρια, ούτε είχε σε επαφή με τη φωτιά. Ήταν μια πολύ άτυχη στιγμή, σε κατάσταση πανικού στο νοσοκομείο.
3: Έχω μια αίσθηση για αυτή τη φωτιά, Βασίλη, πώς προκλήθηκε, τι ακριβώς συνέβη?
2: Όχι, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενή.
1: Ναι. Ναι. Μάλιστα. Τώρα έχει τελειώσει η διαδικασία. Είναι...
2: Έχει κατασβεστεί η φωτιά. Ναι.
1: Στη γυναίκα πέθανε από την καρδιά της, προφανώς έμεινε στον τόπο. Ναι.
3: Λοιπόν,
1: καλά, θα πάμε ξανά στον Ασπρόπυργο. Ό,τι νεότερο έχει σχετικά με ανθρώπους που μπορεί να έχουν πέσει.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ενημερώνεις. Προφανώς υπάρχει διαρκής ενημέρωση και στα παραβολικά.gr. Μπορείτε να μπείτε, είναι πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή. Φωτιά και έκρηξη, εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Τρία άτομα σε μονάδα διασωληνωμένα.
3: Ο κύριος Ιωάννης Ηλίας, δήμαρχος Ασπροπύργου. Καλημέρα, δήμαρχε.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα.
3: Μπορείτε να μας δώσετε τις δικές σας πληροφορίες?
4: Ναι, μ' ακούτε?
3: Ναι, βεβαίως. Μπορείτε να μας πείτε τι έγινε, πώς είναι η κατάσταση τώρα?
4: Η κατάσταση τώρα αυτή τη στιγμή, υπάρχει εδώ η πυροσβεστική, υπάρχουν δυνάμεις, υπάρχουν υδροφόρες των δήμων. Υπάρχουν ελικόπτερα τα οποία βοηθούν στην κατάσβεση.
1: Είναι ένα εργοστάσιο.
4: Δεν είναι εργοστάσιο, εργοστάσιο ήταν. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και προβλήματα γύρω-γύρω από το εργοστάσιο.
1: Ναι.
4: Είναι σε βιομηχανική ζώνη Ασπροπύργου.
1: Ναι.
4: Υπάρχουν προβλήματα και γύρω-γύρω.
3: Όταν λέτε υπάρχουν προβλήματα, και τι, καταρχήν ποιο ήταν το εργοστάσιο, και να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν στα κτίρια δίπλα, λέτε, στη βιομηχανική ζώνη.
4: Δεν κοιτάξτε να σας πω, η πυροσβεστική δεν μας επιτρέπει να πάμε κοντά και εμείς δεν θέλουμε να παραγωγήσουμε.
1: Εντάξει, βιομηχανική περιοχή σημαίνει, ας πούμε, ότι μπορεί να υπάρχουν εγκαταστάσεις με προπάνιο κοντά. Και άλλες εγκαταστάσεις. Αυτό όχι. Ή με άλλο αέριο έφλεκτο.
4: Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έχουν επιληφθεί οι πυροσβεστικοί. Υπάρχει ακόμα, βέβαια.
1: Ναι.
4: Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
1: Επέκταση εννοείται σε άλλο.
4: Νομίζω πως όχι. Αυτό από την πρώτη στιγμή η πυροσβεστική αυτό προσπαθεί. Ναι. Αυτό είναι το σχέδιό της, να μην υπάρχει επέκταση στα διπλάνα.
3: Το νεύος που βλέπουμε τώρα είναι μεγάλο, Το βλέπουμε στις τηλεοπτικές οθόνες. Πάμε σε αυτό.
4: Αρκετά μεγάλη, δυστυχώς.
1: Ναι, το εργοστάσιο τι ήταν μεταλλουργία?
4: Το εργοστάσιο
1: Ναι, ξέρετε, έχετε εικόνα ή τα μεταλλουργία?
4: Όχι, όχι, δεν έχω ακριβή εικόνα. Η εικόνα που είχα μέχρι τώρα είναι ότι ήταν κάποιο που έφτιαχνε ανταλλακτικά.
1: Mm-hmm. Ανταλλακτικά.
4: Μάλιστα. Τώρα πλησιάζω. Εγώ είμαι εδώ δίπλα. Πήγα από κάποιαν άλλη μεριά να δω από το βόρειο τμήμα του εργοστασίου.
1: Ναι.
4: Να δω του διπλανού, τα διπλανά. Τις διπλανές αποθήκες, mm-hmm. αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Και τώρα μπαίνω από την κανονική μεριά, από την Μεγαρίδος, για να δω αν με πάρει σε 5 λεπτά θα μπορώ να σας ενημερώσω.
3: Θα ξαναπροσπαθήσουμε. Το νεύος προς τα πού κινείται, κύριε Δημαρχέ?
4: Νότια.
3: Λοιπόν,
4: προς τα Αθήνα, προς Λεκανοπέδιο.
3: Σε 5 λεπτά θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Να σας πω κάτι. Το είχα πει και σε μια παλιότερη εκπομπή στην ΕΡΤ. Το νεφος που έχουμε εμείς καθημερινά δεν ενδιαφέρει φυσικά κανέναν, έτσι.
1: Μας ενδιαφέρει αλίμονο προς Θεού, Δημάρχε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
4: Κανέναν δεν ενδιαφέρει. Το νεφος σας ενδιαφέρει αν κατευθύνεται προς το Λεκανοπέδιο. Βεβαίως να μην κατευθυνθεί πουθενά.
1: Ναι.
4: Το νεφος που υπάρχει στη Δυτική Αττική, όχι από αυτή την καύση σήμερα ενός εργοστασίου, μιας παραγωγικής μονάδος που πραγματικά μας στείλει. Το νεφος που υπάρχει καθημερινά από την κάψη από τη Χρωμά δεν ενδιαφέρει ίσως.
3: Μας ενδιαφέρουν αυτά και πολλά άλλα και τα έχουμε προβάλει ιδιαιτέρως, κύριε Δήμαρχε, μας αδικείται. Ιδιαίτερα σε αυτήν την κομπή έχουμε κάνει λόγο για όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, γιατί είναι πυρετοαποθήκη της Αθήνας, γιατί πρέπει να υπάρχουν συγκοινωνίες, θέματα που εδώ σε 1-2 χρόνια μέσα έχουμε θίξει. Μην μας αδικείτε και μην πάμε σε αυτή. Το θέμα της ημέρας τώρα όμως είναι αυτό. Και υποσχόμαστε τις επόμενες μέρες να επανέλθουμε για την Δυτική Αττική συνολικά.
4: Να σας πω από τη 19 Μαΐου περιμένω μια εκπομπή της ΕΡΤ, όπως μου είπαν τότε ότι υποσχέθηκαν να κάνουν κάποια εκπομπή σχετικά με την κατάσταση των καύσεων. Οι καύσεις συνεχίζονται, η εκπομπή δεν έχει γίνει. Μακάρι να γίνει δικιά σας.
1: Οι καύσεις όταν λέτε. Δήμαρχε, συγγνώμη. Οι καύσεις όταν λέτε, τι καύσεις εννοείται? Συγγνώμη, σου λέτε για να καταλάβω.
4: Καίνε σκουπίδια. Καίνε σκουπίδια. Η Ρωμά, εδώ.
1: Μάλιστα. Αυτό
4: δηλαδή, με το που έγινε η παρακόλληση στη Τρενοσέ του προαστιακού, ξεσηκώθηκε, ας πούμε, ξεσηκώθηκαν τα μέσα. Καθημερινά υπάρχουν αυτές οι καύσεις.
1: Μάλιστα. Θα το κάνουμε θέμα.
4: Λοιπόν,
3: σε 3-4 λεφτά θα σας ξανατηλεφωνήσουμε και τα υπόλοιπα μετά. Δήμαρχε εδώ. Λοιπόν, πάμε.
1: Λοιπόν, όντως η εικόνα είναι μαύρη-μαυρίλα στην περιοχή και προφανώς αυτό θα μετακινηθεί. Τώρα προς το παρόν εδώ το βλέπω καλά τον ουρανό, αλλά θα έρθει. Είναι θέμα χρόνου, φαντάζομαι.
3: Και δικαίως διαμαρτύρεται η κατάσταση που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Θυμάσαι πόσες φορές έχουμε πει για την αστυνόμευση που είναι εδώ. Θυμάσαι, αλλά δεν πειράζει.
1: Ο άνθρωπος όμως είναι αγανακτισμένος, έχει τα δίκαια του δήμαρχου. Είναι καλά, κάνει και φωνάζει και η δουλειά του αυτή να φωνάξει.
3: Και καλά θα κάνουμε και εμείς να επανέλθουμε και να διαψεύσουμε ότι δεν επανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Γιατί και αυτό ακούει το άξιο αν έρθει. Να νοιάζεστε γι' αυτό και δεν νοιάζεστε για εμάς.
3: Ο χρόνος είναι δικαστής, λέει, αλλά για εσάς νοιάζομαστε και για τους ανθρώπους που ήταν εκεί μέσα. Να. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, για τους τρεις ανθρώπους που είναι διασωληνωμένοι αυτή τη στιγμή και κινδυνεύουν προφανώς τη ζωή τους και μακάρι να σωθούν οι άνθρωποι για να πάνε καλά. Για τον εγκαυματία, ο οποίος έχει και αυτός πρόβλημα, φαντάζομαι, και ελπίζω και αυτός, όλοι μας ελπίζουμε να πάει καλά. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της το πρωί 90 ετών. Τι σημασία έχει και τα 90 ετών? Έχασε τη ζωή της η γυναίκα. Είχε πάει στο νοσοκομείο για να γίνει καλά προφανώς και πέθανε εκεί στο νοσοκομείο. Από ένα στρώμα ασθενή, λέει, ξεκίνησε. Πώς ξεκίνησε από στρώμα ασθενή? Ένα τσιγάρο μπορεί να αυτό, δεν ξέρω.
3: Άλλη μέσα.
1: Ω, καλά.
3: Τι καλά.
1: Πόσο καιρό ξαναπά σε δημόσιο νοσοκομείο?
3: Έχω επισκεφτεί διαφόρους ανθρώπους. Κατάσταση είναι τραγική.
1: Έχω δει και τσιγάρα εκεί. Ξέρεις, στην είσοδο.
3: Δεν ξέρω αν έχω δει τσιγάρα. Ναι, έχω δει τσιγάρα.
1: Μέσα σε θάλαμο δεν έχω δει να με
3: ειλικρινίσω. Αυτό σου λέω, δεν είναι.
1: Δεν έχω δει μέσα σε θάλαμο. Για να είμαι ειλικρινής, αλλά δεν μπαίνω γυναίκα σε όλους τους θάλαμους. Λοιπόν, αυτά, συγγνώμη που μπήκαμε έτσι απότομα και αυτά, αλλά η επικαιρότητα είναι η επικαιρότητα.
3: Συγγνώμη, αυτό πρέπει να πούμε, να το δούμε, την επικαιρότητα.
1: Σωστά. Θέλετε επικαιρότητα, πάρτε τη στάση της MRB, τη θέλετε τώρα, τη θέλετε μετά, θα σας πούμε τώρα. Τώρα το έτσι τα μπροστά μου, παραπολιτικά.gr, είναι η πιο μεγάλη δημοσκόπηση που γίνεται παραδοσιακά 2 φορές το χρόνο από την MRB με κάλπη, με δείγμα, μου είπες ότι είναι 3.000 2.000 με δείγμα 2.000 ανθρώπων και δείχνει τα εξής. Να διαβάσω την αναγωγή στο σύνολο. Λοιπόν, δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στο 29% από 28,3% που ήταν το Δεκέμβριο. Την Ελλάς του κ. Αλέξη Τσίπρα στο 17,6% στη δεύτερη θέση. Δεν υπάρχει μέτρηση του Δεκεμβρίου, λογικό είναι. Το ΠΑΣΟΚ στο 11,1% από 12,8% που ήταν το Δεκέμβριο, είναι δηλαδή 1,7%. Την Ελπίδα, το κόμμα της Χρήσης Καραχιανού στο 8,8% και αυτή δεν έχει προηγούμενη μέτρηση. Στο 8,7% η Ελληνική Λύση από 9,3%. Στο 7,3% το ΚΚΕ από 9,3%. Στο 5% την Πλεύση Ελευθερίας από 3,4%. Στο 3,3% τη Φωνή Λογικής από 3%. Το Μέρα 25 ακριβώς στο 3% από 2,5%. Στο 2,1, αυτό το σήμα, ρε φίλε, ποιος είναι, είναι το κόμμα του Λούκα Σελάκη. Ποιο κόμμα είναι?
3: Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω.
1: Αυτό εδώ, αυτό εδώ, το σήμα. Γιατί έχουν τα σήματα, δεν έχουν το. Το δούμε, δεν μου λέει κάτι. Λοιπόν, 2,1, 1,5 ο ΣΥΡΙΖΑ και 1,1 η Νέα Αριστερά. Αυτά. Όχι ψέματα του Δεκεμβρίου, συγγνώμη, το πάνω είναι το, των ευρωεκλογών. Το κάτω του Δεκεμβρίου είναι, η Νέα Δημοκρατία ήταν 29,2 και 29, το ΠΑΣΟΚ ήταν 14,1 και είναι 11,1. Συγγνώμη, κάτω είναι η μέτρηση του Δεκεμβρίου, πάνω είναι οι ευρωεκλογές. Άρα είναι η Νέα Δημοκρατία 0,2 κάτω, το ΠΑΣΟΚ είναι 3 μονάδες κάτω, η Ελληνική Λύση περίπου 3 μονάδες κάτω, το ΚΚΕ 1,5, η Πλεύση Ελευθερίας 4 μονάδες κάτω. Και τα υπόλοιπα, εντάξει, μικρότερα κόμματα έχουν αυξομοιώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 7,7, έχει πάει στο 1,5, φυσιολογικό αυτό. Τώρα το κόμμα πρέπει να το κόμμα η Δημοκράτης και ο Κασελάκη, αυτό που βλέπω, γιατί δεν μου θυμίζει κάτι άλλο. Αυτά είναι τα. Η MRB έχει διαφορά.
3: Παράσταση αλλά. Νίκης, 46,1 η Νέα Δημοκρατία, 9,7 η Ελλάς, ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής, 5,3 Ελπίδες για τη Δημοκρατία, 4,7 ως προς τις μετρήσεις και εκτίμηση για το ποσοστό που θα λάβει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Μέσος όρος βγάζει η εταιρεία 28,3%.
1: Τον ευρωεκλογών δηλαδή το ποσοστό πάνω κάτω.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, θα έχει πολλά ενδιαφέροντα.
3: Πολύ ενδιαφέροντα. Μπείτε στα παραπολιτικά.gr.
1: Έχει τις εισρωές, από πού παίρνουν. 27,1% του ψηφοφόρου της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές κοντά στο να ψηφίσουν το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το 27, λέει, σίγουρα θα το ψήφισα το 3,3. Mm-hmm. 11,9 των ψηφοφόρων, λέω τώρα έτσι. Μάλλον θα το ψήφισα. 21 μάλλον δεν θα το ψήφιζα και 57,8 μάλλον σίγουρα δεν θα το ψήφιζα. Άρα υπάρχει ένα 15% περίπου λέει σίγουρα ή μάλλον θα το ψήφιζε το κόμμα Σαμάρα από τους ψηφοφόρους των ευρωεκλογών, τώρα λέω έτσι.
3: Να, σημαντικό. Κάνουμε μια προσπάθεια, αν γίνεται μας ακούν τα κορίτσια έξω, να συνδεθούμε ξανά με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, μήπως έχουμε κάποιο νέο από να κάνουμε μια προσπάθεια. Λοιπόν, κύριο κριτήριο ψήφου με μία ερώτηση, έτσι. 34% να δω αποτέλεσμα στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου. 19,4% να αισθάνομαι δικαιοσύνη, να αλλάξει πολιτικό ήθος στη χώρα, το 12,8%, το πρόσωπο του αρχηγού του κόμματος 11,4%, να υπάρξει σταθερότητα 9,8%.
1: Τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, 49,5% πληθωρισμός, ακρίβεια. Τι έκπληξη. Υγεία, περίθαλψη. Τρεις απαντήσεις δίνει ο κόσμος, έτσι. Γιατί μην νομίζει θα βγει παραπάνω 100 αυτό που θα ακούσετε. Υγεία, περίθαλψη 34,7. Χαμηλή μισθή, χαμηλά εισοδήματα. Το οποίο συνδέεται με το πληθωρισμό σε ακρίβεια. Ένα πράγμα είναι αυτό, κατά την άποψή μου. Είναι όλο μαζί, είναι 83% αυτό. Δηλαδή, 84% του κόσμου έχει θέμα είτε χαμηλού μισθού, είτε ακρίβειας, που είναι το ένα με το άλλο δένουνε. Αμέσως μετά στο 24,5% τα θέματα διαφάνειας, διαφθοράς και το στεγαστικό είναι το 17%. Να μην πω ότι και αυτό συνδέεται με την ακρίβεια, γιατί και αυτό συνδέεται με την ακρίβεια. Και μετά ακολουθούν πολλά άλλα. Το μεταναστευτικό είναι χαμηλά στο 13,1%. Η παιδεία στο 12% χαμηλά. Εγκληματικότητα επίσης σχετικά χαμηλά, 11,6% νομίζω.
3: Λοιπόν, αυτά... δίνει κατώτερο και ανώτερο όριο. Αυτά είναι δύσκολο για το ραδιόφωνο, ξέρεις, να συγκρατούνται οι αριθμοί. Αλλά να σας το πούμε, Νέα Δημοκρατία κατώτερο όριο 26,8, ανώτερο όριο 31,2 και μέση τιμή 29. Ναι. Ελλάς, κόμμα Αλέξη Τσίπρα, το βάζει και δίπλα για να μην μπερδεύονται, έτσι. Λοιπόν, 15,8% το κατώτερο. 19,4% το ανώτερο, μέση τιμή 17,6.
1: Και ΠΑΣΟΚ,
3: 9,6 το κατώτερο, 12,6 το ανώτερο, μέση τιμή 11,1.
1: Να πω στο σημείο αυτό ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο στούντιο θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς. Το λέω για κάτι γκρινιάριδες φίλους του ΠΑΣΟΚ που μας λένε ότι Αποστολή, είμαστε γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας εδώ. Θα γελάσω. Πραγματικά θα γελάσω. Λέγοντας θα γελάσω. Για να μας απαντήσει, έχοντας μπροστά του πια στάσεις σε MRP. Που αν μη τι άλλο είναι μία, θεωρείται στην πιάτσα μας τουλάχιστον, εσείς δεν ξέρετε, δεν ξέρετε, το πιο αξιόπιστο εργαλείο που κυκλοφορεί στην πιάτσα.
3: Και αφού περάσουμε σε διαφημιστικό χρόνο και διάλειμμα, να πάμε μετά με τον συνάδελφο Γιώργο Παυλόπουλο από τα Νέα, να δούμε τι έγινε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και το πρώτο τέταρτο, να επιχειρήσουμε ό,τι ειδήσεις υπάρχουν και παρασκήνια από την πολιτική κοινωνική ζωή της χώρας, να τα κουβεντιάσουμε μαζί.
1: Κοιτάξτε, να πάμε, όπως είπε ο Βασίλης, το μας πούμε λίγο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας. Όπως για να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει, νιώθεις πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκτός και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Μεταξύ μας, μας γλιτώνουμε και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους, όπως διαβάζω και εδώ. Λοιπόν, επίσης να σας πούμε ότι μια μαγική μουσική βραδιά κατά από τον Αθηναϊκό ουρανό. Αύριο Παρασκευή, έτσι, 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, η κορυφαία συνθέτης μας, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της ο τραγούδι υπέροχη Σοφία Ζόβα. Αύριο, στον Μπράβλι Χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, με είσοδο ελεύθερη.

0: Ionion FM Stereo. Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
10: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
11: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
12: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
13: Όλες οι ειδήσεις.
12: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
14: Στο freegr.gr.
15: Η πύλη της τεχνολογίας.
16: Το hotspot του ίντερνετ.
17: Διαβάστε στην απογευματινή ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη σε Ουάσιγκτον, ΝΑΤΟ και Ερντογάν. Έθεσε το κάσους μπέλι ενώπιον όλων των ηγετών μέσα στην Άγκυρα. Τραμπ ενιαλοπολείο στη Σύνοδο. Ήξεις αφήξεις για την εύθραστη εκεχηρία στο Ιράν. Απειλές διακοπής εμπορικών συναλλαγών με την Ισπανία. Και χάος στις αγορές παρά τα deals δισεκατομμυρίων στην άμυνα. Παράταση ανάσα για τους ανελκυστήρες από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για την απογραφή. Παγώνουν όλα τα πρόστιμα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
18: Ακούτε Ionian FM

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη φωτιά στον Αστροστάσιο στον Ασπρόπυργο. Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να την έχουν περικυκλώσει. Αυτή τη στιγμή έτσι φαίνεται οι πυροσβέστες. Αυτός είναι και ο βασικός σκοπός, να μην επεκταθεί. Τρεις άνθρωποι διασωληνωμένοι και ένα σε μονάδα εγκαυμάτων. Και έχουμε και μια γυναίκα νεκρή στο Σημανόγλιο. Εκεί είχαν πυρκαγιά και έχουμε και εξελίξει και εκεί. Έχουν συλλάβει κάποιον για την πυρκαγιά αυτή. Έχουμε μια σύλληψη.
1: Ενώ σε 74χρονο του κουβεντιάσω αμέσως μετά στην τηλεφωνική μας γραμμή, Γιώργος Παυλόπουλος, ο συνάδελφός μας από τα Νέα.
0: Ναι.
1: Θα κουβεντιάσουμε για τη Σύνοδο Κορυφής.
0: Ολοκληρώθηκε η Σύνοδο Κορυφής. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα σας.
0: Περιμέναμε τη συνέντευξη τύπου του Τραμπ χθες με αγωνία. Ποιους θα βρει, ποιους θα σκυλοβρίσει κλπ. Και βγαίνει ένας Τραμπ ο οποίος μιλούσε για αγάπες, λουλούδια, για αυτά. Και έβγαλε και ένα λόγο σαν να απευθυνόταν στους Αμερικανούς μόνο. Προεκλογικό λόγο στην Αμερική. Τι καλά που πάμε Αμερική και πουλήσαμε εδώ αυτά και κάναμε εκεί και το ένα και το άλλο. Λοιπόν.
1: Γιώργο, τα βασικά συμπεράσματα της Συνόδου, αυτά που αφορούν τον κόσμο καταρχήν, πριν πάμε στα δικά μας.
2: Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι είναι μια σύνοδος που τελείωσε χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να επιβεβαιώσει το χαρακτήρα που της είχε αποδοθεί ως την κρισιμότερη σύνοδο στην ιστορία του ΝΑΤΟ.
0: Σωστά.
2: Αυτό έγινε για ένα κυρίως λόγο, διότι δόθηκε, οι υπόλοιποι αποφάσισαν να δώσουν στο θηρίο, στον ελέφαντα, δηλαδή στον Τραμπ, αποφάσισαν να του δώσουν αυτό που ήθελε. Τι ήταν αυτό που ήθελε? Business. Mm. Πώς λέει, drill baby drill. Business.
0: Μα γι' αυτό μιλούσε. Μισή ώρα στην αρχή της ομιλίας του χθες, γι' αυτό μιλούσε.
2: Ήταν η σύνοδος η οποία σφραγίστηκε από τις περισσότερες και πιο ακριβές συμφωνίες σε επίπεδο εξοπλιστικών προγραμμάτων, είτε σε διμερές είτε σε πολυμερές επίπεδο. Και φυσικά, επειδή οι αμερικανικές βιομηχανίες είναι οι πιο ισχυρές σε αυτό το επίπεδο, είναι φανερό ότι ο Τραμπ διασφάλισε αρκετά δισεκατομμύρια για τις αμερικανικές βιομηχανίες. Άρα, του έδωσαν αυτό που ήθελε, απέφυγαν τα, τουλάχιστον επισήμως, τουλάχιστον δημοσίως. Απέφυγαν τα σημεία τριβής, ναι. Αποφεύθηκαν αυτά.
0: Πλην της Ισπανίας λιγάκι, έτσι νομίζω, έτσι που εκεί.
2: Εντάξει, αναμενόμενο ήταν αυτό, ναι, και η Ισπανία δεν είναι κάτι το οποίο θα καθορίσει, είναι μια χώρα που θα καθορίσει αυτή τη στιγμή ούτε το σφραγίδα του, ούτε το χαρακτήρα του ΝΑΤΟ, ούτε τέτοιες εξελίξεις.
0: Έτσι, έτσι.
2: Οπότε γι' αυτό το λόγο, κατά τη γνώμη μου, αποφεύθηκαν οι εκπλήξεις και ήταν μια σύνοδος που τήλησε ήρεμα και ο Τραμπ βγήκε και είπε τι ωραία που ήμασταν.
0: Ενότητα, είπε τη λέξη αγάπη 10 φορές, νομίζω.
2: Ναι. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί βγήκε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, αυτός ο, θα με επιτρέψετε να το πω έτσι, αυτός ο ανεκδίγητος και γλιώδης πολιτικός, ο Ρούτε.
1: Δεν υπάρχει αυτό,
0: δηλαδή. Δεν έχω δει χειρότερο. Λέγαμε πάντα για τους γραμματείς του ΝΑΤΟ, αλλά τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί ζωή.
1: Τον θέλαμε και για ηθική θέση στην Ευρώπη αυτόν. Να τους χαρούμε, ναι.
2: Ήταν και πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας.
0: Άμα τον δείτε, συγγνώμη που διακόπτω, αν τον δείτε πώς έβλεπε τον Τραμπ στις δηλώσεις που κάνανε νωρίτερα, γιατί χθες τις δηλώσεις τις έκανε με τους υπουργούς του, τις βασικές, πριν νωρίτερα, πώς τον κοιτούσε, ούτε θέλω να σου πω.
1: Να μην το πω γιατί θα
0: ήθελα να το πω.
1: Τον έβλεπε και.
0: Λίγονε.
1: Πες το λίγο, να μην το πω.
0: Λίγο.
2: Αρκεστείτε σε αυτά που λέω εγώ που είμαι και καλεσμένος.
0: λοιπόν, σωστά, και δεν έχουμε ευθύνη, ναι. Έχεις δίκιο.
2: Ναι. Οπότε λέω και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί βγήκε ο Ρούτε και του είπε μπράβο σου, καλά έκανες που βομβαρδίζεις το Ιράν, διότι αυτοί οι τύποι τέτοια θέλουν και πρέπει να τους ξαναβομβαρδίσεις. Άρα δεν είχε κανένα λόγο να αντιδράσει
0: ο Τραμπ. Απόλυτα δικαιολογημένες, λέει, είπαν οι θέσεις.
2: Ακριβώς.
1: Αν και εκεί οι Δανείοι δεν βάλανε ένα θεματάκι, δεν την πουλάνε την Γροιλανδία.
2: Καλά, εντάξει, θα το δούμε στην πορεία. Σωστό, γιατί όλα έχουν το αντίτιμό τους. Ειδικά στην πολιτική. Όχι συνολικά στη ζωή μας, αλλά ειδικά στην πολιτική και σε αυτό το επίπεδο όλα έχουν το αντίτιμό τους. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι φανερό και ο Τραμπ αυτό εκφράζει, ότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η Γροιλανδία, διότι έχει να κάνει με το συνολικό και με το μεγάλο κάδρο του ανταγωνισμού με τη Ρωσία και την Κίνα και φυσικά με το παγκόσμιο εμπόριο. Νομίζω ότι θα επιμείνουν σε αυτό. Δεν είμαι βέβαιος ότι το πιθανότερο σενάριο να κάνουν στρατιωτική εισβολή, αλλά δεν αποκλείεται τίποτα, τουλάχιστον όσο ο Τραμπ είναι στην εξουσία. Mm. Άρα αυτό είναι, νομίζω, το ένα στίγμα που μπορούμε να κρατήσουμε από αυτή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω για το Ισραήλ μετά, πώς είναι το ρήγμα.
2: Ωραία, να το πω πολύ σύντομα το άλλο. Το άλλο το οποίο απασχόλησε πολύ και εδώ την Ελλάδα είναι ο Ερντογάν. Τι έκανε ο Ερντογάν, πόσο προβλήθηκε ο Ερντογάν, πόσο ενισχυμένος βγαίνει ο Ερντογάν και πώς του πήγε αυτή η σύνοδος. Η αλήθεια είναι ότι καλά του πήγε αυτή η σύνοδος. Κυρίως επειδή αναγνώρισαν όλοι τον ουσιαστικό και κομβικό ρόλο της Τουρκίας και του ίδιου στις γενικότερες εξελίξεις και εντός της συμμαχίας. Θα μου επιτρέψετε να πω όμως ότι δεν συμφωνώ με την εκτίμηση ότι ο Ερντογάν τα πήρε όλα.
0: Ναι.
2: δεν τα πήρε ακριβώς όλα. Δηλαδή πήρε μια υπόσχεση από τον Τραμπ, την οποία έβαλε νερό στο κρασί του στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος για τα F-35. Ναι. Δηλαδή στην τελευταία συνέντευξη τύπου είπε ότι δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι θα κάνω.
1: Σωστό.
2: Για το αντιεροπορικό σύστημα το ευρωπαϊκό που έγινε, το γαλλοϊταλικό που έγινε πολλή συζήτηση, ο Μακρόν είπε ότι είμαστε σε μια φάση τεχνικών συζητήσεων και με την Τουρκία και θα δούμε πώς θα πάει. Δηλαδή και εκεί υπάρχει ένας πάγος. Και επίσης για τη συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα, το οποίο είναι κάτι το οποίο επιδιώκει ο Ερντογάν, γιατί έχει μια πολύ ισχυρή πολεμική βιομηχανία η Τουρκία, αναγνώρισε και ο ίδιος ότι υπάρχουν εμπόδια τα οποία δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν. Mm. Άρα πήρε πολλά σε επίπεδο σημειολογία, σε επίπεδο συμβολισμού, δεν είναι να τα υποτιμήσουμε αυτά, αλλά δεν τα πήρε όλα.
1: Mm. Τρίτο θέμα.
2: Τρίτο. Ερώτηση δική σας.
1: Εγώ ρώτησα πριν για τον Νετανιάχου. Οι σχέσεις, πώς είναι, πώς θα εξελιχθούν.
0: Το Μπίμπι. Το Μπίμπι που λέει και ο Τραμπ.
2: Με τον Τραμπ,
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ βρίσκεται σε μια κατάσταση, δηλαδή βρέθηκε σε μια πόλη, την Άγκυρα, που είναι πολύ κοντά με τους δύο βασικούς του συμμάχους στην περιοχή. Δηλαδή είναι η πρωτεύουσα της Τουρκίας, βασικός του σύμμαχος είναι η Τουρκία και είναι πολύ κοντά, είναι 1350 χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ που είναι επισήμως η πρωτεύουσα του Ισραήλ. Μοιάζει σαν να κρατάει ο Τραμπ από το ένα χέρι τον Ερντογάν και από το άλλο τον Νετανιάχου, οι οποίοι τον τραβάνε και προς αντίθετες κατευθύνσεις γιατί έχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Δεν θα είναι εύκολο να το συμβιβάσει αυτό ο Τραμπ. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο να το συμβιβάσει. Και δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο τεύχος του Economist είπε ότι το επόμενο μεγάλο μέτωπο στην ευρύτερη περιοχή θα είναι ένα θερμό επεισόδιο, αν όχι μια σύραξη, ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ. Μπορεί να το πάει ένα βήμα παραπέρα και δημοσιογραφικά, αλλά ο Τραμπ θα έχει δύσκολο καθήκον σε αυτό το πράγμα. Θα υποχρεωθεί να κάνει ένα γεωπολιτικό και οικονομικό σπαγκάτο, το οποίο με δεδομένο και το τι συμβαίνει συνολικά στην περιοχή, με το Ιράν, με τη Μέση Ανατολή κτλ. Και την ενέργεια, δεν νομίζω ότι θα του είναι εύκολο να τα βγάλει πέρα.
1: Γιώργο, διάβασα μια δήλωση αξιωματούχου της Συμμαχίας που λέει: η σύνοδος η επόμενη θα διεξαχθεί στην Αλβανία. Το αν όμως αυτό θα γίνει το επόμενο ή το μεθεπόμενο έτος είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να αναβληθεί δηλαδή έστω για ένα χρόνο η επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και γιατί, που είναι το πρόβλημα.
2: Ναι, είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο έβγαλε επικαλούμενο τη δήλωση του συγκεκριμένου αξιωματούχου, τον Bloomberg, χτες, και δείχνει ότι δεν είναι δεδομένο ακριβώς τι θα κάνουν στα επόμενα βήματα της συμμαχίας. Mm. Δηλαδή μπορεί τώρα να αποφεύγει και μια δημόσια ρήξη και μια δημόσια αντιπαράθεση. Μπορεί αυτή η σύνοδος να μην αποδειχθεί πιο κρίσιμη, το make or break όπως λένε οι Εγγλέζοι και οι Αμερικανοί. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε πώς θα πάνε τα πράγματα μέσα στην επόμενη χρονιά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στις ενδιάμεσες εκλογές με τον Τραμπ και σε ποια θέση θα είναι ο ίδιος. Αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην κάνουν σύνοδο κορυφής και να την πάνε για την μεθεπόμενη χρονιά. Όλα είναι ανοιχτά. Λέω με βάση αυτά που ξέρουμε, με βάση το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω. Θα δούμε σήμερα, λογικά θα γραφτούν και άλλα πράγματα, ειδικά στον αμερικανικό τύπο.
1: Ανώτερη πηγή χθες εδώ στην Αθήνα έλεγε ότι να περιμένουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, γιατί αν δεν δοθούν, αν δεν υπάρχει λύση μέχρι τότε για τα F-35, αν χάσει το Τραμπ το Κογκρέσο όπως όλα φαίνονται, δεν θα μπορέσει να το περάσει ποτέ. Και η ίδια πηγή έλεγε ότι αυτό συμβαίνει και με την Ουκρανία. Κοιτούν να μην υπάρχει κάποια ειρήνη μέχρι τότε με τη Ρωσία οι Ευρωπαίοι, εν αντιθέσει με τον Τραμπ που τη θέλει, γιατί αν χάσει ο Τραμπ και δεν θα μπορεί μετά να πάρει τέτοιου είδους αποφάσεις.
0: Μ' άρεσε πολύ ο Τραμπ χθες που εξηγούσε γιατί δεν έχει, λέει, τελείωσε ο πόλεμος που λέει θα λύσει σε μια μέρα. Ναι. Και λέει γιατί είναι tough guy και ο τέτοιος και ο Πούτιν, αλλά και είχε δίπλα του τον Ζελένσκι. Αλλά λέει και ο Ζελένσκι είναι και αυτός δύσκολο, είναι δύσκολος λέει στη τέτοια. Γι' αυτό του πήρε 4 χρόνια παραπάνω από τη μία, όχι 2 χρόνια παραπάνω από τη μία μέρα που έλεγε.
1: Γιώργο, το σχόλιο και με αυτό να κλείσουμε, ναι, ναι, ναι. Αν δεν είναι κάτι πιο σημαντικό.
0: Ναι.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι ένας σταθμός.
0: Ναι.
2: Δεν θα κρίνει τα πάντα,
0: ναι.
2: Αλλά θα κρίνει αρκετά πράγματα, κυρίως όσον αφορά τον εσωτερικό συσχετισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες,
0: ναι.
2: Και το κατά πόσο ο Τραμπ θα έχει λυμμένα τα χέρια
0: για
2: να κάνει ό,τι γουστάρει το επόμενο διάστημα.
0: Ναι.
2: Ακόμα όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι ακόμα και τώρα που θεωρητικά έχει την Προεδρία, ελέγχει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, δηλαδή και τη Γερουσία και τη Βουλή, δεν έχει καταφέρει να κάνει αυτά τα οποία ενδεχομένως θα ήθελε, διότι υπάρχουν διάφορες δικλείδες διαδικασίες οι οποίες δεν του επιτρέπουν να το κάνει. Επίσης, το τελευταίο που θα ήθελα να πω σε αυτή τη σύνδεσή μας είναι ότι η γνώμη μου πάλι είναι ότι κάνουν λάθος όσοι επικεντρώνουν αποκλειστικά στα F-35. Δηλαδή, είναι σαν να λένε ότι αν δεν τα πάρει η Τουρκία, τότε είναι του χεριού μας. Δηλαδή θα την κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Ναι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Τουρκία παίζει σε άλλη κατηγορία.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη
2: σε άλλη κατηγορία. Ακριβώς, είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη από τη θέση της, από την οικονομία της, από την πολεμική της βιομηχανία, από τη συνολική ισχύ και επιρροή της που έχει ευρύτερα στην περιοχή. Ισχύ. Το λέω αυτό για να είμαστε ρεαλιστές.
0: Όπως τα λες είναι, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, καλύτερα να διαβάσουμε ένα μήνυμα, Βασίλη. Γιατί
1: Ο Γιώργος Παυλόπουλος από τα Νέα.
0: Και επίσης νομίζω ότι μας τη λέει αδίκως, αλλά θα το διαβάσω. Γιατί λέει δεν το διαβάσετε και το ξέρω. Λοιπόν. Καλημέρα σας, ακούγοντας τον Δήμαρχο Ασπροπύργου να μιλάει για τη φωτιά, εξέφρασε παράπονο για τον οικειοτενέφο στην Αθήνα. Όσες φορές είχε φιλοξενήσει τον κύριο Κυρανάκη, έλεγε ότι επιτέλους τα παιδιά του θέλουν να αναπνεύσουν καθαρό αέρα και οφείλεται στα ρηπογόνα ταξί, γι' αυτό επιβάλλει την ηλεκτροκίνηση. Εκεί όμως δεν το απαντούσατε και ξέρω ότι δεν θα διαβάσετε το μήνυμά μου. Φτάνει που ο κόσμος ακούει και καταλαβαίνει και τους πολιτικούς και εσάς. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι, Διονύση Ταξί. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι, Διονύση Ταξί.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Αυτή είναι η μόνη απάντηση που έχουμε να σου δώσουμε. Ο Θημίος Λιμπερόπουλος και κοντεύει να γίνει συμπαρουσιαστής της εκπομπής εδώ. Ναι, μια φορά την εβδομάδα τον έχουμε για να λέει τις απόψεις του.
1: Ο κύριος Κυρανάκης. Σήμερα το πουλί αύριο θα κάνει την αγωγή στον Κυρανάκη.
0: Όσες φορές έχει έρθει. Το έχουμε κάνει ό,τι ρωτήσει έπρεπε να του κάνουμε. Τώρα, ειδικά αυτό, αν τον ρωτήσαμε για τον νέφος και τι λέτε και δεν ταξί, μπορεί και να μην το ρωτήσαμε. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά δεν έχει καμία σκοπιμότητα αυτό, αγαπητέ Διονύση. Καλό καλοκαίρι από καρδιάς, πραγματικά. Σου εύχομαι, γιατί κάνεις και μια πολύ δύσκολη δουλειά. Πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Λοιπόν, όχι, δεν θα διαβάσουμε άλλα, θα πάμε να διαβάσουμε μετά. Μου στείλει πολλά μηνύματα εδώ πέρα. Αλλά...
1: Μισά λεπτά συνδέχομαι. Μισά λεπτά δεσμό. Λοιπόν, πάμε πάλι στον Ασπρόπυργο.
0: Πάμε στη Χρυσίτα Νικητάκη, εδώ συνάδελφος από τα Παραπολιτικά. Είναι εκεί, να μας δώσει την εικόνα που έχει από το ρεπορτάζ που έχει κάνει. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Βρεθήκαμε λοιπόν εδώ από νωρίς το πρωί και θα ξεκινήσουμε το σημαντικότερο. Έχουμε δύο τραυματίες. Ο ένας απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρόκειται για έναν άντρα πολυτραυματία, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ και μεταφέρθηκε στο ΘΙΑΣ νοσοκομείο. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, πριν την άφηξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο χώρο της πυρκαγιάς, εδώ στον Ασπρόπυργο που και βρισκόμαστε, ένας ακόμη άνδρας σε διακομίσει με ασθενοφόρο και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο Αττικό Νοσοκομείο διασωληνωμένους με σοβαρά εγκάβματα. Πρέπει να σας πω πως τύχησε και το 112 στις 8 και 34 ακριβώς το πρωί, προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής με οδηγίες αυτοπροστασίας και να απομακρυνθούν μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου. Επίσης σημαντικό είναι να αναφέρουμε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά, όπου εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει και φορτηγό με δεξαμενή προπάθεια.
0: Πήγαινε κάπου κοντά, Χρυσίτα, που να μην έχει τόσο αέρα, ή γύρισε το τηλέφωνο. Κάπως δεν σε ακούμε, ακούγεται μόνο αέρας, αν μπορείς.
3: Τώρα ναι, ακούτε.
1: Ναι, τώρα ναι.
3: Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, είναι και αυτό σημαντικό που θα αναφέρουμε τώρα, πως εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, κάτι το οποίο δυσχεραίνει πάρα πολύ την κατάσταση και είναι αρκετά επικίνδυνο, όπως μας επισημαίνουν και οι αρμόδιες αρχές. Χαρακτηρίζουν την πυρκαγιά ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς βρίσκεται μέσα σε αστικό περιβάλλον. Εκδηλώθηκε περίπου.
0: Έχει σπίτια γύρω-γύρω, Χρυσίτα, εκεί. Έχει εργοστάσια. Ναι.
3: Και η φωτιά από όπου ξέσπασε ξεκίνησε από εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων και είχε επεκταθεί. Και επέριξε του εργοστασίου σε ακόμη δύο επιχειρήσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνουν εδώ στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Φυσικά έχει διακοπεί η κυκλοφορία.
0: Σε απόσταση, ναι, καταλαβαίνω.
3: Βρίσκεται η τροχιά επιποδός. Στο σημείο έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή 75 πυροσβέστες, 20 οχήματα και δύο ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.
0: Μάλιστα.
3: Ένα ειδικό βραχιονοφόρο δηλητήριο.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται, Χρυσίτα μου, μας μάθησε όλες τις δυνάμεις.
1: Μια μόνο ερώτηση, το νεύος πώς είναι? Είναι μεγάλο, εμείς είμαστε μέσα, δεν βλέπουμε τίποτα.
3: Πυκνός ο καπνός, είναι εντυπωσιακός, είναι ένας μαύρος καπνός, σκεφτείτε, και όσο ήμασταν στο δρόμο φαινόταν από πολύ μακριά, τεράστιος μαύρος καπνός, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Αυτή τη στιγμή μάλιστα η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες για τον ορισμό της και την αποτροπή επεκταθείς του γειτονικού σπόρου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
0: Να σε καλά, καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
1: Χριστίνα Νικητάκη από τα παραπολιτικά.gr.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Κυρίως βέβαια. Οπότε η αφορμή για να σας βγάλουμε ήταν αυτή η είδηση που διαβάσαμε χθες προχθές, ότι από τον Αύγουστο ξεκινάνε να μπαίνουν σε λειτουργία οι 100 πρώτες από τις 388 κάμερες που ήδη έχουν τοποθετηθεί ή τοποθετούνται ήδη. Και μάλιστα κάποιος ταξιτζής μας είπε χθες προχθές ότι βάζαν σε μια διασταύρωση Αλεξάνδρας και λοιπά τις κάμερες της περιφέρειας είναι αυτές, που θα καταγράφουν και θα μας στέλνουν τις κλήσεις κατευθείαν, δεν ξέρω πώς, σε πάση περιπτώσει. Τι γίνεται με αυτές τις κάμερες της περιφέρειας επιτέλους?
2: Πράγματι είναι κάτι που το συζητάμε πολύ καιρό. Έφτασε η ώρα που νομίζω ότι πολλοί το περιμένουν. Κάποιοι βέβαια που έχουν τη συνήθεια, την κακή συνήθεια να περνάνε με κόκκινο, δεν νομίζω πως είναι πολύ χαρούμενοι, γιατί όντως τον Αύγουστο οι πρώτες 100 κάμερες που έχει τοποθετήσει η Περιφέρεια Αττικής θα παραδοθούν στην Τροχέα, οπότε θα ξεκινήσουν να αποστέλλονται οι παραβάσεις για αυτή την πολύ σοβαρή παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, γιατί όταν περνάμε με κόκκινο και ειδικά αν περνάμε εσκεμμένα με κόκκινο, γιατί ξέρετε περισσότεροι έχουν τη συνήθεια να το κάνουμε συνειδητά αυτό.
1: Ναι, στο Πορτοκαλί πατάμε γκάζι αντί για φρένο, όπως έλεγε και ο Ιαβέρης σε κάθε φορά.
2: Ακριβώς. Για να προστατευτούμε λοιπόν από αυτό τώρα, κινούμαστε με το όριο ταχύτητας και σταματάμε και στο Πορτοκαλί όπως οφείλουμε.
1: Αυτή η λευκή γραμμή που διαβάζω είναι η λευκή γραμμή της διάβασης? Θα μπει κάποια λευκή γραμμή, ας πούμε, στα φανάρια, η οποία ακόμα και να την πατάς σταματημένος θεωρείται ότι έχεις παίρνει τις κλίσεις?
2: Η λευκή γραμμή υπάρχει, είναι πριν από τη διάβαση των πεζών.
1: Ναι.
2: Σε κάποια σημεία βέβαια, στα οποία έχει ξεθοριάσει
1: η διάβαση,
2: για λόγους που έχουμε πει, για δεν χρησιμοποιούν τα χρώματα των διαγραφών, γιατί διαφορούν οι δήμοι κτλ. Δεν είναι τις παρούσεις. Εκεί θα τονιστεί η λευκή γραμμή απλά. Που υπάρχει η γραμμή δηλαδή διακοπής πορείας πριν τη διάβαση των πεζών.
1: Διάβαση, ναι.
2: Ώστε να σταματάμε πριν από αυτήν. Γιατί αν σταματήσουμε πάνω στη διάβαση των πεζών.
1: Είναι σαν να έχει περάσει.
2: Είναι και παράβαση, ναι. Αποτελεί παράβαση. Η κάμερα ανοίγει όταν ο φωτεινός σηματοδότης δείξει κόκκινο. Κατευθείαν. Δηλαδή και όποιος περάσει το καταγράφει. Αλλά το καταγράφει ακόμη και αν σταματήσει πάνω στη διάβαση των πεζών. Οπότε πολύ προσοχή.
1: Αυτές είναι στα φανάρια δηλαδή οι κάμερες.
2: Τα φανάρια στους κεντρικούς δρόμους, το πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο. Δηλαδή και Κηφισίας, Μεσογείων, Παραλιακή, Ποσειδώνες, Βουλιαγμένης. Σε κεντρικές οδικές αρτηρίες υπάρχουν αυτές, στους δρόμους δηλαδή αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.
1: Ναι.
2: Έχουν τοποθετηθεί σχεδόν οι περισσότερες, αλλά οι 100 πρώτες, 388, αλλά οι 100 πρώτες θα παραδοθούν.
1: Κόκκινο θα γράφουν μόνο.
3: Οι 100 πρώτες θα παραδοθούν τώρα. Τι εννοείς θα παραδοθούν τώρα?
2: Θα παραδοθούν στην Τροχέα για χρήση.
1: Ναι.
2: Έχουν εγκατασταθεί. Θα παραδοθούν πλέον, δηλαδή τα δεδομένα από τον Αύγουστο θα τα λαμβάνει η Τροχέα και θα μπορεί να αποστελεί
1: ενεργές,
2: όπως κάνει ήδη με τις 8 AI κάμερες που έχει τοποθετήσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες χίλιες κάμερες οι οποίες ήταν να τοποθετηθούν, να δημοπρατηθούν, όπως είχε ανακοινώσει ο κ. Παπαστεργίου μέσα στον Ιούλιο. Να βάγισε αυτό για δεύτερη φορά. Ο διαγωνισμός έπεσε στα βράχια. Υπάρχει απόφαση αναστολής από την ειδική αρχή, από την νέα αρχή δημοσίων συμβάσεων. Οπότε τις χίλιες δεν θα τις δούμε σύντομα. Θα δούμε όμως πάνω από τις
3: να
2: σύντομα,
3: τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, γιατί ειλικρινά σου λέω το γεφύρι της Σάρτας ήταν τέλειωσε γρηγορότερα. Ερώτημα. Από αυτές 6-8 πόσες έχουν τοποθετηθεί, είναι τόσες, τοποθετηθήκαν άλλες, οι άλλες πότε θα τοποθετηθούν? Έχουμε μια αίσθηση και έχουν φτιάξει, δίνουν κανονικές?
2: Ναι. Έχουμε τις 8 AI του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, λειτουργούν και αποστέλνουν παραβάσεις. Αυτές είναι οι καινούργιες που λειτουργούν. Τώρα λοιπόν έρχονται τις περιφέρειες σε πρώτες 100 από τις 388.
3: Κάτσε λίγο να ρωτήσω 2-3 που τα θεωρώ σοβαρά. Αυτές που θα βάζανε επίσης πάνω στα λεωφορεία τις κάμερες για τους λεωφοριοδρόμους. Μας είχαν πει ότι θα μπήκαν δύο αρχικά. Τώρα πόσα συμμαχίδια είχαν
2: μπει? Εδώ καλά κάνετε και το θέτετε αυτό το ζήτημα. Πάνω στα λεωφορεία λοιπόν μπήκαν οι πρώτες 35 κάμερες, οι οποίες. Ναι, 35 είναι, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίες ήταν στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης. Δόθηκε μια απευθείας ανάθεση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για να μπουν αυτές οι κάμερες. Και μετά, βάσει των προδιαγραφών αυτών των καμερών, έγιναν δημοκρατικές διαδικασίες για ένα διαγωνισμό 1,5 εκατομμύριο ευρώ για άλλες 600 κάμερες. Το οποίο όμως αυτό υπήρχαν κάποιες προσβάσεις και ναυάγησε και αυτός ο διαγωνισμός. Οπότε έχουν κολλήσει.
3: Συγγνώμη, όταν λες ναυάγησε, έχει ένα ενδιαφέρον. Όταν λες ναυάγησε, τι εννοείς? Ότι τελειώσε και πρέπει να γίνει ένα άλλος διαγωνισμός?
2: Συνήθως το γνωστό που γίνεται, υπάρχουν κάποιες φωτογραφικές διατάξεις, γίνονται προσφυγές από εταιρείες που έχουν νόμιμο συμφέρον. Και η ενιαία αρχή των δημοσίων συμβάσεων, η ADC, διατάσσει την αναστολή του διαγωνισμού μέσα να διορθωθεί.
1: Άρα,
2: να φύγουν οι φωτογραφικές διατάξεις.
1: Άρα,
2: να
1: τις ξεχάσουμε αυτές προς το παρόν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχουν αυτές προς το παρόν, από ό,τι καταλαβαίνω. Τέλος αυτές.
2: Άρα, ουσιαστικά... Πολλά αυτό φαντάζομαι για τις φωτογραφικές διατάξεις δημόσιο διαγωνισμού.
1: Ναι, ναι, πραγματικά είναι πρωτόγνωρο.
2: Είναι πρωτόγνωρο. Σκεφτείτε όμως το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι που είναι εξοργιστικό. Μπορεί βέβαια κάποιοι να σου λένε καλύτερα, δεν θα μπουν οι κάμερες κτλ. Κάνει ένα διαγωνισμό 88,2 εκατομμύρια ευρώ, κ. Κομαστεργίου. Υπουργός, που κάνει 88,2, θα μπουν λέει 1.000 κάμερες, το έχει ένα κύριο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Και ο διαγωνισμός αυτός λοιπόν γίνονται προσφυγές και καταγγελίες για φωτογραφικές διατάξεις. Λέει ο κ. Παπαστεργίου, συγγνώμη, κάναμε λάθος στον Υπουργείο. Εν τω μεταξύ και η διεύθυνση ψηφιακής διακυβέρνησης μέσα. Τεχνική νοημοσύνη.
3: Έχουμε ένα αυτό. Κείμενο ένα λεπτό, έχουμε να σας ακούμε, ναι.
2: Α, ωραία. Και λέει λοιπόν, θα κάνω το διαγωνισμό 44,1 εκατομμύρια. Μειώνει το ποσοστό μισό, βγάζει την προαίρεση, το ξανακάνει το διαγωνισμό για να μπουν οι κάμερες μέχρι το φθινόπωρο. Και ξανά τα ίδια. Πάλι τώρα. Δηλαδή,
1: άρα
2: πάλι...
1: θα δουλεύουν από τον Αύγουστο αυτές οι κάμερες, η AI
2: ναι,
1: της περιφέρειας.
2: Η περιφέρειας είναι το μόνο.
1: Μάλιστα. Οι οποίες μόνο για το κόκκινο είναι αυτές.
2: Είναι μόνο για το κόκκινο.
1: Μόνο για το κόκκινο. Ωραία. Και οι άλλες 200. Όχι, και... δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο. Και οι άλλες 288 από αυτές που έχουν μπει ήδη, πότε θα παραδοθούν στην αστυνομία.
2: Οι άλλες 288, αυτό το γνωρίζει η περιφέρεια. Δεν μάλιστα,
1: έχω. Μάλιστα,
2: δηλαδή
1: μάλιστα,
2: αυτό
1: μάλιστα.
2: Δεν έχω.
1: Για τα πούλμαν από μια από τις επόμενες μέρες.
3: Λοιπόν,
2: για τα πούλμαν θα το πούμε την επόμενη φορά. Είναι το γνωστό πρόβλημα.
1: Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
3: Κείμενα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων λογικά τώρα. Νομίζω με τον Βασίλη Τέτσικα και επανερχόμαστε. Παιδιά, ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τρεις εγκαυματίες σε κρίσιμη κατάσταση και άλλοι τρεις ελαφρά μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωση μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Πληροφορίες ότι στο χώρο υπάρχει φορτηγό με προπάνιο. Μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 2 ειδικά βραχινιοφόρα οχήματα καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος του Αγίου Γεωργίου στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στην Αγίου Γεωργίου από την οδό Χίου προς Μεγαρίδος και στην οδό Χίου από το ύψος της Αγίου Γεωργίου. Μια 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια εκένωσης της κλινικής μετά τη φωτιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Συνελήφθη ένας 74χρονος που φέρεται με τσιγάρο να προκάλεσε τη φωτιά. Σοβαρές ζημίες προκλήθηκαν στην παθολογική κλινική. Η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα για το 49,5% των πολιτών σύμφωνα με τη στάση της MRB. Ακολουθούν η υγεία με 34,7% και η χαμηλή μισθή με 33,5%. Το 59,3% δηλώνει πως δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις βασικές του υποχρεώσεις και το 66,3% εκτιμά ότι τους επόμενους 12 μήνες τα βασικά αγαθά θα αυξηθούν. Το 64,9% των πολιτών εκτιμά ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά στη χώρα. Το 63,9% κρίνει αρνητικά την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και το 54% εμφανίζεται απογοητευμένο για την οικονομική κατάσταση στη χώρα τους επόμενους 12 μήνες. Νέα αμερικανική επίθεση κατά στόχων στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πιο σκληρή απάντηση, ενώ η Ταχεράνη προειδοποίησε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόνο με ιρανικές ρυθμίσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα. Στην Κοζάνη σήμερα η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης και πλήθος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ως τις 10 Ιουλίου του 2027 παρατείνεται η απογραφή ανελκυστήρων χωρίς την επιβολή προστίμου με νέα τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη χρήση και το είδος του κτηρίου. Στη διεθνή ενημέρωση, η Μόσχα χαρακτήρισε ανεύθυνες τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ για την υποστήριξη της Ουκρανίας που αποφασίστηκαν κατά τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα. Στα αθλητικά, η Λιόν ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του 31 χρόνων διεθνή μέσου Κοραντέν Τολισό. Η Γιουβέντους δεν εγκαταλείπει την ρυθμίσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα. Στην Κοζάνη σήμερα η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης και πλήθος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ως τις 10 Ιουλίου του 2027 παρατείνεται η απογραφή ανελκυστήρων χωρίς την επιβολή προστίμου με νέα τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη χρήση και το είδος του κτηρίου. Στη διεθνή ενημέρωση, η Μόσχα χαρακτήρισε ανεύθυνες τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ για την υποστήριξη της Ουκρανίας που αποφασίστηκαν κατά τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα. Στα αθλητικά, η Λιόν ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του 31 χρόνων διεθνή μέσου Κοραντέν Τολισό. Η Γιουβέντους δεν εγκαταλείπει την υπόθεση του

0: του κτηρίου. Στη διεθνή ενημέρωση, η Μόσχα χαρακτήρισε ανεύθυνες τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ για την υποστήριξη της Ουκρανίας που αποφασίστηκαν κατά τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα. Στα αθλητικά, η Λιόν ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του 31 χρόνων διεθνή μέσου Κοραντέν Τολισσό. Η Γιουβέντους δεν εγκαταλείπει την υπόθεση του Ραντάλ Κόλο Μωανί και ετοιμάζει νέα πρόταση στην Παρί Σεν Ζερμέν.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσετε, Κατερίνα Πλατή στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικάρες, Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880. Περιμένουμε ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια. Και σας μιλήσαμε πριν για το Τσισμανόγλιο, σας μεταφέραμε όλο το ρεπορτάζ από τον Ασπρόπυργο. Στο τέλος της εκπομπής θα συνδεθούμε ξανά. Να πάμε τώρα να ακούσουμε την εξήγηση που έδωσε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, για το πώς πήρε φωτιά το Τσισμανόγλιο.
1: Διαχειρίστηκαν μία φωτιά και ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε τεράστια εθνική τραγωδία. Μέσα στη φοβερή ατυχία του περιστατικού μας ατυχερή, γιατί οι ασθενείς που βρέθηκαν μέσω της φωτιάς 5 ώρα τα ξημερώματα, μεταφέρθηκαν όλοι με ασφάλεια 5 παρά το πρωί, ένα κρεβάτι ενός θαλάμου τρικλίνου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας την κατάλαβα αμέσως, μπήκε στο θάλαμο όπου είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο ούτε κάποιο έφλεκτο υλικό από το νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους. Δεν κινδύνευσε κανένας και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
0: Λοιπόν, για το σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ το κουβεντιάσαμε πριν, για την δημοσκόπηση της MRB της επίσης αναλυτικά. Θα έχουμε και στη συνέχεια ρεπορτάζ σε όλη την διάρκεια της πρωινής ζώνης του ραδιοφόρου μέχρι και το μαγκαζίνο.
2: Λοιπόν, τα μηνύματα θα σας απαντήσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Να πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πάμε, ναι, για...
2: να πάμε, γιατί έχουμε την καλεσμένα σήμερα.
0: Αφού πούμε ότι χθες είχαμε μία παρέτηση ακόμα βουλευτίνας.
2: Η κυρία Νατοπούλου.
0: Η κυρία Κατερίνα Νατοπούλου.
2: Παραιτήθηκε από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο κύριος Γιάννης Σαμαρατίδης, πρώην υφυπουργός εξωτερικών, τη σχέση με την Εκκλησία, ναι, αναλαμβάνει την θέση της. Αυτός θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, Πολάκης Παπάς Δούρου. Λοιπόν, θα μείνει εκεί.
2: Μόνο θα ξέρεις.
0: Και θα έχουμε και. Επίσημα αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα έχουμε και. Τι άλλο θα έχουμε και άλλα.
2: Κυρία Κοροβέσης.
0: Το επόμενο
2: διαλάβει.
0: Ναι.
2: Και θα έχει άρα μαζί με την κυρία Ραλία Χριστίδου και μία ακόμα βουλευτή, ο κύριος Κασελάκης, της επιρροής του στη Βουλή.
0: Δύο.
2: Ναι, μαζί με την κυρία Ραλία Χριστίδου θα έχει άλλη μία. Δύο δηλαδή.
0: Εγώ θα επιμείνω, ας κρατήσουμε προοπτικά τη μία.
2: Τη μία.
0: Λοιπόν.
2: Την καινούργια.
0: Και να έχουμε. Αυτό είπαμε και χθες, νομίζω.
2: Λοιπόν, εντάξει, ας σας κρατήσουμε τη μία.
0: Δεν ξεχνάμε, λάθος είναι δε και οτιδήποτε. Ναι. Τους αστυνομικούς, το Άργος, ναι, που ένας άνθρωπος χαροπαλεύει. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε.
2: Οι οποίοι έχουν συλληφθεί. Έτσι,
0: ναι, ναι.
2: Συλληφθεί.
0: Και γίνονται δε.
2: Και γίνεται δε. Ναι.
0: Γιατί σε δε θέλω να πω το εξής. Γιατί εμένα με έχει εντυπωσιάσει πραγματικά και ξέρετε ότι και έκανα κριτική και ψάχνω τα θέματα, ναι, της αστυνομίας. Ο συνήγορος του πολίτη μου είπε πρόσφατα, μήνες, ότι αν δεν συμφωνεί ο ίδιος με το αποτέλεσμα μια ΕΔΕ ή τον τρόπο διεξαγωγής της, το στέλνει πίσω και ο υπουργός το στέλνει ξανά για να γίνει, να εμπλουτιστεί με βάση τις παρατηρήσεις που υπάρχουν. Ναι. Δεν το είχα δει τόσο καιρό στην αστυνομία. Θετικό είναι, όπως γίνεται έτσι. Οφείλω να το πω.
2: Ο φίλος ο Διονύσης που μας έστειλε το μήνυμα, μας ευχαριστεί που το διαβάσαμε και σου λέει: έχει εξυπηρετήσει πολλές φορές με το ταξί κόσμος που μετακινήσει.
0: Ναι, ναι,
2: είναι φίλος μας. Είναι φίλος των ταξίων. Είναι αλήθεια αυτό, ο Βασίλης, θα χρησιμοποιεί.
0: Αλλά ναι, θέλω να πω κάτι για τα ταξί. Τα ταξί, παιδιά, είναι για τους επιβάτες πρωτίστως. Ναι. Είναι να δουλεύουν όσο δυνατόν λιγότερες ώρες ταξιτζίδες. Να, ναι, πληρώνονται, να παίρνουν λεφτά κλπ. Αλλά όπως τα σχολεία είναι για τους μαθητές και όχι μόνο για τους δασκάλους, έτσι και για τα ταξί είναι πρώτα επιβάτες. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, έχω δει πρόσφατα εδώ μια γιαγιά απέναντι, η οποία μία ώρα η κακομοίρα σήκωνε το χέρι της επάνω να σταματήσει κάποιος και δεν σταμάτησε για κανένα. Ελεύθερη είχαν μπροστά. Άλλοι είχαν κόσμο μέσα με ελεύθερο
2: κόσμο.
0: Μου κάνει εντύπωση δηλαδή.
2: Σου λέει μια ώρα να μπει, μια ώρα να βγει και όλα τα υπόλοιπα, ναι, ναι, έτσι, ναι, ναι, να μου πει που θα πάει, να μην ξέρει, ναι, κλπ.
0: Δεν είναι η μεγάλη πλειοψηφία έτσι. Είναι, ναι. Έχουν αλλάξει πολύ. Ναι. Ιδιαίτερα εταιρείες είναι πολύ καλές. Αλλά άλλο πράγμα αυτά και άλλο να λέμε πάντα την αλήθεια.
2: Λοιπόν, μίλες για τις εταιρείες. Θυμώνουν οι ταξιτζίδες. Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης από τη Ρόδο. Καλημέρα, γιατί το ρωτάνε οι στρατευμένοι δημοσιογράφοι τον Βαρουφάκη, ποιο θα συνεργαστεί την Κωνσταντοπούλου, τον αγαπημένο του Τσίπρα, ποιο θα συνεργαστεί τον Αντσιό, ναι, ιδιαίτερα εμένα πολύ αγαπημένο μου τον Αντσιό, με ποιο θα συνεργαστεί τον Κουτσούμπα, ποιο θα συνεργαστεί τον Βελόπουλο, ποιο θα συνεργαστεί τον Μητσοτάκη, ποιο θα συνεργαστεί τον Δημοσθένη Βεργή, ποιο θα συνεργαστεί τον Ανταρσία κλπ. Λάθος κάνει. Όποιο έχει περάσει από εδώ έχει δεχθεί αυτό το ερώτημα. Και ο κ. Βελόπουλο πρόσφατα που ήταν εδώ δέχθηκε αυτό το ερώτημα και είπε: εγώ θέλω να γίνω πρωθυπουργό, δεν συνεργάζομαι κανένα. Θυμάμαι και την απάντηση. Κάνανε, λέω καλά. Και τον κύριο Ναρτσιό τον είχαμε ρωτήσει, τον είχαμε πρόσφατα. Την κυρία Κωνσταντοπούλου επίσης.
0: Μας είχε πει ο κύριο Ναρτσιό, μάλιστα μας είπε ότι θα συνεργαστεί ουσιαστικά σε ανοιχτό το ενδεχόμενο
2: με την κυρία Καριστιανού.
0: Μπράβο.
2: Όλους τους ρωτάμε, αλλά κατά βάση ρωτάμε τα κόμματα ας πούμε εξουσίας, γιατί εκεί έχει ένα πιο μεγάλο ενδιαφέρον γιατί αύριο μπορεί να κυβερνήσουν. Γι' αυτό και επιμένουμε όταν έχουμε καλεσμένο από το Πασόκ ή από το κόμμα Τσίπρα ή από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εγώ και για τι δημοσκοπήσει λέω. Καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Βάζεις τον πρωθυπουργό και δύο κόμμα που είναι πρωθυπουργήσιμοι. Τώρα βάζεις, αν είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Νατσιός, μόνο το σεβασμό.
2: Παλιά δύο βάζε.
0: Ήταν δικοματισμό γι' αυτό.
2: Παλιά δύο βάζε.
0: Τώρα μπερδεύτηκαν λίγο τα πράγματα, αλλά μην το ξανα...
2: Ναι, ναι. Λέω...
0: Μην το μπιπ, μην το πω.
2: Λέω, ναι, μην το μπιπ. Σωστά, μην το μπιπ. Αλλά κάνεις λάθος. Χθες ρωτούσε ποιον είχαμε καλέσει με τη Νέα Δημοκρατία και ρωτούσε η Νέα Δημοκρατία με ποιον θα μπορούσε να συνεργαστεί και μας είπε για το Πασόκ. Ακούσαμε εδώ πέρα, το είπε και ο κύριος. Ποιος το λέγει, ο κ. Γεωργιάδης δεν έλεγε ότι αν υπάρχει ένα κόμμα που αν και λοιπά, το Πασόκ είναι αυτό το κόμμα. Λοιπόν, αφήστε το κύριε Δημήτρη αυτά τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα διαφημιστικό. Έχουμε.
2: Πώς δεν έχουμε, αφού πουλάς. Λοιπόν, διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box, γιατί εγώ ειλικρινά με τόσους πόντους, ηλεκτός και που συνδυάζω, λέει, θέλω να σταυροφιλήσω τον τελειβερά μου αυτά που κερδίζω. Παιδιά, μην το πολύ σκέφτεται για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box, τον delivery που πάντα κερδίζεις. Και πάμε τώρα σε διάλειμμα, γελάς, Κύρκο, γελάς, με φαντάζεσαι να φιλάω τον delivery. Ναι.
0: Με τι φαγητό θα τον φιλούσες?
2: Με ό,τι φέρει, να το φέρει την ώρα του. Και να είναι καλά ο άνθρωπος. Γιατί με αυτά που βλέπω έχει τρομάξει το μάτι μου.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ακούτε Ionian FM.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κομική ταινία «Σόλο Μίο». Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ παραπολιτικά 90,1 και στο στούντιο μαζί μας είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς. Καλή σας ημέρα και τους καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Ελπίζω να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας και ο πρόεδρος του κόμματος και κάποιο
1: θα έρθει και ο πρόεδρος. Θα έρθει και ο πρόεδρος. Αυτό ήρθα εγώ πριν για να το προετοιμάσω.
0: Έρχονται και εκλογές άλλωστε, οπότε θα μας κάνει την τιμή να έρθει ο πρόεδρος. Λοιπόν, η φωτιά στον Ασπρόπικο συνεχίζεται. Σας τα είπαμε όλα νωρίτερα όλα αυτά.
2: Και θα έχουμε συνδέσεις και στο τέλος της εκπομπής ξανά, παιδιά. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα. Σωτήρη, την πρώτη ερώτηση που λέει.
0: Αν μην ξεκινήσω λίγο από τις δημοσκοπήσεις, να σας πάμε πιο μετά τις δημοσκοπήσεις. Α, τι πάμε πιο μετά τη δημοσκόπηση. Έχει αντίρρηση.
2: Ναι, μπορεί. Όχι, εγώ να ξεκινήσουμε αυτό, αλλά δεν πειράζει.
0: Εσύ λες να ξεκινήσουμε αυτό, όχι.
2: Πάμε, πάμε.
0: Όχι, δεν ξεκινήσουμε τι δημοσκοπήσει. Α, ξεκινήσουμε. Εσείς είστε ευχαριστημένος με την εικόνα του Πασόκ σήμερα και, για παράδειγμα, για θέματα που είδαμε πριν νωρίτερα, γιατί είπαμε για τη δημοσκόπηση αυτή, όπως η ακρίβεια, που είναι το 8 στους 10 Έλληνες έχουν πρόβλημα. Και έχετε παρουσιάσει και θα παρουσιάσετε και αύριο και ερώτηση στη Βουλή ο κ. Ανδρουλάκης με τον Πρωθυπουργό. Έχετε πραγματικά 2-3 πράγματα τα οποία μπορείτε να πείτε στον κόσμο και να τα ακούσει και να πει ναι, ρε παιδί μου, αυτό αξίζει τον κόπο να το εμπιστευτώ και, και να το ψηφίσω και να το στηρίξω.
1: Νομίζω το έχουμε πει, αλλά μου δίνετε μια πάσα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι η σημερινή συνάντηση του κυρίου Θεοδωρικάκου με τους ανθρώπους της αγοράς για να συντεκρεμονοποιήσουν τους κωδικούς είναι έργο της αντιπολίτευσης του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Αν θυμάστε. 10 μέρες πριν, με την Πανοκρουσίες, ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε: πετύχαμε μια συμφωνία κυρίων ενώπιον του Πρωθυπουργού, σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, και μάλιστα μέσα σε αυτήν περιλαμβάνονται και 2.000 μειωμένοι κωδικοί που θα μείνουν σταθεροί.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα, γιατί οι τιμές θα μειωθούν ξανά το Σεπτέμβρη,
0: και όχι από τώρα, λέτε.
1: Θα πάνε διακοπές οι τιμές. Αυτό έχει να κάνει προφανώς με το ότι δεν θέλουν να χάσουν τα έσοδα από τον τουρισμό.
0: Γιατί
1: ταυτόχρονα όμως είναι σαν να βλέπουν και σαν τουρίστες και τους Έλληνες καταναλωτές.
0: Παραδοσιακά το καλοκαίρι, το ξέρουμε όσοι κάνουν ρεπορτάζ, αλλά και εσείς είστε άνθρωποι που κυρίζετε τον κόσμο, οι τιμές αυξάνονται κυρίως εκεί που υπάρχουν τουρίστες, που υπάρχουν παντού.
1: Ακριβώς. Ναι, αλλά εδώ μαζί με τους τουρίστες βλέπεις σαν τουρίστες και τους καταναλωτές που έχουν δυνοπαθήσει. Έρχομαι όμως στους κωδικούς. Βγαίνει και λέει ο Υπουργός, 2.000 κωδικοί λοιπόν είναι εκείνοι που έχουν μειωθεί. Ρωτάμε εύλογα, εντάξει, λέμε καλό μέτρο είναι. 30.000 είναι οι κωδικοί, αν 2.000 μειώθηκαν, να ξέρουμε ποιοι είναι.
0: Ναι.
1: Να το ξέρουν οι καταναλωτές. Θα μας πείτε ποιοι είναι. Δεν μας λέει η κυβέρνηση. Βλέπω με μεγάλη εντύπωση τον κύριο Πεταλά, τον γενικό διευθυντή της Ένωσης Supermarket, σε ερώτηση του κυρίου Κροκίδη, του ΕΒΕΠ, να απαντάει: δεν ξέρουμε ούτε εμείς που τους διαθέτουμε ποιοι είναι οι κωδικοί.
0: Ναι.
1: Ο Υπουργός Ανάπτυξης βγήκε και μας είπε: μίζερους, υπάρχουν, λέει, οι κωδικοί. Έβαλε και μια ανακοίνωση η ανεξάρτητη αρχή που την έχει ορίσει αυτός, αν και είναι ανεξάρτητη. Mm. Και τελικά, τι είπε προχθές ο Υπουργός, τελικά την Πέμπτη, σήμερα, θα κάνω συνάντηση ξανά με τα σούπερ μάρκετ για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί.
0: Mm.
1: Άρα, ομολόγησε ότι οι κωδικοί δεν υπήρχαν, οι ηθοποιοί ήταν.
0: Άρα, λέτε,
1: κωδικοί
0: αυτό
1: φαντάσματα.
0: Και μόνο, ας πούμε, λέτε,
1: αυτό και μόνο δείχνει
0: εσείς,
1: λοιπόν,
0: ναι,
1: ότι το Πασόκ, το οποίο είδε αυτήν την αντίφαση, την ανέδειξε. Ανάγκασε την κυβέρνηση να έρθει και να το κάνει πράξη. Εμείς έχουμε προτείνει πολύ καθαρά πράγματα. Έλεγχο σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας.
0: Ναι.
2: Να μην είναι μόνο στο ράφι.
1: Από την αρχή τώρα ελέγχεται γραφειοκρατικά μόνο στο ράφι.
0: Δεν γίνεται αυτό τώρα.
1: Αν δείτε, όχι, δεν γίνεται. Αν δείτε, 40% μόνο είναι η κερδοφορία, η διαφορά στην τιμή, όχι κερδοφορία, η διαφορά στην τιμή από εκεί που το αγοράζει το σούπερ μάρκετ και το πουλάει. Mm. Αυτό δεν το έχω πει εγώ, το έχει πει η Επιτροπή Ανταγωνισμού 21. Και τι γίνεται πριν.
0: Ναι.
1: Να δούμε τις εσωτερικές υπερτιμολογίες πολυεθνικές. Ξέρετε, πολύ συχνά τα σούπερ μάρκετ δεν είναι.
2: Σε αυτό πάνω. Έχει ένα θέμα ο Γιώργος Ολαμπίρης σήμερα, ο συνάδελφός μας στο Power Game. Τα όρατα κέρδη των σούπερ μάρκετ, τα δίκτυα και οι θυγατρικές της ακρίβειας. Και λέει: εταιρείες που παράγουν ή τυποποιούν προϊόντα και διατηρούν σταθερή εμπορική σχέση με τα δίκτυα των σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό θέλω να πω ακριβώς. Στην ουσία, όταν λέμε διατηρούν σταθερή εμπορική σχέση, είναι τα ίδια τα δίκτυα που έχουν ανοίξει και μια άλλη παρόμοια εταιρεία.
0: Ναι, ναι.
1: Τι έχουμε λοιπόν εδώ.
0: Ναι.
1: Μπορεί να εμφανίζονται 7 μεσάζοντες από τον παραγωγό μέχρι το σούπερ μάρκετ. Συνήθως οι 4 από αυτούς είναι ο ίδιος. Απλά αλλάζουν νομικές μορφές, υπερτιμολογούν, άρα όλο αυτό αυξάνει τις τιμές.
0: Εσείς τι θα κάνατε, αν
1: θα ελέγξουμε τις εσωτερικές υπερτιμολογίες. Είχαμε καλέσει και την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Θα δούμε το θέμα των ενδοομιλικών συναλλαγών και των υπερκερδών που προκύπτουν από εκεί. Είχαμε πει ότι όταν βάζεις πλαφόν, να βάλεις πλαφόν και στα δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Και εκεί πέρα ανεβαίνει πολύ το κόστος.
0: Ναι.
1: Όλοι βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι ακόμα και όταν το μπρέντ μειώνεται, οι τιμές δεν μειώνονται.
0: Αυτό
1: το βαρέλι μειώνεται, η βενζίνη είναι ίδια. αυτά είναι αντικειμενικές πραγματικότητες. Τα βιώνει ο κόσμος καθημερινά.
0: Και γιατί λέτε θα κάνει αυτά η κυβέρνηση?
1: Είχαμε πει ενιαία αρχή καταναλωτή με συμμετοχή και του παραγωγού και του καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Τι έκανε? Απλά συνάρθρωσε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς καμία συμμετοχή του καταναλωτή. Όλοι δεν λέμε ότι ένα έλλειμμα που έχουμε είναι ότι δεν έχουμε ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης μόνο, είναι διαχρονική ευθύνη.
0: Ναι.
1: Κάνε κάτι όμως κυβέρνηση. Δεν
2: θα κάνει η κυβέρνηση το κίνημα του καταναλωτή τώρα κι εσύ?
1: Αν έκανε την ενιαία αρχή καταναλωτή, θα έδινε την πρόσβαση στο καταναλωτικό κίνημα να έχει πραγματικό ρόλο.
0: Πώς το σκέφτεστε αυτό, δηλαδή ποιος να είναι, ας πούμε, να υπάρχει εκπρόσωπος στην αρχή αυτή,
1: καταναλωτών.
0: Να υπάρχει εκπρόσωπος
1: του καταναλωτών.
0: Ναι,
1: τους οποίους, και των παραγωγών.
0: Τους οποίους,
1: και των παραγωγών.
0: Ναι, τον παραγωγό είναι πιο εύκολο να γίνει. Ναι. Των καταναλωτών πώς θα γίνει αυτό?
1: Υπάρχουν πρώτα απ' όλα. Υπάρχει. Μα έχει πει
0: ότι δεν υπάρχει διαδικασία.
1: Πρέπει να δούμε το θέμα τη αντιπροσώπευση.
0: Υπάρχουν άλλοι 10 όμως. Δεν
1: πρέπει να δούμε το θέμα τη αντιπροσώπευση. Συμφωνώ, υπάρχουν και άλλες. Και να δούμε πώς αυτό μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό προτείναμε. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού να στελεχωθεί.
2: Λέει ότι είναι ανεξάρτητη αρχή.
1: Ανεξάρτητη αρχή, μπείτε στο ΦΕΚ, είναι ο νόμος 5255, λέει ότι την ανανέωση της θητείας την αποφασίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Την ανανέωση.
1: Έχει πράγματι κάποια τυποποιημένα προσόντα που απαιτούνται. Άρα σου λέει ότι εγώ θα επιλέξω το Υπουργείο, αλλά θα επιλέξω με βάση αν έχει το χι πτυχίο ο πρόεδρος. Αυτά ισχύουν.
0: Ναι.
1: Η ανανέωση είναι αρμοδιότητα μόνο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Είναι ανεξάρτητος όσον αφορά τη λειτουργία.
0: Λέτε δηλαδή εσείς.
1: Δεν είναι ανεξάρτητη αρχή.
0: Με κάποιο τρόπο μετά τις εκλογές επιτύχετε το στόχο σας να κυβερνήσετε. Mm. Πιστεύετε ότι τα προϊόντα, ας πούμε, στα ράφια θα μειωθούν?
1: Ναι, γιατί έχουμε τη βούληση να συγκρουστούμε, γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Ναι.
0: Το λέω γιατί δεν έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας. Εγώ δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου να μειώνονται τιμές. Έχω δει να κρατιούνται χαμηλά για πολύ μεγάλα διαστήματα. Να μην ανεβαίνουν πολύ. Να μειώνονται τιμές δεν έχω δει ποτέ.
1: Έχουμε δει να σταθεροποιούνται τιμές. Έχουμε δει. Προσέξτε, δείτε τα νούμερα μόνο του πληθωρισμού.
0: Αφήστε
1: τώρα
0: τη βενζίνη, έτσι είναι.
1: 3,8, 2,6 στην Ευρώπη.
0: Αύξηση.
1: Αν δείτε τον ενεργειακό, είναι ο διπλάσιο. Στην ενέργεια έχουμε τον διπλάσιο πληθωρισμό μόνο το μήνα Ιούνιο.
0: Στην ενέργεια έχουμε αποτύχει πλήρως.
1: Αν πάμε στον πρωτογενή τομέα, μειώνεται. Στα τρόφιμα. Στα τρόφιμα, πάω στο πιο απλό.
2: Τώρα έρχεται.
1: Μειώθηκε 0,9 στην Ευρώπη, 1,1
0: στην Ελλάδα. Γιατί το κάνει αυτό η κυβέρνηση, λέτε?
1: Προφανώς υπάρχουν στρεβλώσεις στην ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας που δεν έχει κάνει κάτι η κυβέρνηση για να αλλάξουν.
0: Ναι.
1: Αλλά κατά τη γνώμη μας εκπροσωπεί συγκεκριμένα συμφέροντα.
0: Δηλαδή,
1: όταν η κυβέρνηση έρχεται και λέει, δεν θέλω πλαφόν, δέχομαι να μην έχετε πλαφόν που το ζητάνε. Το σούπερ μάρκετ. Ελάτε να κάνουμε συμφωνία κυρίων, ξέρετε τι είναι. Είναι σαν να λέει, ξέρω κύριε Σκουρή, κύριε Ξενάκη, ότι έχετε τιμές πιο μεγάλες από εκείνες που πρέπει. Για 2 μήνες σταματήστε το και βλέπουμε. Όταν λέω αυτό, είναι σαν να ομολογώ ότι ξέρω ότι υπερκερδοφορείς. Όπως συμβαίνει αντίστοιχα με τον τραπεζικό τομέα. Δεν ξέρει η κυβέρνηση ότι έχουμε τα πιο χαμηλά επιτόκια καταθέσεων και τα πιο υψηλά χορηγήσεων και ότι όλο αυτό δίνει τεράστιο το μεγάλο διάνοισμα δίνει υπεργένεις τράπεζες.
0: Άρα σκοπιμότητα λέτε εσείς, δεν είναι
1: σκοπιμότητα. Η κυβέρνηση της
0: Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλει να ξαναεκλεγεί προφανώς.
1: Η κυβέρνηση, όχι, θέλει μια χαρά να ξαναεκλεγεί και ξέρει ότι μπορεί να βασιστεί στην στήριξη κάποιων πολύ ισχυρών, κύριε Ξενάκη.
0: Ναι.
1: Αυτό κάνει. Αυτό κάνει σε κάποιον δηλαδή, πολύ ισχυρό. Πολύ ισχυρά συμφέροντα στηρίζουν την Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι όταν το λέω εφευρίσκω την Πυρίτιδα, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι κτήμα ακόμα και των πιο καλοπροαίρετων, ακόμα και όσοι υποστηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, το ξέρουν και το αποδέχονται.
0: Ναι. Δεν υπάρχουν συμφέροντα τα οποία δεν στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να υπάρχουν και συμφέροντα τα οποία νιώθουν ότι έχουν σύγκρουση με τα συμφέροντα που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία και μπορεί να κάνουν άλλες επιλογές.
0: Εσάς δεν σας στηρίζει κανένα συμφέρον.
1: Εμάς νομίζω ότι από ό,τι φαίνεται, νομίζω φαίνεται ξεκάθαρα, δεν μας στηρίζει κανένα συμφέρον.
2: Να σα ρωτήσω τώρα, πάμε σε συνταξιούχου. Παρεμπιπτόντω αυτό το λένε όλοι. Δεν μας στηρίζει κανένα συμφέρον.
1: Ναι, αλλά. Ναι, αλλά στην περίπτωση μας προκύπτει. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις που το λένε, δυστυχώς δεν προκύπτει.
2: Λοιπόν,
1: προκύπτει το ανάποδο.
2: Έχετε μια εκδήλωση για. Και να πάμε στην κεντρική πολιτική μετά. Έχετε μια εκδήλωση για τους συνταξιούχους. Θα έρχονται εκλογές, φαντάζομαι.
1: Κοιτάξτε, να δείτε.
0: Κάποτε το Πασόκ ήταν.
1: Χθες κάναμε μια εκδήλωση. Μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο επιμελητήριος του Μικρομεσαίους. Και έκανε συγκεκριμένες προτάσεις. Την αύξηση του αρίου απαλλαγής από το ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ από τις 10 που είναι τώρα. 70.000 λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Εμείς δεν πάμε. Στο τέλος, πάμε σε ένα λογικό ποσό για να αυξηθεί η φορολογική βάση. Είπαμε ότι με το ΠΑΣΟΚ τελειώνει η τεκμαρτή φορολόγηση όπως την ξέρουμε από τη Νέα Δημοκρατία. Και είπαμε για κάτι, ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία,
0: κάτι θα κάνουμε σε
1: η οποία νομίζω παρουσιάζει ότι είναι η κυβέρνηση που μείωσε φόρους. Εγώ δεν θυμάμαι στο πρόγραμμά της να υπήρχε η τεκμαρτή φορολόγηση.
0: Όχι, αυτό ήταν.
1: Αν θυμάστε, τότε.
0: Όταν έγινε,
1: τότε στις εκλογές. Κατήγγειλε το Πασόκ που έλεγε το αυτονόητο. Ότι, παιδιά, όταν έχει κάποιος μέρισμα άνω των 100.000 το χρόνο, αντί να πληρώνει 5, ας πληρώνει 10%.
0: No.
1: Αν θυμάστε, ήταν 15, το έκανε 10 η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, 5 η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Εμείς τι λέγαμε, όταν είναι πάνω από 100.000, ελάχιστοι,
0: ναι,
1: να είναι από, 15, από 5 να πάει στο 10. Φώναζε η Νέα Δημοκρατία, θα αυξήσετε τη φορολογία, και ήρθε και αύξησε τη φορολογία σε 300.000 επαγγελματίες.
0: Ναι,
1: με εντεκμαρτή φορολόγηση.
0: Κάτι θα κάνει το Σεπτέμβριο γι' αυτό.
1: Από 1.800 έως 13.500 το χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Προσέξτε. Αν εγώ, κύριε Ξενάκη, σας μειώνω το φόρο 10 ευρώ, γιατί εγώ δέχομαι ότι η περσινή φορολογική ελάφρυνση της ΔΕΘ, δεν ήταν αμεληταία ονομαστικά. Και μάλιστα είχαμε πει το εξής. Πρώτη φορά άκουσα και τι έλεγε τον Πασόκ και συνέδεσε τον αριθμό τέκνων με τη φορολογική αντιμετώπιση. Ορθά. Κατάλαβε κανείς τίποτα? Όχι. Γιατί δεν το κατάλαβε ο κόσμος? Γιατί ενώ πράγματι του μείωσε 10 ευρώ, με την έμεση φορολογία του πήρε 30. Άρα τι λέμε? Δεν είναι κυβέρνηση όπου άμα θρήσουμε τη συνολική επιβάρυνση στον καθένα, η επιβάρυνση
0: δεν έχει
1: σοβαρή
0: στην ακρίβεια σε καμία περίπτωση.
1: Έχει αυξηθεί. Γι' αυτό λέμε αυξάνει φόρους. Φτάνω. Τελειώνω.
0: Ναι.
1: Πρότεινε τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό. Δεν μπορεί να αποκλείεις μια επιχείρηση από το δικό της κεφάλαιο κίνησης. Mm. Να είμαι εγώ που έχω μια επιχείρηση με 5 εργαζομένους και να μην μπορώ να τους πληρώσω. Πρέπει να με επιτρέψεις το ενίκιο μου, η μισθοδοσία, να μπορώ να υπάρχω για να σε πληρώνω. Έτοιμα ετών των μικρομεσαίων, το κάνουμε πράξη.
0: Ωραία.
1: Και βέβαια και το θέμα των δανείων. Στις συντάξεις λοιπόν σήμερα. Δεν θέλω να πω πολλά γι' αυτό, είπα κύριε Σκουρίκα και ο Μικρομεσαίος πιο πολύ.
2: Να τα πει ο αρχηγός σας το βράδυ.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης το βράδυ.
0: Σίγουρα,
1: το ΕΚΑΣ είναι μια πάγια θέση μας για 400.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Εμείς θα αναδείξουμε όχι μόνο αυτά τα μέτρα τα οποία είναι άρσης αδικιών, αλλά υπάρχουν και πολλά μέτρα που δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος. Mm. Είναι θέματα λειτουργίας του ΕΦΚΑ και ταλαιπωρούν πάρα πολύ κόσμο. Ξέρετε πολύ καλά, σήμερα βγαίνει μια fast track σύνταξη. Στους 3 μήνες, 4, μισή από την κανονική και αργεί 3-4 χρόνια κανονική. Και η κυβέρνηση προπαγανδίζει ότι έχει λύσει το θέμα, απλά και μόνο για να το δηλώνει ως οριστική απόφαση, διότι η ρήτρα που έχει είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι πάροχοι να πληρώνονται για τη μείωση γραφειοκρατίας, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και περιμένουν 4 χρόνια. Ή ψήφισε το νόμο για τις παραγραφές οφειλών και κάνει 1,5 χρόνο να τις ελέγξει. Μέχρι τότε οι οφειλές αυξάνονται κι άλλο και δεν έχει νόημα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι πολλά εκείνα που θα ακουστούν σήμερα. Το βασικό ποιο είναι? Πώς θα κάνουμε πιο ανταποδοτική τη σύνταξη, να δούμε πραγματικές αυξήσεις. Οχι ασφαλισμένος που πληρώνει να ξέρει ότι αν πληρώσω παραπάνω θα πάρω και μεγαλύτερη σύνταξη.
0: Ναι,
1: ενώ τώρα τι λένε? Είτε δηλώνω τα πραγματικά είτε όχι, θα πάρω τα ίδια. Τι νόημα έχει?
0: Και πάει στα χαμηλότερα.
1: Άρα με αυτά που θα προτείνουμε σήμερα και χτυπάμε την αδήλωτη εργασία και δημιουργούμε προσδοκία μεγαλύτερης παροχής και έρουμε αδικίες της προηγούμενης περίοδου και κυρίως του νόμου Κατρούγκαλου, τον οποίο τον εφάρμοσε αυτή η κυβέρνηση πιο φανατικά από όλους.
2: Λοιπόν, θα περιμένουμε το βράδυ τις ανακοινώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη σε αυτό. Θα ενημερώσουμε εδώ τους ακροατές μας και αύριο. Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα με τον ήλιο τα μπάζω, λέει με τον ήλιο τα βγάζω, ότι έχουν τέρμα και ψοφάνα. Δηλαδή, με μια σειρά θέσεις που λέτε ότι είναι πολύ καλές.
1: Να κάνουμε
2: πίχυση.
1: Μόνο στο τέλος και ένα σχόλιο για την εξωτερική πολιτική. Ένα μικρό σχόλιο. Αν θέλετε, δεν το κάνω τώρα, το κάνουμε στο τέλος.
2: Δεν θα το ξεχάσουμε καθόλου. Δεν έχει. Βλέπουμε τις νέες μετρήσεις και με διαφορά τρίτο.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι.
2: Δηλαδή, το βλέπω μπροστά μου μέτρο
1: MRB
2: 29 στην αναγωγή στο σύνολο, η Νέα Δημοκρατία 17,6 Ελλάς του κ. Τσίπρα, 11,1 το Πασόκ.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η ίδια εικόνα περίπου με τις μέτρων ανάλυσης πριν 4 μέρες. Εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι είναι κατά τη γνώμη μας λογική η δημοσκοπική αναδιάταξη προσωρινά. Ειδικά όταν τα κόμματα αυτά είχαν πολύ μεγάλη επικοινωνιακή υποστήριξη και συζητάγαμε γι' αυτά για 9 μήνες. Και αν δούμε και τις μέτρων ανάλυσης στη δημοσκόπηση, και ένα άλλο στοιχείο. Αν θυμάστε, όλη η δυναμική των κομμάτων αυτών χτίστηκε επί 9 μήνες στην δυνητική επιρροή που είχαν. Είδατε τι είπε μέτρων? Ότι σήμερα το Πασόκ που είναι τρίτο στις δημοσκοπήσεις, στη δυνητική επιρροή είναι δεύτερο. Γιατί δεν μετράγαμε τη δυνητική επιρροή του Πασόκ επί 9 μήνες? Εμείς το λέγαμε. Αν θυμάστε, λέγαμε. Γιατί δεν μετράμε τη δυνητική επιρροή και των άλλων κομμάτων? Λέει μέτρων 32 το Πασόκ, 30 το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα, πολύ πιο χαμηλά το κόμμα Καρισιανού.
0: Τι σημαίνει αυτό, εξηγήστε.
1: Το
2: ποιοι μπορεί ενδεχομένως να ψηφίσουν.
1: Αυτό μέτραγε και στα κόμματα τα δύο επί 9 μήνες. Και με αυτό συνεχώς υπήρχε και η επικοινωνιακή καταιγίδα,
2: δηλαδή,
1: ότι έχουν μεγάλο εύρος.
2: Έπαιξαν ρόλο οι δημοσκοπήσεις στον σημερινό.
1: Κατά τη γνώμη μας, προφανώς παίξαν ρόλο.
2: Σημερινό πώς να το πω, στην αρρύθμιση των κομμάτων.
0: Σας θυμίζω,
2: σας θυμίζω
0: το 2023 οι δημοσκοπήσεις όλες δείχνανε μια διαφορά 5-6-7 μονάδες και χάσαμε 20 μονάδες ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά.
1: Μα το ίδιο λέμε. Μα λέμε ακριβώς το ίδιο, κύριε Σανάκη.
0: Όχι, θέλω να πω, δεν καθοδήγησαν όμως οι δημοσκοπήσεις στον κόσμο.
1: Υπερακοντίζω.
0: Δεν το καθοδήγησαν. Γιατί εσείς υπενήσεστε ότι το καθοδήγησαν τον κόσμο. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι δεν το καθοδήγησαν.
1: Οι δημοσκοπήσεις λένε το εξής. Μπορούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα και προσωρινά να φουσκώσουν. Δεν μπορούν να σε φουσκώσουν για πάντα.
2: Πότε εκτιμάτε, να το ρωτήσω, πότε εκτιμάτε ότι μπορεί, θα έχουν ξεφουσκώσει το Σεπτέμβριο, δηλαδή.
1: Νομίζω ότι όσο ξεδιπλώνονται οι πολιτικές, επειδή ακριβώς αποδεικνύεται ότι μόνο το Πασόκ έχει διαμετρικά αντίθετο πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία. Ας πω ένα παράδειγμα. Στο θέμα της μείωσης του ΦΠΑ. Βγήκε ο κ. Κουντεντάκης και είπε: δεν είναι λύση η μείωση της ΕΜΕΣ φορολογίας.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Τον
1: δεν μόνο αυτό.
0: Εμείς
1: λέμε και ότι μπορεί να μειώσει τα έσοδα.
0: Ναι.
1: Άρα περίπου αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία. Κρατήστε το. Εμείς λέμε κάτι πολύ καθαρό. Ότι είναι στο τραπέζι η μείωση του ΦΠΑ, πάντα με σεβασμό στα δημοσιονομικά, αλλά είναι και εμείς λέμε ότι πέτυχε στην Κύπρο. Πέτυχε στην Ισπανία. Δεύτερον, στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Η θέση του κόμματος Ελλάς είναι παραπλήσια της Νέας Δημοκρατίας. Όπως λέει ο Πιερακάκης, φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης, λέει το κόμμα Ελλάς, ένας δημόσιος φορέας που εθελοντικά, προαιρετικά θα παίρνει τα δάνεια από τα φανς. Ποιο φαν θα πάει να δώσει.
2: Βλέπετε,
1: θα πάει
2: δηλαδή,
1: να δώσει.
2: Αυτό
1: να το εξηγήσω, είναι ένα
2: θα πάει να δώσει. Ρωτάμε.
1: Ρωτήστε με.
2: Εξηγήστε, όχι εξηγήστε, αλλά θέλω να σα πω.
1: Μου ρωτήσετε, εννοείται. Απλά να το λέω.
2: Τελειώστε.
1: Ποιο φαν θα πάει να δώσει, αν δεν είναι να πάρει τα λεφτά του. Καλύτερη ρύθμιση, αν είναι προαιρετικό. Εμείς λέμε καθαρά. Προστασία πρώτης κατοικίας. Κανόνες στα φαν.
2: Όχι, όχι.
1: Και βέβαια και στην εξωτερική πολιτική, στο κομμάτι του καλωδίου.
2: Να επιστρέψουμε σε ερωτήσεις.
1: Λέω τα τρία κομμάτια που συμφωνεί το κόμμα Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Βλέπετε να είναι κοντά Νέα Δημοκρατία και Ελλάς.
1: Σε τρία κομμάτια, ναι. Στην ακρίβεια, στην ενέργεια και στη στέγαση, το κόμμα Ελλάς έχει τη θέση του Πασόκ. Mm-hmm. Λέει αυτά που λέμε εμείς. Αυτό λέω. Λέω όμως ότι το δικό μας πρόγραμμα είναι συνολικά αντιπαραθετικό με την ασκούμενη πολιτική.
2: Πότε...
1: Άρα όταν αυτό αναδειχθεί πλήρως, εκεί ο κόσμος θα γνωρίζει. Ότι εδώ
2: αυτό πότε θυμάται, ότι θα, αυτό το πότε...
1: Από το φθινόπωρο και μετά. Ότι εδώ συγκρούνται δύο κοινωνικές συμμαχίες. Η κοινωνική συμμαχία των λίγων και ευνοημένων, καρτέλ, ελίτ, και βέβαια δεν το κρύβω, υπάρχει και ένα 20% του πληθυσμού που ζει καλύτερα. Αυτοί είναι εύλογοι να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα. Οι οποίοι δεν παρανομούν οι άνθρωποι. Βγάζουν παραπάνω χρήματα. Γιατί πράγματι η οικονομία έχει τρέξει σε σχέση με τα μνημόνια. Εμείς δεν λέμε ότι υπαραποδίδει η οικονομία, υπαραποδίδει η ακρίβεια, αλλά ένα κομμάτι του κόσμου μπορεί να ζει καλύτερα. Ένα 25% όμως ζει πολύ χειρότερα και η μεγάλη πλειοψηφία ζει το ίδιο, ενώ με τα δις που ήρθαν στην οικονομία θα μπορούσαν να ζει καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Εμείς λοιπόν τι εκπροσωπούμε, μικρομεσαίους. Συνταξιούχους, δημόσιοι υπάλληλοι, νέοι που δεν έχουν πρόβαση στη στέγαση, ναι. Πρωτογενείς τομέας. Αυτή η κοινωνική συμμαχία εκπροσωπείται από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια μια πατριωτική λοιπόν, πολιτική απέναντι στην υποχρεωτικότητα που οδήγησε στο ναυάγιο προχθές.
2: Γιατί κάνετε, κατά τη γνώμη μου, τώρα επειδή γνωριζόμαστε καλά, κάνετε μια έτσι ντρύπα συνεχόμενη να αποφύγετε σκληρό πυρήνα ερωτήσεων. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι.
1: Συνέβαια
2: αυτό και λέτε.
0: Εκπρόσωπος είναι άνθρωπος.
2: Εκπρόσωπος είναι άνθρωπος. Και καλώς. Και άνοιξε δύο θέματα που πρέπει να.
1: Πείτε μου, ό,τι ερώτηση θέλετε. Πάντα απαντάω σε ό,τι με ρωτάνε.
2: Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Άρα ο στόχος της πρώτης θέσης παραμένει κανονικότατα.
1: Παραμένει και θεωρούμε ότι είναι και εφικτός.
2: Οτιδήποτε μη άλλο θα είναι αποτυχία.
1: Για την Ελλάδα σίγουρα.
2: Για το Πασόκ.
1: Για το Πασόκ, κοιτάξτε, προφανώς έχουμε βάλει ένα στόχο να πάμε πάρα πολύ ψηλά. Κάθε φορά μετά θα γίνει προφανώς ο απολογισμός. Αλλά θα είναι κυρίως αποτυχία για τη χώρα. Αν συνεχιστεί η διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια διαφθοράς, χαμένων ευκαιριών, φτάσαμε να είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Είναι δυνατόν να λέει μια κυβέρνηση ότι πέτυχα όταν κατάφερε από πέμπτη από το τέλος στην αγοραστική δύναμη ο λαός της να πάει πρώτος?
2: Πάντως μετά από 7 χρόνια την έχει, τη δημοσκοπήσει, τη φέρουν πρώτη δύναμη. Αυτό φαντάζομαι δεν το αμφισβητείτε.
0: Και φαίνεται. Κόσμο,
2: και μετά από 7 χρόνια. Αυτό δείχνει άλλα πράγματα.
1: Θα σας πω. Το γιατί η Νέα Δημοκρατία ακόμα έχει μισοάδιο και όχι τελείως άδειο το ρεζερβουάρ της είναι γιατί το 23 η αξιωματική αντιπολίτευση συνετρίβει. Αυτό έδωσε μια κεκτημένη ταχύτητα.
2: Το ακούω πολλές φορές και,
1: σας το λέω
2: και
1: γιατί,
2: εδώ το ακούω κάθε φορά.
1: Αν δείτε.
2: Να σας ρωτήσω
1: αν δείτε.
2: Και το Πασόκ και, τότε. Τι? Γιατί δεν πήρε τίποτα το Πασόκ τότε.
1: Μα γιατί το Πασόκ ξεκίνησε από μια πολύ χαμηλή αφετηρία. Δεν είχε καμία σχέση. Το Πασόκ ξεκίνησε από μια χαμηλή αφετηρία. Δέχτηκε έναν ανηλεή πόλεμο. ο Ανδρουλάκης στοχοποιήθηκε με έναν τρόπο αδιανόητο. Θυμάστε τι έλεγε.
0: Γιατί εσωτερικά σε τόσο καιρό.
1: Προφανώς το ότι έπρεπε να είναι πιο ενιαίος ο δημόσιος λόγος είναι μια πραγματικότητα. Ότι κάποιες φορές.
0: Η δημόσια εικόνα δεν ήταν καλύτερη.
1: Ο αυθορμητισμός που υπήρχε στην εκφορά του λόγου μπορεί να δημιουργούσε, ακριβώς και επειδή κάποιοι σε περίμεναν στη γωνία, μια θολούρα. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός, δεν το αρνούμε. Άρα είναι κρίσιμο να μπορούμε να έχουμε αξιόπιστο. Βλέπετε και τώρα. Και στα άλλα κόμματα υπάρχει αυτό.
0: Υπάρχει.
1: Απλά τώρα βλέπετε ήδη. Ξεκινάνε και στελέχη άλλων κομμάτων, λέει άλλο ένα, άλλο άλλο.
0: Αναδεικνύεται και αυτό.
1: Σε εμάς, επειδή ήμασταν για πολύ μεγάλο διάστημα μόνοι μας στο στόχαστρο της κυβέρνησης, γινόταν focus. Τώρα που το λένε και άλλα κόμματα, βλέπετε. Ότι εδώ για το θέμα το φορολογικό, άλλοι λέγανε φορολόγηση πισίνας, μετά αδειάστηκαν.
0: Αναδεικνύεται πάντως. Συγγνώμη,
2: εδώ έχετε μία απόφαση συνεδριακή.
1: Ξεκάθαρα.
2: Δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Βγαίνει η κυρία Διαμαντοπούλου, έχει μία άλλη άποψη.
1: Δεν είπε κάτι άλλο, κύριε Διαμαντοπούλου. Εγώ δεν άκουσα να λέει κάτι άλλο.
2: Το είπε, έχει μία σημασία. Βγήκε ο κύριος Γουρός προχθές, είπε άλλο πράγμα. Κάνει το ακόμα και έκτακτο συνέδριο. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται όλοι αυτοί να μην καταλαβαίνουν. Κάτι τρέχει εκεί μέσα. Βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις 30% των ψηφοφόρων του Πασόκ.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό
2: λέει να μείνει ο Μητσοτάκης και να μην αλλάξει η κυβέρνηση.
1: Δεν νομίζω. Πω,
2: δεν υπάρχει πρόβλημα δηλαδή κατά τη γνώμη
1: σας. Όχι. Από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, αυτό που βλέπουμε τι είναι. Βλέπουμε ότι το Πασόκ όταν διατηρεί με την τόσο μεγάλη επίδεση τα ποσοστά των εθνικών εκλογών, σημαίνει ότι έχει ένα σκληρό πυρήνα που είναι αδιαπέραστος. Ότι δηλαδή το Πασόκ πράγματι είναι από τα μοναδικά κόμματα, είναι και η Νέα Δημοκρατία και το ΚΚΕ, που έχουν μια βάση κοινωνική, είναι υπαρκτό κόμμα. Δεν είναι κόμμα ενός προσώπου, είναι κόμμα το οποίο έχει από πάνω μια λαϊκή βάση, ανθρώπους, δίκτυα σε όλη τη χώρα, ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι. Όχι ανθρώπους οι οποίοι θα τους πεις αύριο κάτι άλλο και θα αλλάξουν γνώμη.
0: Αυτό δεν φτάνει όμως.
1: Δεν φτάνει αυτό, αλλά αυτό προκύπτει. Ό,τι θέλω να πω. Οι αποφάσεις είναι σαφέστατες, κύριε Σκουρή.
2: Πολύ δημόσιο
1: το
2: βλέπω.
1: Το Πασόκ κάνει ακριβώς μονομέτωπο.
2: Πολύ
1: μόνο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
2: Το κόμμα Ελλάς
1: κάνει διμέτωπο που επιτέθηκε αρχικά για το θέμα των δηλώσεων της κυρίας Διαμαντοπούλου. Θυμάστε, κατηγόρησε την κυρία Διαμαντοπούλου που είπε ότι οι δημοσιονομικοί δείκτες είναι καλοί, αλλά οι κοινωνικοί και αναπτυξιακοί όχι. Και βγαίνει και λέει ο κύριος Τσίπρας, η παραποδίδει οικονομία του 19. Ό,τι λέει η κυβέρνηση. Αυτό δεν
0: το λέει.
1: Ο κύριος Τσίπρας βγήκε και είπε ακριβώς ό,τι λέει η κυβέρνηση. Ενώ εμείς τι λέμε, υπεραποδίδει ακρίβεια, όχι οικονομία. Τι είπε και η Διαμαντοπούλου, άλλο οι δημοσιονομικοί δείκτες. Δημόσιο χρέος, έλλειμμα, δαπάνες. Αυτό είναι δημοσιονομικοί δείκτες. Ναι. Ο πληθωρισμός και το ΑΕΠ είναι αναπτυξιακοί δείκτες.
0: Ναι.
1: Η φτώχεια είναι κοινωνικός δείκτης. Τι είπε λοιπόν, δεν αρκεί να έχεις δημοσιονομικό δείκτη αν οι αναπτυξιακοί δείκτες, το έλλειμμα εξωτερικών συναλλαγών παραμένει υψηλό, η παραγωγικότητα είναι χαμηλή. Και άρα φτάνει το 80% αποκλεισμένο.
2: Τα τελευταία ερώτηση για να προλάβουμε. Εξωτερική πολιτική που είπατε προφανώς για τα όσα έγιναν στην Άγκυρα, το σχόλιο σας και να κλείσουμε.
1: Εγώ θεωρώ ότι εδώ.
0: Σκληρή λέξη. Τι είπατε, πώς το είπατε.
1: Εγώ θεωρώ ότι ναυάγησε η στρατηγική των ήρεμων νερών. Και γιατί το λέω αυτό. Θα σας πω κάτι. Έχουμε μια σειρά, μια αλληλουχία. Μια αλληλουχία γεγονότων.
0: Προσέξτε. Τι χάσαμε δηλαδή.
1: Η κυβέρνηση πριν 3 χρόνια, 4 είπε ήρεμα νερά και κερδίζουμε όλοι. Σήμερα βλέπουμε να αναβαθμίζεται η Τουρκία ως κόμβος στο ΝΑΤΟ, να αναβαθμίζεται ως κόμβος σε Ανατολική Μεσόγειο, Εύξηνο Πόντο και Αιγαίο, να έχει την δυνατότητα να αναβαθμιστεί και σε επίπεδο οπλικών συστημάτων.
0: Το δούμε αυτό.
1: Ενώ
0: προς το παρόν λόγια είναι μόνο.
1: Οι F-110 κινητήρες για τα μαχητικά καν θεωρούνται περίπου δεδομένοι.
0: Σε μια δεκαετία.
1: Ο Τραμπ θέλει την ένταξη και ο F-35 που και εμείς λέμε ότι θεωρούμε ότι το Κογκρέσο μπορεί να το σταματήσει. Όταν όμως φαίνεται δύο αρχηγεία Κωνσταντινούπολη άδανα, είπε η κυβέρνησή μας ναι ή όχι. Αν είπε ναι, πρέπει να μας πει τι πήρε για να πει ναι. Δεύτερον, πριν 20 ημέρες είμαστε στην Ευρώπη. Έχει Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ηγετών. Θα σου πω κάτι. Και παίρνει μια πάσα πρωθυπουργός μία μέρα πριν, με ψήφισμα των Σοσιαλιστών και του ΠΑΣΟΚ, ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία, λέει το Ευρωκοινοβούλιο, καταδικάζω την τουρκική προκλητικότητα που μεταφράζεται στο να πάει να κάνει εσωτερικό δίκαιο τη γαλάζια πατρίδα ή κυβέρνηση. Του λέμε, κύριε Πρωθυπουργέ, σας λέμε γνώμη. Εμείς φοράμε την εθνική φανέλα. Πηγαίνετε να το βάλετε στα συμπέρασματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το έκανε.
0: Ναι, σύνοδο κορυφής.
1: Δεν το έκανε.
0: Ναι.
1: Λέγαμε από το 23, το να ποντιστεί το καλώδιο της Κάσου είναι άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Όσο δεν το κάνεις, δίνεις ένα λάθος σήμα στους εταίρους σου κυρίως, όχι μόνο στην Τουρκία, ότι για εμένα δεν είναι μείζονα σημασία σε αυτά. Τι έχουμε σαν αντίδραση? Κάθε μήνα γίνονται διμερείς συμβάσεις χωρών ευρωπαϊκών με την Τουρκία. Εμπεδώνεται ότι θα αντικατασταθεί το ΝΑΤΟ από ένα μικρό ΝΑΤΟ με την Τουρκία αναβαθμισμένη. Εμείς τι λέμε? Όχι σε ένα μικρό ΝΑΤΟ, σε μια ισχυρή ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, όπου θα δώσει στη ρήτρα αμοιβαία συνδρομή επιχειρησιακές δυνατότητες. Ανησυχούμε λοιπόν. Πείτε μου.
2: Μισό λεπτό μόνο για
1: να. Δεν θέλω να σας.
2: Και να πάμε σε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Θα σας ρωτήσω, ο κύριος Ερντογάν, χθες απαντώντας στον Έλληνα Πρωθυπουργό, μίλησε για διάλογο στο Αιγαίο. Πρέπει να συζητήσουμε τα προβλήματα του Αιγαίου. Είστε θετικοί σε μια τέτοια κατάσταση?
1: Εμείς λέμε ότι η διαφορά είναι μόνο ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδα. Καμία άλλη διαφορά. Δεν μπορεί η Τουρκία να εμφανίζει χάρτες με 152 νησιά και αυτό να μένει απάτητο. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η γραμμή, όπου συνεχώς, για να μην συγκρουστώ, κάνω λίγο πιο πίσω, φαίνεται, αυτό λέω, να βάγισε, για να ξεκινήσω, κύριε Ξενάκη, δεν κάνω στροφολογό, λέω φαίνεται ότι η ισορροπία αρχίζει και αλλάζει. Και ότι όχι μόνο λόγω της δικής μας υποχρεωτικότητας, υπάρχουν και αλλαγές γεωπολιτικές που δεν τις παραγνωρίζω, αλλά όλο αυτό το κοκτέιλ που υπάρχει δημιουργεί μια αίσθηση ότι έχουμε αναβάθμιση της Τουρκίας, το οποίο μπορεί, αν διαταράξει την ισορροπία Ελλάδας-Τουρκίας και αν έχουμε και μια Τουρκία που και εκείνη έχει ισχυρά οπλικά συστήματα, γιατί εμείς έχουμε και καλώς έχουμε, εμείς τα στηρίξαμε.
3: Εμείς στηρίξαμε.
1: Παράγει, αλλά δεν έχει κινητήρες και δεν έχει και συγκεκριμένα.
3: Λοιπόν.
1: Εμείς, προσέξτε, γιατί έχει και νόημα η κριτική μας. Εμείς στηρίξαμε τον επανεξοπλισμό της χώρας. Και είπαμε ότι προφανώς είναι μία πτυχή άσκησης.
3: Η αλήθεια είναι ότι κάνεις, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, θεσμική αντιπολίτευση σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από οποιοδήποτε άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Κάτι άλλο, κύριε εκπρόσωπε?
1: Όχι, είμαι ελεύθερος.
3: Ευχαριστώ την εκδήλωσή σας σήμερα. Λοιπόν, και θα τα ξαναπούμε συντόμως. Πάμε σε φυσικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Arts Tech της Red Show της Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστροφή.
4: Ionion FM.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Oh, 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Διαβάστε στην απογευματινή ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη σε Ουάσιγκτον, ΝΑΤΟ και Ερντογάν. Έθεσε το κάσους μπέλι ενώπιον όλων των ηγετών μέσα στην Άγκυρα. Τραμπ ενιαλοπολείο στη Σύνοδο. Ήξεις αφήξεις για την εύθραστη εκεχηρία στο Ιράν. Απειλές διακοπής εμπορικών συναλλαγών με την Ισπανία. Και χάος στις αγορές παρά τα deals δισεκατομμυρίων στην άμυνα. Παράταση ανάσα για τους ανελκυστήρες από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για την απογραφή. Παγώνουν όλα τα πρόστιμα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: Παραπολιτικά 90,1 λοιπόν, Σωτήρης Ξανάκης και Βασίλης Σκουρής στα μικρόφωνα του ραδιοφώνου. Ο συνάδελφός μας, ο Βασίλης Βενιζέλος, με νεότερες πληροφορίες για το τι γίνεται στον Ασπρόπυργο. Βασίλη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και πάλι, Βασίλη. Καλημέρα και πάλι στους ακροατές μας. Έγινε μακελιό τελικά στον Ασπρόπυργο. Έχουμε 6 εγκαυματίες διακομίστηκαν στο θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας. Οι 2 νοσηλεύονται στη μονάδα ιατρικής θεραπείας διασωληνωμένοι σε κρίσιμη κατάσταση. 3 νοσηλεύονται με ελαφρά εγκαύματα και 1 πήρε εξιτήριο ήδη. Και επίσης έχουμε 5 εγκαυματίες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Χαϊδαρίου Αττικών, των οποίων ένας είναι διασωληνωμένος στη μονάδα ιατρικής θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση και θα διακομιστεί στο ΚΑΤ, και άλλοι 4 εγκαυματίες, μάλλον άλλοι 4 άτομα από το Ασπρόπυργο προσήλθαν με ιδιωτικά μέσα με αναπνευστικά προβλήματα.
0: Άρα συνολικά, Βασίλη, 11 συνολικά, εκ των οποίων οι 2 ή 3 διασωληνωμένοι.
1: 3. Δύο στο θριάσιο και ένα στο Αττικό.
0: Πληροφορίες λένε ότι ο ένας εξ αυτών είναι και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι.
1: Όχι, τις ταυτότητες δεν τις ξέρουμε. Υγειονομικά δεν τις ξέρουμε.
0: Μία ερώτηση ακόμα. Αφού ακούσαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη πώς το είπε για να πάμε στο νοσοκομείο να δούμε τι έγινε. Μισό λεπτό να ακούσουμε τον Άδωνη ξανά.
1: Βεβαίως.
0: Υπουργό Υγείας.
2: Διαχειρίστηκαν μία φωτιά και ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε τεράστια εθνική τραγωδία. Μέσα στη φοβερή ατυχία του περιστατικού είμαστε τυχεροί, γιατί οι ασθενείς που βρέθηκαν μέσω της φωτιάς 5 ώρα τα ξημερώματα, μεταφέρθηκαν όλοι με ασφάλεια 5 παρά το πρωί. Ένα κρεβάτι ενός θαλάμου τρικλίνου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας την κατάλαβα αμέσως, μπήκε στο θάλαμο, όπου είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο ούτε κάποιο έφλεκτο υλικό από το νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους. Δεν κινδύνευσε κανένας και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
0: Αυτά από το Σεισμανόγλιο, Βασίλη.
1: Αυτά από το Σεισμανόγλιο, και έχουμε μία γυναίκα 90 ετών η οποία κατά τη διάρκεια της εκένωσης των δύο ρόφων από την αρχή της έπαθε ανακοπή και κατέληξε. Δεν μπόρεσαν οι γιατροί να την αναπτύξουν. Η ηλικία την έκανε πολύ ευάλωτη, όπως καταλαβαίνεις, Βασίλη. Είχαμε ένα θύμα το οποίο δεν σχετίζεται άμεσα με τη φωτιά. Δηλαδή δεν εισέπνευσε καπνούς, δεν ήρθε σε επαφή με τη φωτιά.
0: Αλλά ήταν αμέσως από τη φωτιά όμως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Βασίλης Βενιζέλος, ο συντάκτης μας επί της υγείας, ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Πάμε στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα στις 11 ακριβώς και αμέσως μετά Νίκη Λιμπεράκη. Γεια σας.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 έχουν διασωληνωθεί στην πυρκαγιά και την έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Πληροφορίες ότι στο χώρο υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 2 ειδικά βραχυνεοφόρα οχήματα καθώς και υδροφόρες ΟΤΑΝ. Έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος Αγίου Γεωργίου στη λεωφόρο Νάτος, στην Αγίου Γεωργίου, από την οδό Χίου προς Μεγαρίδος και στην οδό Χίου από το ύψος του Αγίου Γεωργίου. Βολεύει την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα προκειμένου να τη στηρίξουν στην επανεκλογή της. Εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημείωσε πως η κυβέρνηση παραπέμπει τη μείωση των τιμών το Σεπτέμβριο, καθώς δεν θέλει να χάσει τα έσοδα από τον τουρισμό. Χαρακτήρισε λογική την προσωρινή αναδιάταξη των πολιτικών δυνάμεων στις δημοσκοπήσεις που φέρουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση. Επανέλαβε πως παραμένει και είναι εφικτός ο στόχος της πρώτης θέσης αλλά και την απόφαση του συνεδρίου ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Προβάδισμα 9,4 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνουν η τάση της MRB. Στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνουν 29%, η Ελλάς 17,6% και το ΠΑΣΟΚ 11,1%. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 25,1% και ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 15,1% και Νίκος Ανδρουλάκης με 8,6%. Το 69,5% ζητεί να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή και μόλις το 25,8% θέλει μια τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναλυτικά στο παραπολιτικά.gr. Μια 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια εκκαίνωσης της παθολογικής κλινικής μετά τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Συνελήφθη ένας 74χρονος που φέρεται με τσιγάρο να προκάλεσε τη φωτιά. Στη Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Θα παραστούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και πλήθος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ως τις 10 Ιουλίου του 2027 παρατείνεται η απογραφή ανελκυστήρων χωρίς την επιβολή προστίμου. Με νέα τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης μετά την παρέλευση της προθεσμίας προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη χρήση και το είδος του κτηρίου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στην Αριζόνα των ΗΠΑ, ένα παιδί 18 μηνών βρέθηκε ζωντανό στο νεκροτομείο νοσοκομείου λίγες ώρες αφού το γιατρός το είχε θεωρήσει νεκρό. Στα αθλητικά, νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ συμφώνησε να υπογράψει ο Σέρβος Φορ Λούκα Γιόβιτς, επεκτείνοντας τη συνεργασία ως το 2029. Η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επεκτείνει τη συνεργασία της με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό Χασάν Χασάν μετά την επιτυχημένη πορεία της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για
0: το Ionion FM.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο.

0: Εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Το πρόβλημά μας σήμερα δεν είναι η κίνηση. Για μας εδώ στο Λεκανοπέδιο το πρόβλημά μας είναι ο Ασπρόπυργος. Έχετε δει τι γίνεται. Θα πάρουμε ρεπορτάζ και στη συνέχεια. Έχουμε 11 τραυματίες. Είναι φωτιά που μένεται εδώ και αρκετές ώρες. Μάλιστα, πριν από λίγο έφτασε και σε εμάς μια άτυπη ενημέρωση για την κατάσταση των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί. Είναι 6 συμπολίτες μας στο Θριάσιο. 2 χρειάστηκε να διασωληνωθούν. 3 νοσηλεύονται με ελαφρά εγκάβματα. Άλλοι 5 έχουν διακομιστεί στο Αττικόν. 1 χρειάστηκε να διασωληνωθεί και να μεταφερθεί στο ΚΑΤ. Και άλλοι 4 νοσηλεύονται με αναπνευστικά προβλήματα. Τώρα ψάχνουμε να δούμε πώς έγιναν όλα αυτά. Για την περίπτωση του Σισμανογλίου φαίνεται ότι όλα εκεί ξεκίνησαν από κάποια φωτιά μέσα σε θάλαμο. Περιμένουμε να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Θα πάρουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στη συνέχεια. Ναι, καλά το λέτε. Είναι μια επιχείρηση με ανταλλακτικά στον Ασπρόπυργο. Από εκεί άρχισε η φωτιά. Το Σισμανόγλιο είναι άλλη ιστορία, βέβαια. Θα το δούμε. Ερευνάτε. Ακούμε κάποιες δηλώσεις. Νομίζω ότι χρειάζεται να δώσουμε λίγο χρόνο ακόμη. Λοιπόν, παρέα πάμε ως τις 12. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Σας είπα για τον Δημήτρη Κύρκο που ρυθμίζει τον ήχο και αυτό. Έχει αυτή τη διάθεση και εκείνος. Σήμερα που είναι 9 Ιουλίου, αν γίνεται να δουλεύει ακόμα περισσότερο. Το καλοκαίρι, η ζέστη, αυτές οι συνθήκες ευνοούν την παραγωγικότητα. Εγώ λέω ότι πρέπει να το κλείνουμε το μαγαζί. Όταν λέω μαγαζί, εννοώ τη χώρα. Να την κλείνουμε 15 Μαΐου και να την ξανανοίγουμε το Αγίου Δημητρίου. Που βγάζουμε και τα χαλιά και μεγάλη χάρη του. Καλά κάνεις και σταυροκοπιέσαι. Η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Η Ελένη Τάγκα σας απαντά στο 211-1080-880. radio@parapolitika.gr για τα mail σας. Έχουν έρθει ήδη τα πρώτα. Τι λέει ο Στράτος, μια χαρά λέει, ακούω, μην πας στο γιατρό. Γιατί ήταν να πάω στο γιατρό. Ότι είμαι του γιατρού, δεν ξέρω τι εννοείται. Διευκρινίστε. Ποιος ήταν καλεσμένος εδώ νωρίτερα, βλέπω μηνύματα. Ο κύριος Τσουκαλάς, ο κύριος Τσουκαλάς. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα νεότερα από τις πυρκαγιές. Ο Σπύρος Δαρσινός, ο αστυνομικός μας συντάκτης, είναι κοντά μας. Καλημέρα, Σπύρο.
3: Καλημέρα, Νίκη. Έχουμε την μεγάλη πυρκαγιά, η οποία έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην περιοχή του Ασπροπύργου. Είναι η πιο μεγάλη πυρκαγιά από αυτές που έχουν ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα. Θυμίζουμε ότι είχαμε και το πρωινό περιστατικό στο Σισμανόγλιο. Τώρα, όσον αφορά το περιστατικό στον Ασπρόπυργο, εκεί τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά. Δεν έχει περιοριστεί ακόμα η πυρκαγιά. Έχει ξεσπάσει από τις 8 η ώρα το πρωί. Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 4 ειδικά οχήματα δίνουν αγώνα πραγματικά για να θέσουν υποέλεγχο την φωτιά. Υπάρχουν και βεβαίως και άλλα ειδικά οχήματα τα οποία προσπαθούν να βοηθήσουν, να συνδράμουν στην όλη διαδικασία, καθότι υπάρχει πληροφορία πως υπάρχουν δεξαμενές προπανίου πολύ κοντά στο σημείο που έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά. Έχει εκδοθεί ήδη, είναι γνωστό αυτό, 112 με ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής για οδηγίες, με οδηγίες για αυτοπροστασίας. Και το πιο σημαντικό βεβαίως είναι ότι έχουμε αρκετό κόσμο ο οποίος έχει υποστεί τραυματισμούς, εγκάβματα αλλά και αναπνευστικά προβλήματα. Αναλυτικά έχουμε 6 άτομα στο Θριάσιο νοσοκομείο, εκ των οποίων 2 έχουν διασωληνωθεί, 3 νοσηλεύονται ελαφρά, με ελαφρά εγκάβματα και το ένα από αυτά πήρε εξιτήριο ευτυχώς και αυτόν ήταν ελαφρία τα τραύματα. Έχουμε ακόμα όμως και 5

0: άτομα στο Αττικό νοσοκομείο, εκ των οποίων ένα από αυτά είναι διασωληνωμένο και μεταφέρεται πλέον στο ΚΑΤ, εκεί που πηγαίνουμε τώρα αυτή τη στιγμή για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Άρα θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Με το Σεισμανόγλιο έχει ξεκαθαρίσει τι έχει γίνει.
0: Με το Σεισμανόγλιο έχουμε μια εικόνα που αφορά έναν επρισμό από αμέλεια κατά πάσα πιθανότητα, έναν 74χρονο ο οποίος έχει προσταχθεί από την ελληνική αστυνομία στην πυροσβεστική υπηρεσία και στους υπαλλήλους, τους ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής, καθότι διαπιστώθηκε πως κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης των ασθενών, οι οποίοι βρίσκονταν στο νοσοκομείο εκείνη τη στιγμή, εκείνος απουσίαζε παρά το γεγονός ότι νοσηλευόταν. Διαπιστώθηκε λοιπόν από την πρώτη κατάθεση του 74χρονου πως εκείνος ήταν αυτός που με τη χρήση ενός τσιγάρου έβαλε φωτιά σε ένα στρώμα και σε ένα σκοφάλαμο του.
1: Κάπνιζε δηλαδή μέσα στο δωμάτιο του νοσοκομείου.
0: Αυτό ακριβώς. Και ως εκ τούτου έτσι προέκυψε η πυρκαγιά. Βεβαίως η προανάκριση συνεχίζεται και θα δούμε τι θα πούν και οι ανακριτικοί πάλι της πυροσβεστικής τους.
1: Λοιπόν, ο συνάδελφος καθοδόν προς το κάτω που διακομίζονται κάποιοι από τους τραυματίες της φωτιάς στον Ασπρόπυργο. Αν βεβαίως παραστεί λόγος θα συνδεθούμε και πάλι. Ευχαριστούμε θερμά τον Σπύρο Δαρσινό. Εκεί στρέφεται η προσοχή μας ως προς τα τρέχοντα. Στη μεγάλη εικόνα είμαστε εκεί που ήμασταν και χθες τέτοια ώρα, με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ να σημαίνουν στην πραγματικότητα την κατάρρευση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Ας πούμε ότι δοκιμάζεται, για να μην φτάσουμε να επισφραγίσουμε ένα ναυάγιο. Πάντως η αλήθεια επί του πεδίου έχει ως εξής: ανταλλαγή χτυπημάτων και εκατέρωθεν δηλώσεις που πόρο απέχουν από μια προοπτική αποκλιμάκωσης, εκεχηρίας, κατάπαυση του πυρός κλπ. Χθες είχαμε βομβαρδισμούς από τις αμερικανικές δυνάμεις περίπου 90 στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όμως επλήγησαν και πολιτικές υποδομές. Αυτό είχαμε να το δούμε από τις αρχές Απριλίου. Καταστράφηκαν 2 σιδηροδρομικές γέφυρες. Οι Ιρανοί εκτόξευσαν πυράβλους και ντρόουν κατά στρατιωτικών βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Το πετρέλαιο εξακολουθεί να ανεβαίνει. Και εμείς παρακολουθούμε να δούμε πού πάει όλη αυτή η ιστορία. Τα πολύ σημαντικά που αφορούν την Ελλάδα έχουν να κάνουν με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος μίλησε και για την προοπτική ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, ενώ έχει πάρει πολύ μεγάλη έκταση, εύλογα βεβαίως, και η αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη στο Casus Belli, αυτήν την παραδοξότητα μιας μόνιμης απειλής από τους γείτονες από το 1995, ψηφισμένη στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για ιστορική ανορθογραφία. Η συνάδελφος η Μαρία Ζαχαράκη ρώτησε τον Τούρκο Πρόεδρο για το Casus Belli και ο ίδιος είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι είναι ένα θέμα άνευ σημασίας. Ο λαός μου λέει δεν ξέρει, αν τους ρωτήσετε δεν ξέρει καν περί τίνος πρόκειται. Ο λαός ο δικός μας βέβαια, κάποιος πρέπει να πει στον Τούρκο Πρόεδρο ότι ξέρει και παραξέρει περί τίνος πρόκειται. Και εδώ έχουμε μια χώρα με ευρωπαϊκή προοπτική και με τραπέζι και με καρέκλα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την ευρωπαϊκή άμυνα, μια σύμμαχο χώρα του ΝΑΤΟ που απειλεί με πόλεμο σε περίπτωση επέκτασης των χωρικών μας υδάτων. Συζητάμε στη συνέχεια με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Θοχάρη, προφανώς και για τα χθεσινά στην Άγκυρα, αλλά και για την εσωτερική πολιτική σκηνή. Εδώ σας θυμίζω, έχουμε από τη μια αυτό που από την αντιπολίτευση χαρακτηρίζεται ως κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, δηλαδή την απόφαση της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να μπλοκάρει το υποχρεωτικό βάσει των 2/5 αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης να κληθούν σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής οι κύριοι Δημητριάδης και Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Από την άλλη, έχουμε και την πόλωση που τροφοδοτείται και από δηλώσεις όπως αυτή του Υπουργού Υγείας, που ανασύροντας μια παλιότερη υπόθεση, η οποία έχει ερευνηθεί και έχει μπει στο αρχείο, χαρακτηρίζει τον κύριο Τσίπρα τον πιο διεφθαρμένο πρωθυπουργό. Είναι μια δήλωση που έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις προφανώς από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, όμως έχει φέρει σε αμηχανία και αρκετά κυβερνητικά στελέχη. Θα τα συζητήσουμε όλα αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Επιστρέψαμε 11 και 21 πρώτα λεπτά. Παραπολιτικά 90,1 στα ραδιόφωνά σας. Καλεσμένος μας, όπως σας προανήγγειλε, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Καλημέρα σας, κύριε Θεοχάρη. Σας ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Μπεράκη, και στους ακροατές μας.
0: Ας ξεκινήσουμε από τα χθεσινά στην Τουρκία, κύριε Θεοχάρη. Πώς αξιολογεί η ελληνική πλευρά τις εξελίξεις σε τρία μέτωπα? Το πρώτο έχει να κάνει με την, νομίζω, αδιαμφισβήτητη αναβάθμιση της Τουρκίας και την πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου να τη βάλει στο πρόγραμμα των F-35 και να την προμηθεύσει με τους κινητήρες που θέλει για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ. Ας ξεκινήσουμε από αυτό και να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε μια σειρά από διακηρύξεις, οι οποίες τις ακούμε, όπως τις είχαμε ακούσει, αν θέλετε, και στην τελευταία επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Ουάσιγκτον το Σεπτέμβριο, μετά τον ΟΗΕ, την εβδομάδα υψηλού επίπεδου του ΟΗΕ. Θα πρέπει να δούμε, υπάρχουν τα νομικά ηχέγγυα αυτή τη στιγμή και οι προϋποθέσεις για να μπορεί κάποιος να μπει στο πρόγραμμα F-35. Θεωρώ ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να μην είμαστε ούτε υπερβολικά αισιόδοξοι αλλά ούτε και καταστροφολόγοι. Δεν νομίζω ότι έχουν αύριο τα F-35.
0: Πόσο επηρεάζει την ισορροπία δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή? Είδαμε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό σε συνέντευξή του στο Fox να λέει ότι αυτό θα μπορούσε να ανατρέψει την ισορροπία.
1: Προφανώς η είσοδος της Τουρκίας σε ένα πρόγραμμα που αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόσβαση ανατρέπει εν της πράγμα στην ισορροπία, όπως έχουμε εμείς υπέρ μας βελτιώσει την ισορροπία με τις αγορές που κάναμε, τα Ραφάλ, τα F-35, τα είναι αναβάθμιση των F-16 και βέβαια και στο θέματα του πολεμικού ναυτικού και το καθεξής. Συνεπώς, προφανώς πρέπει να το παρακολουθούμε. Εμείς όμως έχουμε για πρώτη φορά ένα μακρόπνο επενδυτικό πρόγραμμα για τις εξοπλιστικά των ενόπλων δυνάμεων, τα 28 δις τα οποία έχουν ανακοινωθεί, υλοποιούνται, έχουν περάσει από τη Βουλή και νομίζω ότι για πρώτη φορά ο σχεδιασμός μας είναι, αν θέλετε, ισορροπημένος αλλά και στρατηγικός μακρόπνος υπό την καθοδήγηση των ενόπλων δυνάμεων που ξέρουν καλύτερα τις δικές τους ανάγκες για να ενισχύσουμε την αποτρεπτική μας ισχύ. Δεν νομίζω, αισιοδοξία έχουμε, αυτοπεποίθηση έχουμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει πανικός.
0: Να περάσουμε και στο κάζους Μπέλι. Ο Πρωθυπουργός το έθεσε μιλώντας για μια ιστορική ανορθογραφία. Την παραδοξότητα του πράγματος δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να την αναδείξουμε εκ νέου. Είναι περίπου αυτονόητη. Έχουμε μια απειλή πολέμου σταθερά από το 1995 από χώρα που είναι τυπικά σύμμαχος. Και είναι και συνομιλητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ανήκουμε. Κύριε Θεοχάρη, η απάντηση του Τούρκου Προέδρου πώς σας φάνηκε?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Τούρκος Πρόεδρος θέτει θέματα, είναι λίγο σαν ένα διάλογος κοφών, με την έννοια πια ότι μιλάμε επί εντελώς διαφορετικής βάσης. Οι Τούρκοι λένε να βάλω στο τραπέζι ένα άδικο, να βάλω στο τραπέζι, να βάλετε εσείς ένα δίκαιο, να τα μοιράσουμε στη μέση, να πάρουμε από μισό άδικο και από μισό δίκαιο. Δηλαδή αυτό που στην καθημερινή λέμε το τουρκικό παζάρι. Εμείς λέμε ότι η γραμμή του δικαίου και του αδίκου καθορίζεται απολύτως από το διεθνές δίκαιο. Με αυτό σύμμαχο ελάτε. Εάν δεν τα βρούμε εμείς μεταξύ μας στην συζήτηση, πάμε και στα αντίστοιχα δικαστήρια, στη Χάγη ή οπουδήποτε υπάρχει δικαιοδοσία, να τα βρούμε εκεί ή να μας τα βρουν, ας το πούμε, εν είδη διαιτησίας.
0: Εμείς βέβαια λέμε πάμε μόνο για ένα θέμα. Οι Τούρκοι λένε είναι περισσότερα τα θέματα που έχουν.
1: Μα από τη στιγμή που έχει τη λογική ότι όλα είναι δούνε και λαβίν και είναι ένα παζάρι, προφανώς αρχίζει και βάζει μέσα θέματα τα οποία εκφεύγουν, αν θέλετε, και του διεθνές δικαίου. Ακριβώς αυτή είναι η διαφορά οπτικής, είναι πολύ ξεκάθαρη. Όταν ακούτε και ξέρετε ότι είναι και διαχρονική, παράδειγμα είδαμε χθες τον κύριο Νταβούτογλου, ο κύριος Νταβούτογλου είναι και αντίπαλος πολιτικά, ας το πούμε έτσι, πρόεδρος κόμματος, έχει πέρασει από διάφορα στάδια σε σχέση με τον Ταβούτογλου. Παρ' όλα αυτά είναι στην ίδια λογική και στην ίδια σχέση, είναι θέμα δηλαδή διαχρονικό τη τάση τη Τουρκής. Δεν πιστεύουμε ότι αλλάζει, δεν έχουμε αυταπάτες, αλλά και ακόμα και όταν διαφωνούμε, δεν είναι κακό να έχουμε καλές σχέσεις, θετική ατζέντα και όχι εντάξει.
0: Λέτε διαχρονικό. Η αλήθεια όμως είναι ότι αν πάμε πίσω αρκετές δεκαετίες, υπήρξαν παράθυρα ευκαιρίας που έκλεισαν με συνυπετιότητα και της Ελλάδας Και κάθε φορά βλέπουμε ότι περνώντας ο χρόνος η ατζέντα των ζητημάτων που βάζει η γειτονική χώρα αυξάνει. Άρα θα έλεγε κανείς ότι ο χρόνος δεν μετράει υπέρ μας. Όσο αφήνουμε αυτές τις διαφορές ή προσποιούμαστε ότι περίπου δεν υπάρχουν, στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί υπέρ της Ελλάδας. Έτσι δεν είναι?
1: Ούτε αυτό είναι ακριβές. Mm-hmm. Υπάρχουν περίοδοι που ο χρόνος είναι εναντίον μας και περίοδοι που είναι υπέρ μας. Το γεγονός ότι, ας το πούμε, υπάρχει τώρα πια το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο όμως υπογράφηκε συγκεκριμένες εποχές.
0: Το 82 δεν έγινε.
1: Ακριβώς, στο Montego Bay. Ναι, ακριβώς. Θέλω να πω ότι και επίσης ο προϊόντος του χρόνου, το ίδιο το δίκαιο δοκιμάστηκε στα δικαστήρια, διαμορφώθηκε και πια ξέρουμε ότι πατάμε στέρεα σε ένα δίκαιο το οποίο είναι αποδεκτό.
0: Βέβαια, το δίκαιο της θάλασσας, ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι δεν λέει επέκταση στα 12 μίλια, λέει έως τα 12 μίλια. Έως.
1: Αλλά μας δίνει τη δυνατότητα, χωρίς να ρωτήσει κανένας, να μπορείς να επεκτείνεις έως τα 12 μίλια. Κοιτάξτε, ξαναλέω, εμείς έχουμε αυτοπεποίθηση, έχουμε αποτρεπτική ισχύ, έχουμε ισχυρές συμμαχίες, έχουμε ανθρώπους που μιλάνε με συμφέροντα τα οποία είναι ευθυγραμμισμένα με τα δικά μας, έτσι. Δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε απομονωμένοι, δεν είμαστε και δακτυλοδεικτούμενοι όπως ήμασταν για λόγους οικονομικούς κυρίως με την κρίση που περάσαμε και άρα καχυποψία. Είμαστε αξιόπιστοι εταίροι, για να πάμε και στα θέματα του ΝΑΤΟ, αν θέλετε, καθε αυτού. Το γεγονός ότι είμαστε μία από τις λίγες 5 χώρες οι οποίες έχουν ήδη πετύχει αυτό που οι άλλες θα πασχίσουν να πετύχουν το 2035 σε σχέση με τις αμυντικές δαπάνες, μας βάζει στο τραπέζι από μία θέση, δεν θα πω ισχύως, εμπιστοσύνη.
0: Πριν σταθούμε στο ΝΑΤΟ, που βεβαίως έχετε δίκιο, είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος που πρέπει να συζητηθεί, το τι σηματοδοτεί και η χθεσινή διαδικασία στην Άγκυρα, θα ήθελα να επαναφέρω το ερώτημά μου για τη δήλωση Ερντογάν για το κάζους Μπέλη συγκεκριμένα. Απαντήσατε έτσι κάπως για τη μεγάλη εικόνα της τουρκικής πολιτικής, όμως θα ήθελα πολύ να ακούσω το σχόλιο σας. Διότι όταν ο Ερντογάν απαντά σε ερώτηση για το κάζους Μπέλη ότι αυτό είναι κάτι που εμείς δεν το ξέρουμε, δηλαδή ο λαός μου δεν το ξέρει, είναι άνευ σημασίας περίπου. Αυτό πώς ερμηνεύεται από την ελληνική πλευρά?
1: Κοιτάξτε, το πρώτο, υπάρχουν δύο πράγματα. Υπήρξε μια κριτική ότι ο Πρωθυπουργός μόνος του τα είπε, μόνος του τα άκουσε. Το γεγονός ότι έρχεται η δημοσιογράφος να ρωτήσει τον Ερντογάν, νομίζω σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός ακούστηκε λέγοντας τα θέματα του κάζους Μπέλη, και αυτό είναι το πρώτο και είναι θετικό. Το δεύτερο είναι ότι δεν θα το έβλεπα και αρνητικά την απάντησή του ως τέτοια, διότι η υποβάθμιση της σημασίας του είναι η προϋπόθεση, δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά είναι η προϋπόθεση για να μπορέσει να λυθεί ένα θέμα. Δηλαδή, όταν ένα θέμα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και χτυπάει χορδές ευαίσθητες, προφανώς είναι και δύσκολο να επιληθεί. Αν πράγματι πιστεύουν ότι δεν είναι πολύ σημαντικό, πλησιάζουν, αν θέλετε, από μια διαφορετική οπτική στη λογική ότι πραγματικά είναι κάτι που ιστορικά μας έχει μείνει, αλλά νομίζω πρέπει να σβηστεί ως ανορθόγραφο.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στο ΝΑΤΟ. Χθες συνομιλούσα τέτοια ώρα με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Ιωακιμίδη, ένας καθηγητής με μακρά εμπειρία και σε θέση νευραλγική ως σύμβουλος επί των διπλωματικών θεμάτων. Κύριε Θεοχάρη, ο κύριος Ιωακιμίδης μας έλεγε ότι ίσως πρέπει να ξεχάσουμε το ΝΑΤΟ όπως το ξέραμε, ότι ήταν ένα σημείο καμπής το χθεσινό. Καταλαβαίνουμε βέβαια, διαβάζοντας σήμερα αναλύσεις και δημοσιεύματα, ότι οι πολύ αιχμηρές και επικριτικές δηλώσεις που έγιναν μπροστά στις κάμερες δεν ευθυγραμμίζονται με αυτά που είπε πίσω από κλειστές πόρτες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εσείς τι λέτε, πώς αποτιμάτε τα χθεσινά σε σχέση με το μέλλον και το παρόν του ΝΑΤΟ?
1: Ναι, νομίζω οι διαφημίσεις περί του θανάτου του ΝΑΤΟ είναι σχετικά υπερβολικές, για να παραφράσω την γνωστή ρίση. Θεωρώ ότι το ΝΑΤΟ έχει επιδείξει μια αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Προφανώς υπάρχει και μια λογική τακτικισμού στις έντονες επικρίσεις που έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Δηλαδή, η προσπάθεια είναι να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες ώστε να μην έχει το βάρος, φέρει το βάρος, όπως τουλάχιστον το κατανοεί η πλευρά των ΗΠΑ, του κόστους της άμυνας της Ευρώπης. Αυτό ουσιαστικά Έχει εμπεδωθεί. Είναι διακηρυγμένο στόχο και απόφαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργήθηκαν χρηματοδοτικά εργαλεία και ούτω καθεξής. Οι χώρες η μία μετά την άλλη προχωράνε σε μια διαδικασία αύξηση των δαπανών του. Κάποιες πιο επιτυχημένα όπως η δική μας και άλλες. Κάποιες με πιο μακροχρόνια.
0: Καλά, η δική μας βέβαια το κάνει για άλλους λόγους. Έτσι. Είναι και το κάνει διαχρονικά. Δυστυχώς για τα δημοσιονομικά.
1: Η δική μας πλευρά το κάνει για
0: λόγους ιστορικούς.
1: Ναι, ο ένας είναι. Γιατί δυστυχώς έχουμε και αυτές τις ανορθογραφίες, έχουμε και μια χώρα η οποία μας απειλεί με καζουτέλη από τη μία μεριά, και από την άλλη όμως το κάνουμε διότι έχουμε και την δημοσιονομική δυνατότητα, διότι έχουμε καταφέρει να πατάμε δημοσιονομικά γερά στα πόδια μας. Άρα έχουμε, αν θέλετε, τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε τις διεργασίες μας και μάλιστα να το κάνουμε με ένα στρατηγικό τρόπο. Δηλαδή, όχι απλώς να ρίχνουμε κονδύλια έτσι τώρα να πιάσουμε ένα στόχο 3,5% στρίκτου σένσου αμυντικές δαπάνες, αλλά το κάνουμε έχοντας πολύ συγκεκριμένα εισηγήσεις από την ηγεσία της στρατιωτική και με τον χρόνο που πρέπει να υλοποιηθούν αυτές σε ένα μακροχρόνιο ορίζοντα. Άρα νομίζω το κάνουμε ακριβώς όπως θα έπρεπε να το κάνει κάποιος. Τώρα από εκεί πέρα...
0: Για το μέλλον του ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Άμυνα.
1: Το μέλλον του ΝΑΤΟ κυρίως δεν το φοβάμαι από την πλευρά των αμυντικών δαπανών ή τη χρησιμότητά του και ούτω καθεξής. Είναι περισσότερο, αν θέλετε, οι πολλαπλές απειλές οι οποίες δημιουργούνται και κατά πόσον όλοι τις προτεραιοποιούμε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, είναι το ρωσικό μέτωπο το πιο σημαντικό. Είναι το μέτωπο του Ιράν, του Ορμούς και της Μέσης Ανατολής σημαντικότερο. Εάν το θέατρο μεταφερθεί στην Ασία, πώς όλοι μας βλέπουμε και ιεραρχούμε αυτές τις απειλές. Αυτό νομίζω είναι ένα δύσκολο ερώτημα και το οποίο η απάντηση που δίνουμε όλοι και η ευθυγράμμιση ή η μη ευθυγράμμιση σε αυτού του είδους τις συνόδους που βλέπουμε είναι, αν θέλετε, το οποίο, πράγμα το οποίο θα κρίνει και την συνοχή και τελικά την ύπαρξη του ΝΑΤΟ.
0: Δεν είναι απεσιόδοξο,
1: θεωρώ ότι έχει ρόλο και θα συνεχίσει να τον βρίσκει και να τον υποστηρίζει.
0: Κύριε Υπουργέ, σταθούμε σε αυτήν την ευθυγράμμιση. Η υπόθεση της Ουκρανίας είναι στο προσκήνιο, σταθερά. Εδώ οι χώρες καλούνται να εισφέρουν και μάλιστα διόλου αμεληταία ποσά και δική μας μεταξύ αυτών. Πώς βλέπετε ότι πρέπει να πορευτούμε σε αυτό το μέτωπο και αν τόσα χρόνια μετά θεωρείτε ότι η στάση μας έναντι της Ρωσίας ήταν η πιο παραγωγική και ενδεδειγμένη?
1: Ξεκινήσω από το τελευταίο. Απολύτως, είναι απολύτως πεπισμένος ότι έχουμε τη σωστή στάση και ιστορικά και από πλευράς αρχής και από πλευράς ιστορικής θέσης, αλλά κυρίως και από πλευράς εθνικού συμφέροντος, με την έννοια των παραλληλισμών που μπορεί κάποιος να κάνει σε σχέση με το διεθνές δίκαιο και την αλλαγή των συνόρων με δύο τρόπο σε σχέση με την Κύπρο. Άρα νομίζω ότι είναι μια στάση η οποία δικαιώνει απολύτως τις θέσεις μας και υποστηρίζει απολύτως αυτά τα οποία διαχρονικά λέμε. Τώρα, όσον αφορά την ίδια την Ουκρανία, υπάρχουν νομίζω θετικές ειδήσεις στο πεδίο και αυτό ήταν το σημαντικό, το οποίο, ας το πούμε, φαίνεται από το από τη σύνοδο αυτή. Οι θετικές ειδήσεις στο πεδίο οι οποίες επέτρεψαν τις δύο μεγάλες ειδήσεις που η σύνοδος αυτή έβγαλε. Πρώτον, τη συνέχιση της χρηματοδοτικής στρατιωτικής υποστήριξης από όλα τα μέλη. Και δεύτερον, αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Τραμπ, τη δυνατότητα που θα δώσει για παραγωγή Patriot από την ίδια την Ουκρανία. Αυτό κλείνει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει σε σχέση με τους πολιτικούς πυράβλους και το καθεξής, και συνεπώς μπορεί να αναγκάσει, γιατί αυτός είναι ο σκοπός, να αναγκάσει και τη Ρωσία να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να τελειώσει αυτός ο πόλεμος μια ροαχίδωρα όπως όλοι μας επιθυμούμε.
0: Πάμε λίγο τώρα και στα εσωτερικά μας. Να ετοιμαζόμαστε για εκλογές, τι λέτε? Βλέπω τον Πρωθυπουργό σε συναντήσεις και επισκέψεις που έχουν έντονα προεκλογικό άρωμα. Δηλαδή το τάβλι, το τένις, αυτά που βλέπουμε που είναι επικοινωνιακά και πάντα τα βλέπουμε με μεγαλύτερη συχνότητα πρώτων εκλογών. Το Σεπτέμβριο μπορεί να πάμε στην κάλπη.
1: Εγώ δεν θα τα έλεγα επικοινωνικά, θα τα έλεγα ανθρώπινα, γιατί ξεχνάμε καμιά φορά η πολιτική ότι είμαστε και άνθρωποι.
0: Καλά, όχι, δεν είπε κανείς, αλλά εντάξει, όμως ξέρετε την πολιτική επικοινωνία. Συνήθως όταν έχουμε μεγάλη έμφαση σε τέτοιου είδους εμφανίσεις, το πράγμα μυρίζει εκλογές.
1: Ναι. Κοιτάξτε, στο πολιτικό χρηματιστήριο έχουν πάρα πολύ επενδύσει και στοιχηματίσει στις προώρες εκλογές και ως τώρα ο Πρωθυπουργός και θα σας έλεγα και ο προηγούμενος Πρωθυπουργός τις έκανε στην ώρα τους. Έβγαλε εκλογών χαμένο. Θεωρώ ότι το πιστεύει αυτό που λέει. Το 27 θα γίνουν οι εκλογές. Περίπου στην ώρα τους, δεν θα μπορεί κάποιος να τις πει πρόωρος. Προφανώς υπάρχουν τα ζητήματα των σχεδιασμών σε σχέση με την ανάληψη της Προεδρίας από το δεύτερο εξάμηνο του 27.
0: Εκεί είχαμε και παραίτηση του επικεφαλής.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω η ανάληψη των αρμοδιοτήτων από τον κύριο Χατζηβασιλείου θα δώσει μια την ανάλογη επιτάχυση ώστε να μπορέσουμε να
0: είμαστε άρτιοι
1: όπως πάντα.
0: Εκλογές λοιπόν περίπου στην ώρα τους ή στην ώρα τους.
1: Θεωρώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε ένα δυναμικό πολιτικό πεδίο πάντοτε όλα εξετάζονται. Θέλω να ελπίζω ότι οι εξωγενείς συνθήκες δεν θα έχουν αναταράξει οτιδήποτε και θα πάμε ομαλά με δύο στόχους. Ο πρώτος είναι να συνεχιστεί το μεταρρυθμιστικό μας έργο. Νομίζω ότι αυτό είναι ο Πρωθυπουργός που κάνει μέσα από αυτή την ένταση που έχετε παρατηρήσει και εσείς στην κινητικότητά του, διότι θυμίζει πόσα πολλά πράγματα έχουν ξεκινήσει και ολοκληρώνονται και με αυτόν τον τρόπο μας παρακινεί όλους εμάς τους υπουργούς και υφυπουργούς να συνεχίσουμε να παράγουμε έργο το οποίο ο ίδιος αναδεικνύει.
0: Πάντως το ρεπορτάζ προσπάθεια. Λέει ότι για να θυμίσω το κλισέ, ότι τα στυλό έχουν πέσει, δεν δουλεύει το σύστημα.
1: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για άλλον, μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου. Υπογράφουμε μνημόνια συνεργασίας σήμερα με τον ΣΕ, πριν από λίγο με το ΕΒΕΑ, πριν από λίγες μέρες με τον ΣΕΒ.
0: Τώρα λέτε ότι προωθείτε.
1: Η ένταση της δουλειάς μας είναι η ίδια.
0: Εντάξει.
1: Και τα αποτελέσματά της είναι θετικά. Ξεπεράσαμε κάθε ρεκόρ στις άμεσες ξένες επενδύσεις πέρσι.
0: Εντάξει.
1: Τα στοιχεία του ισοζυγίου είναι θετικά και βελτιούμενα.
0: Κύριε Θεοχάρη, τι μήνυμα περνάει το γεγονός ότι από τη μια μιλάτε για μεταρρυθμίσεις και ζητάτε ανανέωση, τρίτη λαϊκή εντολή για να προχωρήσετε και την ίδια ώρα μπλοκάρετε ξανά και ξανά οποιαδήποτε περαιτέρω διερεύνηση του θέματος των υποκλοπών. Χθες η αντιπολίτευση σας χρέωσε για ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Η αλήθεια είναι ότι είστε υποχρεωμένοι με ένα αίτημα 2/5 να καλέσετε για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τον Τίλιαν και τον Δημητριάδη. Πριν από 4 χρόνια δεν είχατε πει ότι δεν ήταν δημόσια πρόσωπα, μια χαρά τους καλέσατε. Χθες θυμηθήκατε ότι δεν είναι.
1: Η αλήθεια είναι πάρα πολύ απλή. Το ζήτημα των υποκλοπών πια είναι στη δικαιοσύνη. Πρέπει όλοι να σεβαστούμε να κάνει τη δουλειά της. Έχει κρυθεί
0: και από πότε ο κοινοβουλευτικός έλεγχος αντίκειται ή δεν μπορεί να τρέχει παράλληλα με μια δικαστική διαδικασία.
1: Έγινε κοινοβουλευτικός έλεγχος, υπήρξαν και ανάλυση πολιτικών ευθυνών. Η ώρα της πολιτικής υπήρξε. Τώρα θα ξαναέρθει η ώρα της πολιτικής.
0: Μα είστε υποχρεωμένοι από τον κανονισμό.
1: Όταν οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα των δικαστικών αποφάσεων και ούτω καθεξής.
0: Γράφει πουθενά ο κανονισμός της Βουλής ότι αν τρέχει υπόθεση σε δικαστήρια δεν καλείται τα πρόσωπα που ζητάει η αντιπολίτευση.
1: Όχι, αλλά ο σεβασμός στη διάκριση των εξουσιών σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουμε το χρόνο στη δικαιοσύνη. Δεν επιτρέπουμε στη δικαιοσύνη να ολοκληρώσει και να κάνει τις διαδικασίες της με το σωστό τρόπο αν εμείς είμαστε συνεχώς σε μια προσπάθεια μικροκομματικού εντυπωσιασμού ή εκμετάλλευσης να μπορέσουμε να βρει. Κοιτάξτε, αυτή η τακτική νομίζω ότι ο ελληνικός λαός κρίνει και στα κρίνει.
0: Ο ελληνικός λαός πάντως, κύριε Θεοχάρη,
1: στις
0: μετρήσεις
1: αποφάσεις του και θα.
0: Κύριε Θεοχάρη, ο ελληνικός λαός πάντως στα σχετικά ερωτήματα όσων δημοσκοπήσεων θέτουν το ζήτημα των υποκλοπών λέει ότι θέλει περαιτέρω διερεύνηση, λέει ότι ήθελε εξεταστική και λέει και σε ποσοστά κοντά στο 80% ότι δεν πιστεύει ότι το θέμα αυτό θα εξιχνιαστεί, αυτό το σκάνδαλο, και μιλάει και για συγκάλυψη. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα στα οποία απαντούν με τέτοια ποσοστά οι πολίτες, που είναι βέβαιο ότι είναι και δικοί σας ψηφοφόροι εκείνοι που τα βλέπουν έτσι. Αυτό δεν σας προβληματίζει?
1: Εγώ θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή η αποκάλυψη των ζητημάτων που σχετίζονται με αυτό, κατά την άποψή μου, είναι στο πεδίο της δικαιοσύνης, πρώτο δεδομένο.
0: Εντάξει, εγώ σας ρώτησα αν σας προβληματίζει ότι 8 στους 10 λένε ότι εδώ γίνεται συγκάλυψη.
1: Ξαναλέω, αυτό λοιπόν θα το λάβει ο ελληνικός λαός στις αποφάσεις του, στις εκλογές, όπως πρέπει να το κάνει και καλά θα κάνει. Εγώ θα σας πω όμως και το εξής. Κατά την άποψή μου, η αιμονή της αντιπολίτευσης να θέτει αυτό το θέμα ξανά και ξανά είναι και αυτό, ιδιαίτερα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, είναι αν θέλετε και ο λόγος για τον οποίο ο κόσμος της αντιπολίτευσης, ο κόσμος που ψηφίζει τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δεν θέλει να στηρίξει την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της, ψάχνει για κάτι πιο ουσιαστικό, για μια αντιπολίτευση που είναι πιο συγκεκριμένη, που επικροτεί τα θετικά αλλά αναδεικνύει τα στραβά και δεν είναι μονοθεματική. Ναι.
0: Πάντως δεν μου απαντήσατε.
1: Και την επιτυχία που έχει δημοσκοπικά τα νεοσύστατα κόμματα
0: πάντως, στο βαθμό. Κύριε Θεοχάρη, δεν μου απαντήσατε πώς γίνεται, ενώ σας υποχρεώνει ο κανονισμός με τα 2/5 στην Επιτροπή και Θεσμών και Διαφάνειας να καλέσετε για ακροαστά πρόσωπα που ζητούν τα κόμματα, εσείς να αποφασίζετε έτσι θελικά ότι δεν θα το κάνετε.
1: Δεν αποφασίσαμε έτσι θελικά.
0: Απολύτως.
1: Υπάρχει ο κανονισμός, τηρήθηκαν οι διαδικασίες, υπήρχαν νομικά επιχειρήματα σε κάθε περίπτωση.
0: Δηλαδή ήταν δημόσιο πρόσωπο ο Ντίλιαν το 22, αλλά τώρα δεν είναι.
1: Και νομίζω ότι μπορεί να συμφωνήσουμε, ότι μπορούμε να διαφωνούμε.
0: Ωραία. Πείτε μου και κάτι τελευταίο. Μιλήσατε πριν για τους τόνους και το επικοινωνιακό του πράγματος και ενδεχομένως τα μικροκομματικά παιχνίδια που παίζονται. Θέλω να ζητήσω το σχόλιο σας για τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη, που έχει πάρει μεγάλη έκταση, που κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα για χρηματισμό σε σχέση με τους ποινικούς κώδικες. Μιλάει για έναν διεφθαρμένο πρώην πρωθυπουργό. Πώς το βλέπετε όλο αυτό και αν το προσυπογράφετε? Γιατί είναι συνάδελφός σας, υπουργός, στέλεχος πρώτης γραμμής, αντιπρόεδρος.
1: Κοιτάξτε, όλη αυτή η τοξικότητα δεν ξεκινάει από τον κύριο Γεωργιάδη. Ξεκινάει από, παράδειγμα, την στρατηγική που έχει επιλέξει ο κύριος Τσίπρας, να μας πει ότι είναι ο μόνος έντιμος και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε διεφθαρμένοι, χωρίς να έχει κανένα δεδομένο συγκεκριμένο γι' αυτό.
0: Έστω για την οικονομία της συζήτησης. Πώς
1: θέλω
0: το βλέπετε?
1: Να πω ότι στο βαθμό που καταδικάζετε εσείς και όποιος άλλος τον κύριο Γεωργιάδη, θα πρέπει να καταδικάσετε διπλά και τριπλά τον κύριο Τσίπρα και όποιους έχουν σηκώσει μια ρομφαία εντιμότητα.
0: Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι προσωπικά δεν καταδικάζω κανέναν, καταγράφω απόψεις και ρωτώ.
1: Μιλάω, ας το πούμε,
0: εσείς πώς το βλέπετε?
1: Στους ακροατές μας. Εγώ λοιπόν βλέπω, προφανώς είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει στους ήπιους τόνους, θεωρώ ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να ανεχτούμε και τις άδικες κατηγορίες οι οποίες έρχονται από την απέναντι πλευρά. Θεωρώ ότι ο κ. Γεωργιάδης σε αυτή τη λογική το είπε, θέλησε να αναδείξει την υποκρισία του κ. Τσίπρα. Πρόκειται για τον κατεξοχήν υποκριτή πολιτικό στις μέρες μας. Ο άνθρωπος που πήρε το όχι του ελληνικού λαού, το έκανε ναι.
0: Εντάξει, σας ρωτάω όμως για κάτι συγκεκριμένο.
1: Και
0: γιατί
1: τολμάει και μιλάει για εντυμότητα. Εγώ λοιπόν σας λέω, δεν έχω στοιχεία, δεν μπορώ να πω. Υπάρχουν αυτά που υπάρχουν, η επέκταση της θητείας της Βουλής για μια εβδομάδα για να αλλάξουν τελευταία στιγμή ποινική κώδικη. Mm-hmm. Υπάρχουν όλα αυτά. Ναι. Υπάρχουν τα ζητήματα που ανέδειξε ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά εγώ δεν έχω κανένα στοιχείο για να μπορώ να σας πω ότι αυτά έγιναν με πληρωμή κτλ.
0: Τότε βέβαια είχαν ερευνηθεί αυτά, όπως ίσως θα θυμάστε. Ή όχι.
1: Εγώ
0: σας ρώτησα αν προσυπογράφετε αυτή τη δήλωση και αν είναι μια τοξική δήλωση. Είναι τοξική αυτή η δήλωση?
1: Όχι, δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω τοξική και κυρίως δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω γιατί, ξαναλέω, είναι μια αντίδραση σε άλλου τέτοιου είδους δήλωση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοχάρη. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά και εσείς.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διακοπή. Επιστρέφουμε. Θέλω να σας θυμίσω, γιατί το καλοκαίρι έχει και τα ωραία του, ότι αύριο 10 Ιουλίου η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται live στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο και όλο αυτό στο πλαίσιο του φεστιβάλ Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένες μελωδίες, ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί με την Ευανθία Ρεμπούτσικα στο τραγούδι υπέροχη Σοφία Ζόβα. Αύριο στον προαύριο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με ελεύθερη είσοδο. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε για να συνδεθούμε με τον Ανδρέα Ρομπόπουλο από την Κωνσταντινούπολη, να πάρουμε κλίμα. Καλά τα λέμε, πώς ακούει η Ελλάδα, πώς ερμηνεύει η Ελλάδα, πώς καταλαβαίνει η Ελλάδα και ποιο είναι το κλίμα εδώ. Πάμε να δούμε πώς ξημέρωσε η μέρα και για τους γείτονες. Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
7: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
6: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
8: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
9: Διαβάστε στην απογευματινή ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη σε Ουάσιγκτον, ΝΑΤΟ και Ερντογάν. Έθεσε το κάσους μπέλι ενώπιον όλων των ηγετών μέσα στην Άγκυρα. Τραμπ ενιαλοπολείο στη Σύνοδο. Ήξεις αφήξεις για την εύθραστη εκεχηρία στο Ιράν. Απειλές διακοπής εμπορικών συναλλαγών με την Ισπανία. Και χάος στις αγορές παρά τα deals δισεκατομμυρίων στην άμυνα. Παράταση ανάσα για τους ανελκυστήρες από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για την απογραφή. Παγώνουν όλα τα πρόστιμα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: Είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, της γυναίκας που δολοφονήθηκε από την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Μητέρα η Βάγια Νέστορα, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Θα δώσει το παρόν ο Πρωθυπουργός, βλέπω τώρα εικόνες, έχει φτάσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θα εκπροσωπηθούν και άλλα κόμματα, αλλά νομίζω το είχε γράψει πάρα πολύ εύστοχα ο Ανδρέας ο Παπαδόπουλος, ο καλός συνάδελφος, ότι ηχηρό μήνυμα, πραγματικά ηχηρό μήνυμα, θα ήταν η παρουσία εκεί σήμερα όλων των πολιτικών αρχηγών. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να μπαίνει οποιοσδήποτε αστερίσκος ή να μην εκπέμπεται ένα απόλυτα απερίφραστο μήνυμα ότι δεν μπορεί να έχει ψήγμα νομιμοποίησης ή κανονικοποίησης σε οποιοδήποτε κομμάτι της κοινής γνώμης μία πρακτική τέτοια. Δηλαδή τα γκαζάκια, οι μολότοφοι, οι εμπριστικοί μηχανισμοί και αν υπήρχε και αν δεν υπήρχε πρόθεση, εδώ χάνονται ζωές. Αυτό νομίζω δεν μπορεί να σηκώνει κανέναν αστερίσκο. Εν πάση περιπτώσει, σας έλεγα ότι μετά τις διαφημίσεις θα συνδεόμασταν με την Κωνσταντινούπολη, γιατί προσπαθούμε να δούμε μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ πώς ακούει και πώς αντιλαμβάνεται τις εξελίξεις η Αθήνα. Όμως σε ό,τι μας αφορά έχει σημασία να δούμε πώς είναι το κλίμα και στη γειτονική χώρα. Ο Ανδρέας Ρομπόπουλος, πολλά χρόνια ανταποκριτής στην Τουρκία, είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας σήμερα. Καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα Νίκη, καλημέρα από την Κωνσταντινούπολη.
0: Αυτό θα σε ρωτήσω, πώς είναι το κλίμα και για όσα συνέβησαν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ σε σχέση με την Αμερική και την Τουρκία. Φαντάζομαι θα είναι ικανοποιημένη εκεί η κοινή γνώμη, αλλά και για το θέμα του κάζους Μπέιλι, το οποίο υποβάθμισε τόσο πολύ ο Τούρκος πρόεδρος, λέγοντας ότι οι περισσότεροι Τούρκοι δεν γνωρίζουν καν περί τίνος πρόκειται. Αναρωτιέμαι αν αυτή είναι η πραγματικότητα και αν έχει παίξει αυτή η δήλωση σήμερα.
1: Πράγματι, έχει τρεις διαστάσεις αυτή η διάσκεψη του ΝΑΤΟ. Η μία είναι σαφώς η ικανοποίηση της Άγκυρας. Έκαναν μια πολύ καλή διοργάνωση και προβολή της χώρας. Ο Ερντογάν επέτυχε και τα διθυραμικά λόγια που άκουσε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Φαίνεται σήμερα που μιλάμε λίγη η προθεσμία ένσταση στο Κογκρέσο για τους κινητήρες που θέλει να βάλει στα ΚΑΑΝ η Τουρκία. Και το θεωρούν δεδομένο. Άνοιξε παράθυρο για άρση των αποκλεισμών, για το ΚΑΤΣΑ δηλαδή, άνοιξε παράθυρο για τα F-35. Όλα αυτά είναι τα πάρα πολύ θετικά που θα λέγαμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποκόμισε ο Ταγί Περντογάν και την πολύ ισχυρή παρουσία που έδειξε μέσα στη συμμαχία. Η άλλη ανάγνωση που ήταν ελέγχτη με αυτήν ήταν η καλή διοργάνωση και οι καλές εντυπώσεις που άφησε, αλλά υπήρχε ελληνοτουρκική διάσταση, όπως είπες και εσύ. Υπήρξε αρχικά εκνευρισμός στον τουρκικό τύπο, γιατί η Τουρκία εξετέθη ως μια χώρα που απειλεί μια άλλη συμμαχική χώρα του ΝΑΤΟ. Είδαμε τίτλους που ήταν επιθετική προς τις δηλώσεις αυτές του κ. Μητσοτάκη.
0: Από μέρος του τύπου που ήθιστε να κινείτε σε τέτοιους τόνους ή και από πιο μετριοπαθείς.
1: Δεν θα το έλεγα. Μάλιστα. Και από μετριοπαθείς και μεγαλύτερες χωρίες ήταν από το φιλοκυβερνητικό ΑΧΑΜΠΕΡ. Το οποίο όμως έσπευσε να κάνει μια στροφή. Ο διευθυντής του έκανε ερώτηση στον κ. Μητσοτάκη όταν έκανε δηλώσεις στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Και το ανέβασε πολύ γρήγορα στο κανάλι αυτό, τις απαντήσεις του κ. Μητσοτάκη δηλαδή, με φέραμε με έναν πολύ πιο ήπιο και θετικό τίτλο, επέλεξε να προτάξει τα θετικά μηνύματα που έδωσε ο κ. Μητσοτάκης. Και είδαμε μετά στις ερωτήσεις που δέχθηκε ο Ταγί Περντογάν, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, να υποβαθμίζει το κάζους Μπέιλι. Μάλιστα ο τρόπος που χειρίστηκε τις ερωτήσεις ήταν, λες, αν το βλέπε κανείς απ' έξω θα έλεγε μήπως ήταν και συνεννοημένοι, διότι τα ίδια πράγματα είπε και για την Ελλάδα, ότι μπορεί να αγοράσει οτιδήποτε θέλει, είναι γειτονική χώρα, εμείς δεν μας ενδιαφέρει αυτό, ποιος θέλει ότι πολλά ότι θέλει αγοράζει. Και τα ήρθε στο θέμα του Κάζους Μπέιλι, όπως ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αυτό δεν αρμόζει στην εποχή μας πια, κάτι που αποφάσισε η τουρκική εθνοσυνέλευση τη δεκαετία του 70, δεν αρμόζει στο σήμερα. Και το κ. Περντογάν για πρώτη φορά, πρέπει να πω για πρώτη φορά, επιχείρησε να το υποβαθμίσει πάρα πολύ, κάτι που δεν συμβαίνει στο εσωτερικό. Τους τελευταίους μήνες ακούγαμε πολλούς ακραίους στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και στα φιλοκυβερνητικά να το τονίζουν αυτό, και ότι πρέπει μάλιστα να αναβαθμιστεί. Αν θυμάσαι Νίκη, ακούσαμε ότι πρέπει να βρει τρόπο να υπάρχει και στο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Ναι. Κάτι που βέβαια δεν ήρθε τώρα, θα έρθει τον Οκτώβριο. Ακριβώς. Αν έρθει και πώς θα έρθει. Ναι.
1: Έτσι όπως το λες.
0: Ανδρέα, σκεφτόμουν χθες ότι πραγματικά δεν γνωρίζουμε τι σημασία ή πόσο γνωρίζουν οι Τούρκοι το Κάζους Μπέλι, που ψηφίστηκε, αν θυμάμαι καλά, το 1995 από την Εθνοσυνέλευση.
1: Σαν όρο, ναι, είναι σωστό αυτό που είπε ο Περντογάν. Τον λατινικό όρο, σίγουρα οι μισοί Τούρκοι δεν τον κατανοούν καν.
0: Το ότι μας απειλούν με πόλεμο όμως το γνωρίζουν.
1: Το κατανοούν μια χαρά και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
0: Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
1: Και όσοι δεν το γνώριζαν, παρακολουθώντας τους τελευταίους μήνες τους ακραίους που βγαίνουν και περιφέρονται στα κανάλια, νομίζω το έχουν εμπεδώσει.
0: Ξέρεις, το λέω, Ανδρέα, γιατί και πολλοί Έλληνες μπορεί να μην γνωρίζουν, ας πούμε, για το εμπόλεμο με την Αλβανία. Οι Αλβανοί το γνωρίζουν καλά, από την άλλη. Έχει να κάνει με το πώς κάθε πλευρά μεταβολίζει τέτοιες πραγματικότητες.
1: Σωστό είναι αυτό και κρατάει στη μνήμη.
0: Επομένως, δεν ισχύει το ότι δεν το ξέρουν οι Τούρκοι, δεν ασχολούνται.
1: Μπορεί σαν λατινικό όρο να έχει δίκιο το γήπεδο ένα Τούρκο να μην το κατανοεί. Αλλά την ουσία όμως, και όσοι δεν την κατανοούσαν, νομίζω στους τελευταίους μήνες με τις αλλεπάλληλες εμφανίσεις και συζητήσεις. Νομίζω το έχουν εμπεδώσει και όσοι το είχαν ξεχάσει.
0: Ενδέχεται αυτή η απάντηση του κυρίου Ερντογάν. Μιλούσαμε προλίγου με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Θεοχάρη, και είπε ότι, χωρίς βέβαια να ξέρω αν αυτό ισχύει ή δεν ισχύει, καμιά φορά υποβαθμίζεις και ένα θέμα όταν θες κάπως να προετοιμάσεις και την κοινή γνώμη ενδεχομένως για την εγκατάλειψή του.
1: Θα το έλεγα εύκολα και εγώ αυτό, διότι ο Ταγί Ερντογάν, απαντώντας σε ερωτήσεις, είπε και ο ίδιος ότι είναι θέμα των ηγετών να επιλύσουν τα ζητήματα του Αιγαίου, το ζήτημα του Αιγαίου. Και το θεωρώ πολύ σημαντικό. Δείχνει ότι έχει την πρωτοβουλία, από την άλλη έχει τους εθνικιστές και όσους αυτούς περιφερόταν τους τελευταίους μήνες να έχουν διαμορφώσει μια τελείως διαφορετική κοινή γνώμη. Οπότε θα μπορούσε κανείς να το ερμηνεύσει και με αυτόν τον τρόπο και δεν το θεωρώ καθόλου παράλογο. Αντίθετα, το θεωρώ πολύ λογικό. Από την άλλη, πρέπει να σταθούμε και σε κάτι άλλο. Δεν είναι εποχές για να υπάρχουν προστριβές με την Ελλάδα και για την Τουρκία, την ώρα που γίνεται ένα τεράστιο παζάρι για τα F-35. Το ρεπορτάζ που είχαμε χθες είναι ότι χωρίς να κοινοποιηθεί προς τα έξω, έγιναν μεγάλες συζητήσεις για το πού θα καταλήξουν οι S-400, γιατί και οι δύο πλευρές και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή και ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ταγί Περντογάν, γνωρίζουν πολύ καλά ότι για τα F-35 δεν ξεπερνιέται αν δεν βρεθεί μια λύση για τους S-400. Γίνεται ένα μεγάλο υπόγειο παζάρι και σε αυτή τη φάση σαφώς και δεν πρέπει να υπάρχουν προστριβές με συμμάχους. Διότι ήδη έχουμε έναν Νετανιάχου να ορίεται, αν θέλεις να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, για τα F-35, και δεν χρειάζονται και άλλες προστριβές με άλλες συμμαχικές χώρες. Σήμερα αρχίζουν και βγαίνουν στον τουρκικό τύπο νίκηνες, το πω και αυτό, αν και μακρηγορώ, διάφορα σενάρια από αυτά που ακούγαμε και εμείς εχθές στο παρασκήνιο, να καταλήξουν σε μια τρίτη χώρα του κόλπου αυτή η πύραυλη, δηλαδή το σύστημα S-400, ούτως ώστε να μπορέσει η Τουρκία να πάρει τα F-35, και φαίνεται ότι έχει ανοίξει το παζάρι. Μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα ο Φιντάν πήγε στη Μόσχα, γιατί πρέπει να δώσει την έγκριση και η Μόσχα, όπως καταλαβαίνεις. Έχει μπει ρήτρα για πώληση ή μεταφορά σε τρίτη χώρα, να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Πούτιν. Οπότε και φαίνεται ότι έχει ανοίξει παραθυράκι και γίνεται ένα πολύ μεγαλύτερο μπαζάρι, γιατί πρέπει να πάρει κάτι και η Μόσχα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, είναι μπλεγμένο το πράγμα. Πάντως, νομίζω ότι είχε αξία η εικόνα που μας μετέφερες, να καταλάβουμε λίγο πώς ακούει και ο Τούρκος πολίτης όλα αυτά. Μιλάμε διαρκώς για μας εδώ, να έχουμε μια εικόνα και από τους γείτονές μας. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι στην Κωνσταντινούπολη ή στην Άγκυρα?
1: Επέστρεψα Κωνσταντινούπολη από την
0: Άγκυρα. Τυχερέ. Φάε ένα γκεφτέκι για μας. Έλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο Ανδρέας Ρομπόπουλος, ανταποκριτής του Μέγκα στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ κλείνουμε. Οφειλόμενη απάντηση στον ακροατή μας, τον Ηλία από την Πάτρα, λέει: κυρία μου, τα 2/5 αφορούν για πολιτικά πρόσωπα. Δεν το γνωρίζατε? Δεν ισχύει αυτό που λέτε, αγαπητέ Ηλία. Ο κανονισμός της Βουλής στο άρθρο 43α ορίζει ότι η Επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση λειτουργούς του κράτους και οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών και της διαφάνειας, η προσέλευση των οποίων είναι υποχρεωτική. Εδώ κλείνουμε. Έρχεται ο Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο των ειδήσεων. Είναι 12 η ώρα. Αμέσως μετά η Στέλλα Γκαντώνα. Και ο Θανάσης Φουσκίδης. Αύριο είναι τα σπουδαία.
2: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μένεται πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωση μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Στα νοσοκομεία έχουν μεταφερθεί 11 τραυματίες, εκ των οποίων 3 διασωληνώθηκαν. Ανησυχία στις αρχές, καθώς στο χώρο υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Ενώ νωρίτερα οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από την περιοχή. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ. Η Ελλάδα δεν είναι χαρούμενη να πάρει η Τουρκία F-35. Ή να πάρει κινητήρες για μαχητικά νέας γενιάς, δήλωσε το συνέδριο του Economist ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Διερωτήθηκε αν είναι υπέρ ή κατά των συμφερόντων των ΗΠΑ να δώσει έναν εξοπλιστικό πρόγραμμα σε μια χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς την κάλυψη ότι αυτό το πρόγραμμα δεν θα χρησιμοποιηθεί εναντίον ενός άλλου κράτους μέλους. Βολεύεται η κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα προκειμένου να την στηρίξουν στην επανεκλογή της, εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλά. Σημείωσε πως η κυβέρνηση παραπέμπει τη μείωση των τιμών το Σεπτέμβριο, καθώς δεν θέλει να χάσει τα έσοδα από τον τουρισμό. Χαρακτήρισε λογική την προσωρινή αναδιάταξη των πολιτικών δυνάμεων στις δημοσκοπήσεις που φέρνουν το Πασόκ στην τρίτη θέση. Επανέλαβε πως παραμένει και είναι εφικτός ο στόχος της πρώτης θέσης, αλλά και την απόφαση του συνεδρίου ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα για το 49,5% των πολιτών. Σύμφωνα με τη στάση της MRB, ακολουθούν η υγεία με 34,7% και η χαμηλή μισθή με 33,5%. Το 59,3% δηλώνει πως δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις βασικές του υποχρεώσεις και το 66,3% εκτιμά ότι τους επόμενους 12 μήνες τα βασικά αγαθά θα αυξηθούν. Το 64,9% των πολιτών εκτιμά ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά στη χώρα και το 54% εμφανίζεται απογοητευμένο για την οικονομική κατάσταση στη χώρα τους επόμενους 12 μήνες. Αναλυτικά στο παραπολιτικά.gr. Μια προσαγωγή για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. 74χρονος φέρεται να άναψε τσιγάρο σε δωμάτιο της παθολογικής κλινικής. Κατά τη διάρκεια εκένωσης της κλινικής, μια 90χρονη υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε. Στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα απέχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην Ανατολική Μεσόγειο την περασμένη εβδομάδα. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και πλήθος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ως τις 10 Ιουλίου του 2027 παρατείνεται η απογραφή ανελκυστήρων χωρίς την επιβολή προστίμου με νέα τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας προβλέπονται πρόστιμα ύψους 1.000-5.000 ευρώ ανάλογα με τη χρήση και το είδος του κτηρίου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στο Τόκιο συνελήφθη μια γυναίκα με την υποψία ότι είχε ράψει τα χείλια της συγκατοίκου της. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός επιταχύνει τις κινήσεις του για τον Ζωέλ Ρόκα και Πέταρ Στάνιτς, ενώ συνεχίζονται οι επαφές για τις υπόλοιπες μεταγραφές. Υποθέσεις. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη συμφωνία για τον Μπαπτίστ Σάντα Μαρία.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς
1: μου... ...της συγκατοίκου της. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός επιταχύνει τις κινήσεις του για τον Ζωέλ Ρόκα και Πέταρ Στάνιτς, ενώ συνεχίζονται οι επαφές για τις υπόλοιπες μεταγραφικές υποθέσεις. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη συμφωνία για τον Μπαπτίστ Σάντα Μαρία.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι

0: Σάκα, Σίνσερ, Αντίδας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.
7: Πολιτικά. Στους 90 και έναν είναι κάπως σήμερα η επικαιρότητα έτσι δύσκολη και περίεργη. Έχετε ακούσει από νωρίς το πρωί ότι έχουμε αφενός την μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο με τρεις ανθρώπους διασωληνωμένους και ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής στο σημείο για να μπορέσουν να ελέγξουν εκεί την κατάσταση. Θα τα δούμε αναλυτικά σε πολύ λίγο με τους συναδέλφους μας που βρίσκονται στα σημεία. Μία άλλη φωτιά στο Σισμανόγλιο που ξέσπασε το πρωί. Ακούσαμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να λέει πως έγινε μια καταγραφή των ανθρώπων που νοσηλεύονταν εκεί και έλειπε ένας κύριος 74 ετών, ο οποίος τώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο του εμπρισμού από ό,τι καταλαβαίνουμε. Θα μας τα πούνε βέβαια και στη συνέχεια, απλά θέλω λίγο να το κάνουμε εικόνα πως είναι να υπάρχει φωτιά σε ένα νοσοκομείο με κόσμο που νοσηλεύεται μέσα, έτσι. Και αυτή την ώρα έχουμε την σε εξέλιξη το τελευταίο αντίο της Βάγιας Νέστορας στην Κοζάνη, της γυναίκας που δολοφονήθηκε από αυτούς τους ανεγκέφαλους που πήγαν και έβαλαν γκαζάκια κάτω από το σπίτι. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Πρέπει το πολιτικό σύστημα να εκπέμψει ένα κοινό μήνυμα κατά της βίας, από όπου και αν προέρχεται αυτή. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη θα πορευτούμε κατά το πρόγραμμα, μέχρι το ρολόι να δείξει μία. 2-11-10-80-8-80. Καλείτε την κυρία Ελένη Τάγκα, αν μας ακούτε από την περιοχή του Ασπρόπυργου, να μας πείτε και ποια κατάσταση υπάρχει έτσι εκεί. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Πάμε γρήγορα στον συνάδελφό μας, τον Γιώργο το Σόμπολο, να μας πει ο Γιώργος και για το περιστατικό στον Ασπρόπυργο, αλλά και για το Σισμανόγλιο. Είναι δύο διαφορετικά, ξαναλέω, περιστατικά εντελώς. Κοινός παρονομαστής είναι αυτή η φωτιά. Γεια σου, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τον έχουμε τον Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι.
7: Γεια σου, Γιώργο, μας ακούς.
8: Υπομονή στους κατοίκους του.
7: Που είναι εκεί στην περιοχή. Ναι, σε ακούμε πολύ καλά.
8: Πολύ καλά.
7: Και εμείς το ίδιο. Και εμείς το ίδιο.
8: Ωραία. Καλό μεσημέρι. Βέβαια, υπομονή στους κατοίκους του Ασπρόπυργου, διότι δοκιμάζονται εδώ και περίπου 4 ώρες από μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σε ένα κατάστημα με ανταλλακτικά φορτηγών και οχημάτων. Ταυτόχρονα όμως είναι και συνεργείο για κάποια οχήματα. Η φωτιά πήρε μέσα σε μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας των έφλεκτων υλικών που υπήρχαν μέσα και των πλαστικών και των άλλων αντικειμένων. Τυλίστηκε στις φλόγες και ένα παρακείμενο συνεργείο, ενώ απειλήθηκε και μια επιχείρηση με ανακύκλωση. Επιχείρηση ανακύκλωσης αλουμινένιων προϊόντων και πλαστικών. 11 άτομα έχουν τραυματιστεί από αυτή την ιστορία. Δύο από αυτούς είναι πολύ σοβαρά, μάλιστα. Ο ένας είναι και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών, δηλαδή όπου ξέσπασε πυρκαγιά. Ο ιδιοκτήτης μαζί με τους υπαλλήλους της επιχείρησης προσπάθησαν να σβήσουν τις φλόγες εν τη γενέση τους. Δεν το κατάφεραν όμως, υπήρχαν απανωτές μικροεκρήξεις.
7: Η φωτιά τώρα, Γιώργο, έχει τεθεί υπό έλεγχο.
8: Έφλεκτων υλικών. Η φωτιά τώρα έχει αντιμετωπιστεί, έχει περιοριστεί από τους πυροσβέστες, δεν έχει σβήσει πλήρως. Από ό,τι μας έλεγαν στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, θα χρειαστούν αρκετές ώρες να παραμείνουν στο σημείο για να βεβαιωθούν ότι δεν θα υπάρχει κάποια αναζωπήρωση, γιατί κάτω από τους τόνους μεταλλικών

0: τμήματων από το συνεργείο και από τα, και από τα μπετά που έχουν πέσει σε κάποια σημεία. Mm-hmm. Σιγοκαίει ακόμα φωτιά, βγαίνουν πυκνοί καπνοί. Θέλει πάρα πολύ προσοχή από τους κατοίκους, ειδικά όσοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα, είτε να κλείνουν τα παράθυρά τους και να...
1: Βέβαια, είναι τοξικό όλο αυτό τώρα που υπάρχει στον
0: αέρα. Να παίρνουν εξωτερικό αέρα, να κάνουν ανακύκλωση. Βεβαίως, ή το καλύτερο από όλα θα είναι να φύγουν από το σπίτι τους, να απομακρυνθούν, να πάνε από
1: η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά...
0: Όχι, μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα περιοριστικά οχήματα, επειδή είναι δεκάδες στο σημείο, είναι πάνω από 20 στο σημείο, μαζί με τις υδροφόρες και άλλα ειδικά οχήματα που μεταφέρουν ειδικό εξοπλισμό για την πλήρωση των, των ειδικών φιαλών που παίρνουν οι πυροσβέστες οξυγόνου, γιατί δεν πάνε χωρίς φιάλες και μάσκες, γιατί δεν μπορούν να αναπνέουν αυτά τα τοξικά που κλείονται από την πυρκαγιά. Υπάρχει πρόβλημα στην κίνηση. Βέβαια, μιλάμε για δύο δρόμους εκεί στην περιοχή, οι οποίοι, εκεί που ξέσπασε η φωτιά. Καλό θα είναι να αποφεύγουν οι κάτοικοι να κινηθούν προς την περιοχή, προς το σημείο.
1: Εντάξει, είναι και μια περιοχή πολύ σύσμαστη όμως. Και είναι και οι ώρες έτσι δύσκολες. Λοιπόν, φαντάζομαι η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά που πρέπει.
0: Το ξέρω, αυτό είναι βιομηχανική περιοχή. Ναι.
1: Σωστά. Να πω κάτι τελευταίο για το Σισμανόγλιο. Έχουμε κάποιες τελευταίες πληροφορίες για την ιστορία αυτή εκεί που πραγματικά μας έκανε έτσι τεράστια εντύπωση να είσαι μέσα σε νοσοκομείο να νοσηλεύεσαι και να πάρει φωτιά πηδά το κρεβάτι.
0: Ναι, και πώς πήρε φωτιά το κρεβάτι από έναν άνθρωπο ο οποίος κάπνιζε μέσα στο θάλαμο. Είναι συγκλονιστικό αυτό το οποίο συνέβη σήμερα και κινδύνεψαν πάρα πολλοί ασθενείς, γιατροί, συνοδοί ασθενών, εργαζόμενοι στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, επειδή ένας ηλικιωμένος άνδρας περιακλής δεν μπορούσε να μείνει χωρίς τσιγάρο, άναψε τσιγάρο μέσα στο θάλαμο, προφανώς η κάφτρα έπεσε στο στρώμα και αμέσως πήρε διαστάσεις στη φωτιά. Υπάρχει ένα ζήτημα με το θέμα της πυρασπάλειας, εάν λειτουργήσε. Είναι ένα αντικείμενο έρευνας της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γιατί οι μαρτυρίες από τους ανθρώπους που ήταν στο νοσοκομείο μίλησαν ότι έλαβε αμέσως μεγάλες διαστάσεις στη φωτιά. Ενώ υπάρχει διαθέτηση σύστημα πυρασπάλειας στο νοσοκομείο, εκεί θα ελεγχθεί αν λειτουργήσε σωστά ή όχι.
1: Τι να πούμε τώρα, εδώ πραγματικά η επιστήμη έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά.
0: Δεν κάποιον εγκαυματία.
1: Πάλι καλά. Όχι, είναι θέμα τύχης, ξεκάθαρα, έτσι. Δηλαδή, να το πούμε αυτό. Και πολλά μπράβο στο προσωπικό του νοσοκομείου που καταλαβαίνουμε τώρα πώς είναι να έχεις και αρρώστους και να πρέπει να διαχειριστείς μια φωτιά, έτσι. Δηλαδή, okay. Εδώ, παιδιά, συγγνώμη θα το πω, 74 ετών ο άνθρωπος, η δικαιοσύνη πρέπει να πράξει τα δέοντα. Δεν ξέρουμε τώρα αν ο άλλος θέλει να καπνίσει, έχει μπαφιάσει, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι μέσα στο νοσοκομείο. Σεβασμός μηδέν, έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Χαιρετούμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο ρεπορτάζ.

0: Λοιπόν, παιδιά, αφού είπαμε τα της τρέχουσας επικαιρότητας, επιστρέφουμε λίγο στην μεγάλη εικόνα ως προς τα όσα έχουν προκύψει.
1: Στις νίκες Ριμπεράκη της με τη μεγάλη εικόνα, γενικά.
0: Και στις νίκες την μεγάλη εικόνα, αλλά τώρα είναι καλοκαίρι. Θα κάνετε λίγη υπομονή από Σεπτέμβριο. Επιστρέφουμε στη μεγάλη εικόνα για αυτά που έχουν συμβεί στην σύνοδο του ΝΑΤΟ και στα συμπεράσματα αυτή τη σύνοδο που θα τα βλέπουμε βέβαια σταδιακά. Έχουμε ένα μήνυμα του κυρίου Νικουδέντη από το συνέδριο του Economist, όπου έχουμε πάρα πολλές τοποθετήσεις, βέβαια, έτσι.
1: Να πούμε ότι γυρνώντας από την Κοζάνη, όπου είναι στην κηδεία της Βάγιας Νέας, τώρα θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός μαζί με την κυρία Μετσόλα, έτσι, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και το στίγμα που θα δοθεί εν όψη όσων συνέβησαν στο ΝΑΤΟ. Πάμε ωστόσο. Από ότι είμαι.
0: Θα μπείτε στα παραπολιτικά.gr για να δείτε και το βίντεο. Ο κύριος Νίκος Δένδιας είπε ότι η Ελλάδα δεν είναι χαρούμενη να πάρει η Τουρκία F-35 και να αναρωτηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν είναι προς το συμφέρον τους. Είναι ένα ηχηρό μήνυμα του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Το λέμε αυτό γιατί το θέμα που έχει συζητηθεί όσο τίποτα άλλο σε αυτή τη σύνοδο, πέρα από αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή που έχουμε αναζωπήρωση και βλέπετε ότι αμέσως έχουμε και άνοδο στις τιμές βενζίνης στα δικά μας πρατήρια. Αυτό πώς γίνεται πάλι, εντάξει, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.
1: Καλά, όταν πέσανε βέβαια, οι τιμές παρέμειναν στα ίδια επίπεδα. Ακόμα και όταν είχαμε 120 το βαρέλι, ήταν τόσο η βενζίνη.
0: Ισχύει.
1: Έφτασε 70 το βαρέλι, παρέμεινε τόσο.
0: Ξανανεβαίνουν οι τιμές στα ταμπλό. Απλώς επειδή ακούσατε προηγουμένως και τον Ανδρέα Ρομπόπουλο, τα εξήγησε στην εκπομπή της Νίκης, όντως και το ταμείο που κάνει η Τουρκία. Σε ό,τι αφορά εδώ στα δικά μας, προφανώς και δεν θα είναι μια καλή εξέλιξη αυτή. Κάποτε δεν τη συζητάγαμε καθόλου για τα F-35.
1: Καλά, βέβαια υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος δρόμος μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, εάν ποτέ φτάσουμε σε αυτό το σημείο, διότι το Κογκρέσο θα βάλει κόντρα στον Τραμπ. Μένει να δούμε τι θα κάνει και ο ίδιος. Μένει να φανεί, εάν δεν τσακωθεί στο ενδιάμεσο με τον Ερντογάν, κάτι πάρα πολύ πιθανό. Δεδομένου του γεγονότος ότι η Τουρκία την τελευταία πενταετία έχει μια εξωτερική πολιτική που δεν είναι σταθερή. Έτσι, οπότε.
0: Μένει και κάτι άλλο όμως.
1: Μένουν πολλά.
0: Ξέρεις τι άλλο μένει στη ζωή αυτή.
1: Τι.
0: Είτε μας αρέσει είτε όχι. Μένουν οι εντυπώσεις. Ότι ο κύριος Ερντογάν αυτή τη στιγμή, διοργάνωσε βέβαια στη χώρα του τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δεν λέω. Έχει βγει ενισχυμένος έστω και στο πεδίο των εντυπώσεων. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι αναλυτές.
1: Για να μην τρελαινόμαστε, να υπενθυμίσουμε.
0: Εγώ δεν είπα να τρελαινόμαστε.
1: Όχι, άλλο λέω, για να υπενθυμίσουμε το εξής.
0: Ούτε είπα να μιλάμε για εθνικές προδοσίες όπως μιλάνε κάποια κόμματα.
1: Δεν είναι εθνική προδοσία.
0: Όπως ακούσαμε
1: χθες. Έγινε συνάγκηρε σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Περθανάσι μου, δεν ακούσαμε το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού χθες να βγαίνει πολύ δεξιά και θα ακούσουμε και άλλους. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες ημέρες, αν όχι ώρες, θα ακούσουμε και τον κύριο Σαμαρά να σχολιάζει αυτά τα αποτελέσματα.
1: Είναι άλλη η δουλειά. Η Ελλάδα κάνει τη δουλειά της και η Τουρκία κάνει τη δική της δουλειά. Η Ελλάδα τι κάνει, εξοπλίζεται, δίνει στίγμα διπλωματικό. Τα τελευταία χρόνια έχει ευνοηθεί και από αυτή την ανερμάτιση εξωτερική πολιτική της Τουρκίας για να θεωρείται όσο πιο αξιόπιστος εταίρος της Δύσης σε μια περιοχή που φλέγεται σε βορρά και νότο. Παρόλα τα αυτά, δεν θα πρέπει να λησμονούμε κάτι. Έχουμε σημαντικές συνεργασίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Γαλλία, δηλαδή. Εκτός εάν κάποιος θέλει να θέσει κάποια ζητήματα, κάποιες συγκεκριμένες παραμέτρους έτσι πιο εξειδικευμένες, αυτό που ήταν να πάρει η Ελλάδα τα έχει πάρει τα τελευταία χρόνια από τη γεωγραφική της θέση με φόντο όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή. Από εκεί και πέρα, το έχουμε πει εδώ πέρα πάρα πολλές φορές αυτή την εκπομπή που λέγανε παλιότερα, η Τουρκία είναι η περιφερειακή ανερμάτιστη, ξεανερμάτιστη, με Ερντογάν, χωρίς Ερντογάν, με κεμαλικούς, χωρίς κεμαλικούς, σε κρίση, χωρίς κρίση, με πραξικόπημα, χωρίς πραξικόπημα. Είναι η μεγαλύτερη περιφερειακή δύναμη στην περιοχή. Δεν μπορείς να την αποκλείεις από τα όσα συμβαίνουν. Και βεβαίως θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και κάτι άλλο.
0: Άρα να μην λέμε κατά καιρούς ότι είναι απομονωμένη η Τουρκία.
1: Είναι, βεβαίως και είναι κατά καιρούς απομονωμένη. Αυτό δεν πάει να σημαίνει ότι είναι μια σημαντική χώρα για την περιοχή.
0: Δεν τη βλέπω απομονωμένη πάντως αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δεν λέω
1: ότι είναι. Αυτό είναι το άγχος μας. Ποιο είναι το άγχος μας, να απομονώσουμε την Τουρκία ή να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας. Η Τουρκία τη δουλειά της και εμείς η δική μας.
0: Το άγχος το δικό μας στη χώρα αυτή, δεν θα πω εγώ ποιο είναι. Πάντως σε κάθε περίπτωση εγώ δεν λέω τα πράγματα ούτε να τα τραγικοποιούμε αλλά ούτε και να λέμε ότι έλα μωρέ πήγαμε εκεί και δεν τρέχει και τίποτα. Τρέχει. Και μόνο που συζητείτε κάτι τρέχει. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή. Θα δούμε αν θα γίνει.
1: Είναι στη σφαίρα της συζήτησης.
0: Θα δούμε αν θα γίνει ή
1: δεν
0: θα γίνει.
1: Καλά, δεν υπάρχει κανένα άγχος. Τα F-35 είναι ακόμα στην συζήτηση στη σφαίρα της... Πώς να το πω, στη σφαίρα των αναλύσεων. Δεν είναι στη σφαίρα της πρακτικής εφαρμογής της υπόθεσης.
0: Απλώς επειδή στη ζωή αυτή πολλές φορές κάτι που είναι στη σφαίρα της ανάλυσης μετά περνάει στη σφαίρα του πεδίου, Ελπίζουμε αυτό να μην συμβεί. Αυτό λέμε.
1: Εμείς είμαστε ήδη εκεί τώρα, στο F-35 και έχουμε πάρει και τα ραφάλ. Στον αέρα είμαστε
0: να πω
1: καλά.
0: Κάτι για το γεγονός ότι δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Καλά, τι να πανηγυρίζει. Στην εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να πανηγυρίζει ούτε στα θετικά,
0: μπράβο,
1: ούτε στα αρνητικά.
0: Γιατί έχουμε πανηγυρίσει.
1: Αλλά να πω εγώ κάτι, ρε παιδί μου, να πω εγώ κάτι. Γιατί λέμε η Τουρκία, λέει η ρητορική του Ερντογάν κάνει. Καταρχήν υπάρχει από τον πόλεμο και μετά, η ρητορική αυτή δεν έχει αλλάξει. Έτσι, πρώτον. Δεύτερον, η Ελλάδα έχει αποφασίσει, όλες οι κυβερνήσεις μάλιστα της Ελλάδας από το 2010 και μετά, από τον Γιώργο Παπανδρέου, ακόμη τη διακυβέρνηση Παπαδήμου, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα και τώρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ορθώς, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι ισορροπίες στην περιοχή γεωστρατηγικές, να έρθει κοντά με το Ισραήλ. Συμφωνούμε. Είναι βασική επιλογή αυτή όλων των κυβερνήσεων. Από τα, και μάλιστα εσχάτως στην εξωτερική πολιτική την τελευταία 15ετία, το ότι όλες οι κυβερνήσεις είχαν μια συγκεκριμένη στρατηγική στις βασικές γραμμές είναι θετικό, δεν είναι αρνητικό. Πήγαμε λοιπόν με το Ισραήλ. Υπάρχει ποτέ πιθανότητα να αρέσει αυτό στην Τουρκία?
0: Παρεπιπτόντως, τώρα που είπε για το Ισραήλ, να το πούμε
1: πήγαμε
0: και αυτό.
1: Αν
0: και
1: τον
0: αναλύσαμε στην χθεσινή εκπομπή εκτενώς. Ο Νετανιάχου είναι έξαλλος, όπως καταλαβαίνετε. Είναι γνωστό βέβαια ποιες είναι οι σχέσεις του με την Τουρκία και οι προσωπικές πια επιθέσεις που ανταλλάσσουν και εκείνος και ο πρόεδρος Ερντογάν. Το λέω αυτό γιατί και το Ισραήλ είναι κάθετα αντίθετο στην προμήθεια F-35 από την πλευρά της Τουρκίας. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία του χρόνου.
1: Και πάλι είναι και να κάνει δύο, το προφανές. Κόντρα για τους γνωστούς λόγους του Νετανιάχου με τον Τραμπ, προσέγγιση του Τραμπ με τον Ερντογάν. Δεν θέλει και πολλή ανάλυση από τα πράγματα, είναι
0: απλούστατα. Πώς το λέγεις στην ελληνική ταινία, απλούστατον.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έγινε τώρα γνωστό πριν από λίγο ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 τον Bonnie Tyler, κορυφαία τραγουδίστρια. Θα βάλει στο Total Eclipse of the Heart, έτσι να κλείσουμε στην εκπομπή με αυτό το εμβληματικό της τραγούδι. Η Bonnie Tyler, η οποία...
0: Νοσηλευόταν, λέει, σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας.
1: Ναι. Α, και ζούσε στην Πορτογαλία.
0: Μάλιστα.
1: Η Bonnie Tyler, η οποία βεβαίως εκτός της τεράστιας καριέρας που έκανε στο εξωτερικό, εκεί στα 80s, έκανε και σύμπραξη, συνέργεια με τον κορυφαίο Έλληνα δημιουργό, τον Μιχάλη Ρακιτζή. Μπράβο, Κύρκο. Τον Μιχάλη Ρακιτζή και τραγουδήσανε με τη Σοφία Αρβανίτη. Το desert είναι.
0: Το πεθαίνω στην ερημιά, στα λέει όλα. Του δίνει σκονάκι και του λέει και μπράβο, φουσκίδι, παιδιά.
1: Είναι το desert, εγώ θα το έλεγα κλειστή. Το desert in your heart. The desert is in your heart. Πεθαίνω στην ερημιά, επί το ελληνικότερο.
0: Τι άλλο να ζήσω,
1: Ρακιτζή. Ήταν τεράστια επιτυχία τότε για τον Θοδωρή Ρακιτζή να συνεργαστεί με την Bonnie Tyler. Έτσι,
0: είναι,
1: τον Μιχάλη, πώς τον είπα. Μανώλη, ναι.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, άστο, έχουμε ωραία.
1: Μιχάλη τη ηλικία. Τον Μιχάλη Ρακιτζή να συνεργαστεί με την Bonnie Tyler και βεβαίως και τη Σοφία Αρβανίτη να τραγουδήσει μαζί της. Ήταν και ζευγάρι το Ρακιτζή με την Αρβανίτη, καταλαβαίνετε τι γινόταν.
0: Παιδιά, να πω κάτι. Ακούστε τώρα τι πρέπει να γίνει αυτή την ώρα. Για να ηρεμήσει ο Θανάσης, γιατί αν συνεχίσουμε, η εκπομπή θα μετατραπεί σε μουσική.
1: Γιατί να μην μετατραπεί σε μουσική.
0: Έχουμε λίγο αυτό το ελεύθερο.
1: Εννοείται.
0: Ταξάν Γιδίκη θέλει να κάνουμε την εκπομπή μουσική. Πολύ ευχαρίστω να
1: μα
0: το πει.
1: Την εκπομπή.
0: Αμάν, τι είπε. Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε να πάρουμε ωραίτατες διαφημίσεις. Θα ακούσουμε τραγούδι με το που επιστρέψουμε και θα περάσουμε και στην πολιτική μας συνέντευξη με ένα πρόσωπο έτσι που έχουμε αρκετά, έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε. Θα συζητήσουμε τα πάντα. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
4: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κομική ταινία «Solo Mio». Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Να μπορούμε.

0: Αυτό εδώ είναι το είμαστε. Τραγούδι. Μπήκαμε μαζί, ε. Ναι. Σπανίως.
1: Θα κάνω όμως πίσω.
0: Όχι, λέω αυτό είναι το τραγούδι το οποίο σας λέγαμε νωρίτερα, που έγραψε ο Μιχάλης Ρακιτζής και τραγούδισε η Bonnie Tyler με τη Σοφία Αρβανίτη, μισά αγγλικά, μισά ελληνικά.
1: Τραγουδάρα, παιδιά.
0: Πολύ ωραίο. Εντάξει. Εσύ δεν είχες γεννηθεί, βέβαια, όταν βγήκε αυτό.
1: Πότε είχε. Το 85 έχω γεννηθεί εγώ.
0: Όχι, είχες γεννηθεί, εντάξει.
1: Ναι, ήμουν ενός δύο ετών. Μικρό κορίτσι. Λοιπόν, παιδιά, επιστρέψαμε. Είναι στο στούντιο μαζί μας ο κύριος Λευτέρης Αβγιανάκης, πρώην υπουργός και βουλευτής βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
2: Συγγνώμη, Μιχάλης Ρακιτζής από το Ρέθυμνο. Εξαιρετικός.
1: Να το.
2: Νομίζω, τουλάχιστον στη δικιά μας τη γενιά, ήταν ένας άνθρωπος που μας ανέβασε. Δηλαδή, τον αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε, ερωτευτήκαμε, ξενυχτήσαμε, ήπιαμε.
0: Και ακόμα, φοβερός. Και ακόμα και τώρα και στις νεότερες γενιές έχει επιρροή μουσική. Γιατί είναι τα τραγούδια αυτά τα οποία έχουν μείνει και συνεχίζουν και ακούγονται.
2: Πάντοτε κατάφερε να κρατά τη σοβαρότητά του. Χωρίς υπερβολές και ακρότητες.
0: Ναι, αλήθεια. Αλήθεια.
2: Γι' αυτό τον χαίρομαι τον Μιχάλη. Και όχι μόνο εγώ, και όσοι τον έτσι να τον γνωρίσουμε.
1: Και τα τραγούδια του να πούμε ότι ακούγονται σήμερα σαν να γράφτηκαν χθες για κάποιο λόγο.
2: Είδατε τελικά ότι αν βγει κάτι καλό, ποιοτικό, σωστό και δεν είναι πυροτέχνημα, όπως πολλά βλέπουμε, που τη μια χρονιά ακούγονται με μανία
1: και μετά
2: ακόμη εξαφανίζονται.
0: Και είναι και να πούμε ότι είναι και σπάνιο φαινόμενο αντοχής καλλιτεχνικής για pop τραγουδιστή και δημιουργό Ρακιτζής. Ναι. Και με τη Σοφία Αρβανίτη τραγουδούσαν τότε, πόσο λέγανε το μαγαζί. Ήμουν μικρός, εγώ δεν προλαβα. Κεντρί, στην Αθήνα. Και γινόταν χαμός, ήταν όλη η νεολαία της εποχής.
1: Το φαντάζομαι. Θα λέγω το κύτταρο.
0: Εσείς είχατε πάει, είναι δεδομένο. Εμείς δεν το προλάβαμε, ήμασταν πολύ μικροί τότε.
2: Τώρα τι μου θυμίζει, να σου. Τότε είχαμε κάνει πολλά παρτάκια ΔΑΠ. Και εγώ τότε ως μεγάλος
1: τέλεχος.
2: Μιλάμε για πολλά ξενύχτια. Πολλά ξενύχτια. Ωραίες παρέες.
1: Λοιπόν, τώρα κύριε Υπουργέ, θα πάμε στο κεντρικό.
2: Επενδύσεις κανονικές.
1: Πάμε στο κεντρικό των δημοσκοπήσεων.
2: Wow.
1: Μιας και μπήκαμε τώρα μετά το διάλειμμα και για τον κόσμο που έχει μπει στην ακρόαση, να πούμε ότι σήμερα έχουν βγει τάσεις της MRB. Δίνουν τη Νέα Δημοκρατία στο 29% στην αναγωγή, στο σύνολο. Καταρχάς να πούμε ότι κρατάει δυνάμεις η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Δεκεμβρίου που ήταν στο 29,2. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί είναι ένα 0,2 ας πούμε διαφορά. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που συμπληρώνει περίπου ένα δίμηνο είναι στο 17,6%. Βεβαίως το Δεκέμβριο δεν είχε μετρηθεί γιατί δεν υπήρχε το αντίστοιχο κόμμα. Το Πασόκ είναι τρίτο στο 11,1%. Και έχει απώλεια 0,3 γιατί το Δεκέμβριο ήταν στο 14,1 και ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, τέταρτο κόμμα, η Ελληνική Λύση του κυρίου Βελόπουλου με 8,7, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 7,3, η Πλεύση στο 5, η Φωνή Λογικής στο 3,3 και το Μέρα 25 στο 3, τα υπόλοιπα κόμματα είναι εκτός Βουλής. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από αυτό, να μας πείτε πώς βλέπετε καταρχάς να διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Οι πιο πολλοί λένε ότι ο κύριος Τσίπρας αναδιατάσσει το χώρο της κεντροαριστεράς. Θέλω να μου πείτε τι λέτε κι εσείς, μήπως το κόμμα και το πιθανό κόμμα του κύριου Σαμαρά αναδιατάξει την κεντροδεξιά.
2: Θα σας πω πολύ απλά και επειδή έχω μια εικόνα, μια εμπειρία όλης της χώρας, έχοντας διατελέσει 4 και πλέον χρόνια ως γραμματέας, άρα οι επαφές μου παραμένουν ζωντανές, έτσι ενεργές, με στελέχη από άκρη σ' άκρη. Δεν περιμένω μόνο στο κλίμα της Αθήνας, της Βουλής, άντε και της έδρας του Ηρακλείου της Κρήτης. Θέλω να σας πω το εξής. Προσωπικά πιστεύω και το λέω δυνατά και καθαρά. Η αυτοδυναμία, όποτε και αν γίνουν εκλογές, διεκδικείται. Το λέω για αυτούς και λέω πολύ καθαρά και δεν είναι επειδή θέλω να πω ευχάριστα πράγματα. Όχι, το πιστεύω. Η αυτοδυναμία από πλευράς Νέας Δημοκρατίας διεκδικείται, κερδίζεται. Και πώς κερδίζεται? Κερδίζεται εάν δουλέψουμε όλοι, μηδενός εξαιρουμένου και μηδενιάς, σωστά, οργανωμένα και καταφέρουμε να αγγίξουμε την ψυχή του θυμωμένου, πικραμένου, απομακρυσμένου νεοδημοκράτη ή γενικότερα πολίτη που κάποια στιγμή, ειδικά σε εκλογές του 23, ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία και μετά για χι λόγους, δικαιολογημένα ή δικαιολόγητα, είναι μια άλλη συζήτηση. Με κάποιο τρόπο έχει εκδηλώσει την ενόχλησή του.
0: Αυτοδυναμία, προσπάθεια αυτοδυναμίας σε μία κάλπη και μετά βλέπουμε ή και δεύτερη ή και τρίτη αν χρειαστεί.
2: Εγώ μίλησα πολύ καθαρά. Η αυτοδυναμία διεκδικείται και κερδίζεται. Νομίζω ότι όσο πιο σαφής μπορώ να είμαι.
1: Πάντως δεν είναι ευκολάκι, λέτε.
2: Αλλά δεν είναι δυσκολάκι.
1: Α, καλά κι αυτό.
2: Είναι κάτι το οποίο αν το βάζεις μπροστά ως στόχο, ναι, θα το πετύχεις. Θα το πετύχουμε. Πάμε. Ο Αλέξης Τσίπρας, ναι, όντως έχει καταφέρει να δώσει ένα διαφορετικό τόνο και μια διαφορετική εικόνα στον κεντροαριστερό κατακαιρματισμένο χώρο. Η αλήθεια είναι πως κατάφερε να ξεγυμνώσει κυριολεκτικά και το μέχρι πρότινος αποτύχει από σπόντα κόμμα της εξωμαζικής αντιπολιτεύσεως, και αναφέρουμε στο Πασόκ, στον κύριο Ανδρουλάκη, και τελικά να το φέρει στην τρίτη θέση και πιθανότατα και στην τέταρτη, δεν νομίζω, κάπου στην τρίτη το βλέπω να κάθεται η εμπειλία. Παρ' όλα αυτά, ναι, κατάφερε να αναδιαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό στην κέντρο αριστερά. Η αίσθησή μου είναι, και κάνω μια ακόμα πρόβλεψη, ότι η επόμενη Βουλή θα είναι εξακομματική.
1: Εξακομματική, λέτε.
2: Εξακομματική. Αυτή είναι η αίσθησή μου.
0: Άρα κατεβαίνει ο πύχης αυτοδυναμίας σε σχέση με το πιθανό σενάριο της 8-κομματικής και 9-κομματικής Βουλής που βλέπουμε και στις μετρήσεις.
2: Εκτιμώ λοιπόν ότι έχουμε μια εξακομματική Βουλή.
0: Ναι.
2: Εκτιμώ επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία το ποσοστό.
0: Ποια θα είναι τα 6 κόμματα, θέλετε να μας πείτε? Γιατί έχει ενδιαφέρον έτσι όπως το τοποθετείτε.
1: Και αν θα είναι και το κόμμα Σαμαρά μέσα στην
0: Γι' αυτό το λέω.
2: Να απαντήσω για το κόμμα Σαμαρά. Να απαντήσω για το κόμμα Σαμαρά. Εφόσον γίνεται, προχωρήσει, εφόσον τα ανακοινώσει, εφόσον το κάνει, κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Mm. Το ακούμε, το διαβάζουμε, αλλά ωστόσο όμως δεν έχουμε
1: κάτι. Έχει πει ο ίδιος ότι θα επιλέξει αυτό στο χρόνο. Είναι δημόσιες δηλώσεις.
2: Το είπε στο Ηράκλειο. Σε μια εκδήλωση.
0: Πάμε να μετρήσουμε τα 6. Η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, το ΠΑΣΟΚ,
2: σωστά, το
0: 3,
2: ΚΚΕ,
0: το ΚΚΕ, 4, ο κύριος Βελόπουλος που δεν φαίνεται 5, να κάνει την είσοδο.
1: Το 6ο στο πίσας είναι το πιο καλεσμένος.
0: Το 6ο.
2: Λοιπόν, σίγουρα δεν βλέπω να φτάνει να κόβει το νήμα του 3% η κυρία Καριστιανού. Μου πείτε, μα τι είναι αυτά που λες τώρα? Όχι, αυτό πιστεύω. Διότι όποτε μιλάει πλέον ως πολιτικό πρόσωπο και όχι ως μια χαροκαμένη μάνα την οποία συμπάσχουμε και πραγματικά σεβόμαστε τον πόνο της κάθε μάνας, του κάθε γονιού, του κάθε ανθρώπου που χάνει το δικό του άνθρωπο, το δικό του παιδί. Τελειώνει με αυτό και πλέον τη συζητάμε και τη σχολιάζουμε ως πολιτικό πρόσωπο, ως πολιτική αρχηγός. Ένας κόμματος που δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι πρεσβεύει. Όσο μιλάει, βλέπουμε να αδειάζει. Γιατί απλά δεν έχει περιεχόμενο ο λόγος της. Το δεύτερο είναι τι κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Η αίσθησή μου είναι ότι κούρασε. Όλη αυτή η ακρότητα, όλη αυτή η υπερβολή, όλες αυτές οι κραυγές, οι αλλαγμοί, όλη αυτή η προσπάθεια να είναι στην επικαιρότητα χωρίς να έχει να πει κάτι. Απλά επαναλαμβάνει τα ίδια. Λάσπη.
1: Μπορεί
2: λάσπη,
1: να μείνει εκτός Βουλής, λέτε, κύριε
2: Κωνσταντοπούλου. Η αίσθησή μου είναι ότι με μια μετρημένη και πολύ προσεκτική κίνηση που κάνει ήδη ο κύριος Τσίπρας, θα καταφέρει, γιατί είναι θέμα εσωτερικό του, δεν έχει να κάνει με το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία ή όχι, θα καταφέρει να την περιορίσει. Πιθανόν, ναι, να μην είναι μέσα, όπως τουλάχιστον εγώ μπορώ να προβλέψω σήμερα, γιατί τα πράγματα αλλάζουν. Εάν προχωρήσει, καλά, η νίκη φαίνεται να έχει αποδυναμωθεί πλήρως σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Η κυρία Λατινοπούλη το παλεύει.
2: Εάν τώρα αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να προχωρήσει, θα είναι σίγουρα ένα ψυχολογικό έτσι σοκ για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί κατά ψέματα ο κύριος Σαμαράς διατέλεσε αρχηγός και διατέλεσε πρωθυπουργός της χώρας μας. Κράτησε την Ελλάδα όρθια, πάλεψε σε μια συγκυβέρνηση με πολλές δυσκολίες και με πολλά έτσι, οριακά σημεία που κατάφεραν να τα ξεπεράσουν και οι δύο τότε επικεφαλής Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, και να φέρουν στον κύριο Βενιζέλο, και όσο ήταν και ο κύριο Κουβέλης μέσα. Αλλά τέλος πάντων, οι δύο βασικοί πλώνες της κυβέρνησης της περίοδου εκείνης ήταν οι δύο πολιτικοί άντρες, Σαμαράς Βενιζέλος. Ωστόσο όμως, ο κύριος Σαμαράς, εάν τελικά αποφασίσει, επαναλαμβάνω, είναι βέβαιο ότι θα απορροφήσει δυνάμεις από ανθρώπους που ήδη έχουν συνταχθεί δημοσκοπικά. Είτε στον κύριο Βελόπουλο, είτε στην κυρία Λατινοπούλου, είτε στους Σπαρτιάτες ή στους όπως αλλιώς λέγονται, είτε έχουν φύγει προς τιμή και έχουν πάει στην κυρία Καριστιανού. Θεωρώ λοιπόν ότι ένα μεγάλο ποσοστό της δύναμης, εάν, επαναλαμβάνω, εάν αποφασίσει να κατέλθει στις εκλογές, θα είναι άνθρωποι που είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μα αυτό φαίνεται στις μετρήσεις. Δεν φαίνεται να έχετε απευθείας μετακινήσει προς τον κύριο Σαμαρά, αλλά υπάρχει μια δεξαμενή αναποφάσεις των νεοδημοκρατών που απενοχοποιούνται να οδηγηθούν σε αυτήν την επιλογή. Δηλαδή ο κύριος Σαμαράς τους απενοχοποιεί. Δηλαδή είναι σαν να ψηφίσουν σάρκα από τις σάρκες της Νέας Δημοκρατίας.
2: Οι αιχμηρές τοποθετήσεις εναντίον ενός εγχειρήματος που δεν το είδαμε ακόμα, δεν νομίζω ότι ωφελούν αυτή την ώρα. Ένα. Σίγουρα είναι κάτι που μας προβληματίζει. Σίγουρα είναι κάτι που συναισθηματικά, ψυχολογικά θα μας στεναχωρήσει όλους. Μπορούμε να το αποτρέψουμε ως ένα βαθμό εμείς ως στελέχη. Σε ένα βαθμό μικρό, ναι. Ωστόσο όμως, εάν αυτό δεν μπορεί να αποτραπεί, πάμε να δούμε πώς το αντιμετωπίζουμε. Και αυτή τη στιγμή το διακύβευμα είναι ένα. Θέλουμε ή όχι μια σταθερή επόμενη κυβέρνηση, ή θέλουμε κυβερνήσεις συνεργασίας με όποια αποτελέσματα και με όποιες συνέπειες τελικά για τη χώρα, για την οικονομία, για όλους μας, για την καθημερινότητά μας. Αυτό είναι το διακύβευμα. Θεωρώ ότι αυτή την ώρα η προσπάθεια που γίνεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από όλα τα ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από όλη την παράταξή μας, είναι προς σωστή κατεύθυνση, κινείται, ενεργοποιείται ένα σύστημα το οποίο ήταν για μια μακρά περίοδο άπρακτο, Αδρανές. Τώρα σιγά σιγά και ο κομματικός μηχανισμός που έχει το δικό του ρόλο, τη δικιά του αποστολή, τη δικιά του αν θέλετε ιδιαιτερότητα σε όλο αυτό το εγχείρημα, μπαίνει σε μια σειρά. Και ο Κυρνάης ο Κωστής, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι ο νέος γραμματέας, τον οποίο πραγματικά τον συμπαθώ και τον έχω στην καρδιά μου, διότι έχει παράξει εγώ και όσο ήμουν και εγώ γραμματέας, εργαστήκαμε πραγματικά καλά. Θεωρώ πως έχει δώσει μια άλλη αισιόδοξη νότα. Θα καταφέρει πράγματα, το πιστεύω.
0: Συγγνώμη, Ρίγο, περάσει στο επόμενο ερώτημα, να μείνουμε λίγο σε εσωκομματικά και να το κλείσουμε κάπως έτσι. Έχει ευθύνες η σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας για το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί αυτή η ψυχική απόσταση και με τον κύριο Σαμαρά, που εντάξει ήταν πολύ πιο έντονη και εμφατική αντιπαράθεση και δημόσια, με εκατέρωθεν σκληρές εκφράσεις, αλλά και με τον κύριο Καραμαλή. Υπήρχε εκεί ένα κενό το οποίο θα έπρεπε να δει ίσως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην του συνεργάτης. Σας το ρωτώ αυτό ως πρώην γραμματέα κιόλας Νέας Δημοκρατίας.
2: Θα σας απαντήσω με το χέρι στην καρδιά. Δεν θέλω να κάνω δημόσια τοποθέτηση από αυτό. Πιστέψτε με και παρακαλώ σεβαστείτε.
1: Είστε ειλικρινείς.
2: Και δεν θέλω να το κάνω, διότι έχω άποψη, έχω εικόνα και ο ίδιος είχα διαχειριστεί πράγματα. Έχω εικόνα του άνδρα Κυριάκου Μητσοτάκη, πώς αντιμετωπίζει, πώς αντιλαμβάνεται, πώς δουλεύει. Πώς έτσι σχηματίζει, σχεδιάζει μια στρατηγική και πώς υλοποιεί με απόλυτη συνέπεια και πολλές φορές με κόστος ακόμα και προσωπικό. Παρόλα αυτά, υπηρετεί με συνέπεια και άλλες συμπεριφορές. Επιτρέψτε μου να απαντήσω. Παρά μόνο να πω ότι η προσπάθεια αυτή τη στιγμή γεφύρωσης των μέχρι πρότινος ή μέχρι και σήμερα αγεφύρωτων καταστάσεων πρέπει να γίνει. Και πρέπει να γίνει σωστά, συνετά και ευγενικά.
0: Κάλεσμα λέτε στον κύριο Καραμαλή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Με στόχο το εθνικό συμφέρον. Το εθνικό. Και όχι μονάχα το παραταξιακό, το κομματικό ή το εγώ. Είναι το εμείς. Και το εμείς δεν είναι μόνο η Δημοκρατία, δεν είναι η ψηφοφόρτης, δεν είναι η φίλη μου ή μη φίλη μου. Καμία σχέση. Είναι η χώρα. Και σας είπα, το δικαίωμα είναι ένα. Θέλουμε ή όχι σταθερή χώρα.
0: Άρα αντιλαμβάνομαι.
2: Θέλουμε ή όχι σταθερή οικονομία.
0: Να γίνει δημόσια ένα κάλεσμα, να το πούμε. Πείτε το εσείς όπως θέλετε. Χαρακτηρίστε εσείς το εγχείρημα όπως νομίζετε. Αλλά ένα κάλεσμα ανοιχτό προς την πλευρά του κ. Καραμαλή.
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτού του τύπου οι ενέργειες που περιγράφετε τώρα δεν νομίζω ότι απευθύνονται σε ένα πρώην πρωθυπουργό, πρώην αρχηγό που αποτελεί είτε ο ένας είτε ο άλλος κομμάτι της ψυχής της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερος ο Κώστος Καραμαλής. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο, γίνεται με άλλες μεθόδους οι οποίες άλλες εφαρμόζονται, άλλες είναι να εφαρμοστούν, άλλες πιθανόν να εφαρμοστούν στη συνέχεια. Θέλει άλλους τρόπους και άλλες κινήσεις και σεβασμού και αναγνώρισης και στο τέλος πάμε μισό βήμα πίσω για να πάμε ένα μεγάλο άλμα μπροστά. Yeah. Αυτή είναι η λογική και αυτός πρέπει να είναι ο σχεδιασμός. Και στο τέλος της ημέρας, ο έχουν την ευθύνη που ηγείται και ο έχουν το πάνω χέρι σε μια κατάσταση, θεωρώ ότι πρέπει να κάνει και να κάνουμε. Βάζουμε πρώτα απ' όλα τον αυτόν βάζουμε μέσα. Μην θεωρείτε ότι βάζω την ερώτηση απ' έξω. Καμία σχέση. Τη μεγάλη προσπάθεια για να πάμε όλοι μαζί ένα άλμα μπροστά. Και αυτό πρέπει να είναι ο στόχος.
1: Να πω τώρα κάτι, κύριε Βιαννάκη. Επειδή είπατε στην αρχή ότι πρέπει να αγγίξουμε την ψυχή του θυμωμένου και του απογοητευμένου ενδεχομένως ψυχοφόρου.
2: Του στεναχωρημένου, ναι. Του απομακρυσμένου, βεβαίως.
1: Δεν θέλω να σταθώ στον κύριο Σαμαρά, αλλά πρόσφατα επικαλέστηκε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία από το 40 που είχε κάποτε πήγε στο 20, ότι του έλεγα παιδιά, προσέξτε το γάμο για τα ομόφυλα, προσέξτε τα εθνικά θέματα, προσέξτε το μικρομεσαίο, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα, όλες αυτές τις ιστορίες που προέκυψαν. Θέλω να μου πείτε κατά τη γνώμη σας τι ήταν αυτό που σας έχει στοιχήσει αυτή την 7 ετία και έχετε πάει όντως από το 40 στο 20 κάτι. Και επειδή είστε και ένα πρόσωπο που συζητήθηκε πάρα πολύ με την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλω να μου πείτε από όλα αυτά που προανέφερα, αν θεωρείτε ότι είναι υπερβολές του κυρίου Σαμαρά ή αν είναι όντως μια πραγματικότητα. Πάμε, λοιπόν, που το χάσατε κάπου.
2: Εσείς λοιπόν μου ζητάτε να εντοπίσω τα αρνητικά.
1: Να το αξιολογήσετε. Τα θεωρείτε αρνητικά, υπερβολή αυτό.
2: Όχι, μου ζητήσατε να αξιολογήσω και να ξεκινήσω
1: τα αρνητικά. Είναι τα σκάνδαλα, είναι όλα μαζί.
2: Τα αρνητικά σημεία που έφερα αυτή τη δυσκολία. Θα μου επιτρέψετε εγώ να το κάνω λίγο διαφορετικά. Να απαντήσω αναδεικνύοντας τα θετικά. Διότι είναι πολύ περισσότερα. Διότι αν ήταν περισσότερα, σήμερα η Νέα Δημοκρατία δεν θα ήταν κοντά δημοσκοπικά πάντα. Στο 29, 30, 30 και κάτι, 28 και κάτι, αλλά κάπου εκεί. Με μια τάση ανωδική βεβαίως, βελτιωμένη διαρκώς.
1: Ναι. Η κάλπη βέβαια θα δείξει.
2: Βεβαιότατα πάντα.
1: Έτσι,
2: δεν το συζητώ, το αυτονόητο λέτε, αλλή μόνο, συμφωνούμε. Ωστόσο όμως, σχολιάζουμε τα δημοσκοπικά βρήματα.
1: Είναι πεσημιστική οπτική αυτή του πρώην πρωθυπουργού, λέτε.
2: Μισό. Άρα λοιπόν, εγώ λέω ότι τα θετικά υπερτερούν των αρνητικών. Διότι αν υπερτερούσαν. Θα έχουμε πέσει το 18% για παράδειγμα. Δεν έχουμε πέσει κάπου εκεί. Έχουμε πάει σε ένα ποσοστό δημοσκοπικά της τάξης του 28-29-30%. Και παραμένουμε το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα σε επίπεδο Ευρώπης με το μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ενεργών μελών. Μέλος του ΕΛΚ είμαστε.
1: Ναι.
2: Είμαστε από τις μεγαλύτερες δυνάμεις, κεντροδεξιές δυνάμεις σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και που ολοκληρώνει η δεύτερη θητεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και πάει και για τρίτη. Αυτά μην τα πετάμε. Mm-hmm. Αν έχουν γίνει λάθη, βεβαιότατα και έχουν γίνει λάθη. Αν έχει γίνει λάθος διαχείριση στο Α, Β θέμα. Σαφέστατα έχουν γίνει λάθη. Διαφορετικά θα ήμασταν οι τέλειοι. Δεν είμαστε οι τέλειοι, ούτε φυσικά φαντάζομαι. Αν πάρετε συνέντευξη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα σα πει ότι, α, προσέξτε, εγώ ήμουν ο τέλειος πρωθυπουργός. Έχει κάνει και εκείνο τα λάθη. Το έχει παραδεχτεί άλλωστε. Έχει την παρησία, το σθένος, τη δύναμη να πει: ναι, εδώ κάναμε λάθος. Πάμε παρακάτω να το διορθώσουμε. Το έχει πει σε αρκετά περιστατικά. Πάμε όμως να δούμε τώρα ποιες είναι οι βασικές διαφωνίες του κ. Σαμαρά, παραδείγματος χάρη τα εθνικά θέματα.
1: Δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
2: Προσέξτε τώρα. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, και έρχομαι στο χθεσινό, στη χθεσινή παρουσία του πρωθυπουργού και στην τοποθέτησή του. Έχουμε ή δεν έχουμε μια καθαρή, ξεκάθαρη, οριοθετημένη εξωτερική πολιτική και ειδικά σε σχέση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας από πλευράς Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε. Δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αμφισβητήσει μετά και τη χθεσινή τοποθέτηση ότι κάτι δεν κατάλαβα, κάποιο γκρίζο σημείο υπάρχει, κάτι άλλο υπονοεί. Καμία σχέση. Ήταν πιο σαφής.
1: Το λέτε και το κάζου Μπέλη που έθεσε μέσα στην
2: Τουρκία. Και όχι μόνο, γιατί αυτά 35 και όλα.
1: Εντάξει, δεν έχει σχολιάσει ακόμα.
2: Ποια είναι η στάση μας, ποια είναι η συμπεριφορά που έχουμε αποφασίσει να έχουμε, ποια είναι η διαφωνία μας. Και τελικά, συγγνώμη, αλλά επανέλαβε κάτι που μάλλον το ξεχνάμε. Μα έχουμε εγκεκριμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα σήμερα, η χώρα μας, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, από το ΚΙΣΕΑ 28 δις. Αμφισβητείτε αυτό? Όχι. Αμφισβητείται επίσης ότι είμαστε μία από τις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που έχουμε τουλάχιστον 3,5% των δαπανών προσαρμοσμένα, κατευθυνόμενα σε αμυντικές δαπάνες.
1: Πιάσατε τα εθνικά όμως, δεν μας λέτε τώρα καθόλου είναι για τα σκάνδαλα.
2: Είναι ένα θέμα. Αλήθεια. Είπατε λέει σκάνδαλα. Σκάνδαλο.
1: Τι λέω, ό,τι λέει και ο πρώην Πρωθυπουργός.
2: Ένα λεπτάκι. Εγώ πριν πω ποιος τη λέει, θα πούμε τι ακριβώς εννοούμε, να συμφωνήσουμε. Για να έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Τι σημαίνει σκάνδαλο, αλήθεια? Σημαίνει ότι εσείς κάνατε ένα σκάνδαλο, σημαίνει ότι πήρατε 10 ευρώ από τη τσέπη του θάνατου του Φωσκή και θα βάλετε στη τσέπη τη δικιά σας ή του συγγενή σας ή του συνεργάτη σας. Αυτό σημαίνει οικονομικό σκάνδαλο. Ή κάνετε μια ενέργεια που έχει τελικά ένα οικονομικό όφελο.
0: Η μη ύπαρξη πολιτικού χρήματος, θα σας πει κάποιος, που πράγματι υφίσταται ως παράμετρο στο θέμα του ΠΚΠ που συζητάμε για την ώρα, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξε κακό διαχείριση.
2: Ένα λεπτό.
0: Μην τα βάλουμε τα ποσά.
2: Επειδή εγώ δεν θέλω να ορίσω τα πράγματα, αλλά θέλω να ακριβολογούμε. Σκάνδαλο λοιπόν, είτε με τον ένα, είτε με τον άμεσο, είτε με τον μέσο τρόπο, σημαίνει ότι κάποιος πήρε χρήματα ή έκανε κινήσεις ή πήρε αποφάσεις για να ωφεληθεί οικονομικά, αν όχι ο ίδιος, έστω κάποιος κοντινός του. Ή κάποιος, ξέρω εγώ, χιψιτάδε. Σωστά. Είναι άλλο αυτό και άλλο αυτό που είπε ο κύριος Φουσκίδης, ο αγαπητός Θανάσης, λίγο πριν. Ότι μήπως είναι καθοργανωμένο, μήπως υπήρχε κακό διαχείριση. Ναι. Ήταν κάτι που νομίζω το παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός. Μια και αναφερθήκα για τον ΠΚΠ. Και που φυσικά τα ποσά, τα τελικά, δεν το λέω εγώ, δεν το λέει η κυβέρνηση. Το είπε η κυρία Τιχεροπούλου παρεμπιπτόντως στην εισήγησή της. Ήταν πολύ χαμηλότερα από αυτά που ακουγόταν ένα χρόνο πριν. Θυμάστε για πόσα χι εκατομμύρια είχαν ακουστεί ότι έχουν διασπαθιστεί.
1: Να πω και κάτι άλλο όμως, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Βάρας που είναι δικό σας έλεγε ότι γνωρίζατε πράγματα και ότι κάνατε δεν τα βλέπετε.
2: Ένα λεπτό. Ένα θα τα πούμε όλα. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Έχουμε λοιπόν και λέμε, ένα χρόνο πριν λέγαμε για εκατομμύρια που εκλάβησαν. Σωστά θυμάμαι. Και πέσαμε σε χιλιάδες ευρώ και ένα ευρώ να είναι ένα ευρώ. Έτσι δεν το υποτιμώ. Σύμφωνοι. Αλλά να συμφωνήσουμε. Ναι. Και πέσαμε σε μερικές χιλιάδες ευρώ. Πού, από ποιον, από την ίδια την κυρία Τιχεροπούλου που τότε έλεγε αυτά και σήμερα λέει τα άλλα. Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που τότε την υιοθετούσαν, την κάλυπταν, την έπαιρναν όπως ό,τι έλεγε, όπως το έλεγε και το έκαναν σημαία. Και σήμερα πού είναι κρυμμένοι? Γιατί αλήθεια δεν μιλούν? Γιατί αλήθεια δεν υπενθυμίζουν, δεν αναφέρονται, δεν επαναλαμβάνουν τα όσα είπε η κυρία Τιχεροπούλου εγγράφως προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Άρα, εδώ υπάρχει μια απόσταση του τότε με του σήμερα. Και το τότε δεν είναι χρόνια πριν, είναι μήνες πριν. Υπήρχε λοιπόν μια υπερβολή, υπήρξε μια προσπάθεια αξιοποίησης σε πολιτικό επίπεδο από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Βεβαιότατα.
1: Η κυρία Κοβέση κάνει πολιτικό ακτιβισμό, κατά τη γνώμη σας?
2: Κατά τη γνώμη μου, εγώ προσπαθώ να καταλάβω τελικά ποια είναι η αποστολή και με ποιο τρόπο πρέπει ή δουλεύει σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κάθε κράτος μέλος. Όσοι έχω ασχοληθεί και πιστέψω μου έχω ασχοληθεί, αντίστοιχες συμπεριφορές έχει και σε άλλα κράτη-μέλη. Είχε όμως και άλλη συμπεριφορά το κράτος μέλος απέναντί της. Πιθανόν να αναζητά τρόπο που και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα δουλέψει, θα κινηθεί, μάλιστα, θα πρέπει πλέον να οχυρωθεί και να φτιάξει ένα δικό της χώρο, ένα δικό της πλαίσιο σε σχέση με το κράτος δικαίου που το κάθε κράτος μέλος λειτουργεί, διεκδικεί και οχυρώνει και υπηρετεί.
0: Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συζήτηση.
1: Πέρασε ο χρόνος.
0: Πέρασε ο χρόνος γρήγορα.
1: Δεν έχουμε άλλο.
0: Είχαμε καιρό να τα πούμε και χαρήκαμε ιδιαίτερος.
1: Θα τα ξαναπούμε
0: τόσο. Όλα τα καλά.
1: Χαιρετούμε, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.
2: Εύχομαι να έχετε καλό καλοκαίρι.
1: Και εσείς το
2: ίδιο. Θα χαρούμε πολύ να σας φιλοξενήσουμε στην Κρήτη.
0: Καλά, αυτό
2: είναι πάντα φιλόξενη και πάντα ανοιχτή.
0: Εάν δεν θεωρηθεί διαπλοκή, θα έρθουμε.
1: Και εμείς θα χαρούμε να σας ξαναφιλοξενήσουμε
2: καλά,
1: εδώ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Για να τα πούμε και τα υπόλοιπα.
0: Καλή συνέχεια. Όλα τα καλά, υπουργέ.
1: Λοιπόν, παιδιά, πριν φύγουμε, να πούμε ότι η Ευανθία Ρεμπούτσικα live στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Παρασκευή 10 Ιουλίου, τίποτα αύριο είναι, έφτασε η ώρα στις 9 το βράδυ, μία μαγική μουσική. Εκεί βραδιά κάτω από τον Εθνικό Ουρανό, Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της στο τραγούδι η υπέροχη Σοφία Ζόβα. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με είσοδο ελεύθερη. nextstepmedia.efmerda.gr χορηγεί επικοινωνίας. Τηλεοπτικός χορηγός στο Mega www.attikaroots.gr για περισσότερες πληροφορίες.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε με το τραγούδι που σας προσχεθήκαμε. Το πλέον εμβληματικό της Bonnie Tyler. Γεια σας, εσάς αύριο τα σπουδαία.
1: Χαιρετούμε.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
10: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
11: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
12: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
13: Ακούτε Ionion FM.

0: τώρα είναι μία.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Έχουμε στην κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα προκειμένου να την στηρίξουν στην επανεκλογή της, άφησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλά σημείωσε πως η κυβέρνηση παραπέμπει τη μείωση των τιμών το Σεπτέμβριο, καθώς δεν θέλει να χάσει τα έσοδα από τον τουρισμό. Στο 4,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, έναντι 5,2 το Μάιο, όπως ανακοίνωσε η Ελστάτ. Σε κλίμα οδύνης, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτηρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, πέχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που ζημιώθηκε στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. 11 τραυματίες, εκ των οποίων 3 διασωληνώθηκαν από την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωση μετάλλων στον Ασπρόπυργο, ανησυχίες στις αρχές, καθώς το χώρο υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Μια προσαγωγή για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο. 74χρονος φέρεται να ανάψει τσιγάρο σε δωμάτιο της παθολογικής κλινικής. Στη διεθνή ενημέρωση, θλίψη στην παγκόσμια μουσική σκηνή, έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών. Νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έρχεται με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Nottingham Forest. Σκέψεις να σταματήσει το ποδόσφαιρο, κάνει ο Νέιμαρ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Φοβερός.
8: Σούπερμαν είστε.
7: Ναι.
8: Έκανες μία παράσταση χθες στη Θεσσαλονίκη Σούπερ και τώρα είσαι στο τηλεφωνικό κέντρο.
7: Ναι.
8: Απίστευτος ρε φίλε.
7: Άμα έχεις δικό σου ιδιωτικό τζετ, έτσι είναι αυτά. Τι, μόνο Μητσοτάκης.
8: Δεν είσαι τυχαίος.
7: Χρησιμοποιώ το πρωθυπουργικό αεροπλάνο. Είμαι πρωθυπουργός.
8: Από και σε παρέλαβε από το φεστιβάλ.
7: Ποιος, ο Κυριάκος.
8: Το τζετ.
7: Ναι, πήρα το Air Force 2.
8: Τζετ πήγες.
7: Ναι, μωρή, λέγε, τι θες.
8: Να σε πω συγχαρητήρια, να σε πω ότι φανταστικός για άλλη μια φορά, να συνεχίσεις έτσι, να σκορπάς γέλιο και ταυτόχρονα να βάζεις σε σκέψεις κάποιους ανθρώπους. Το χρειάζονται πάρα πολλοί κόσμοι. Είδες τι κόσμο είχε χθες.
7: Τι κόσμο είχε χθες.
8: Και στην παράσταση τη δική σου και μετά.
7: Τι κόσμο είχε.
8: Χαμός, πανικός.
7: Α, εννοείς πλήθος κόσμου. Ναι, πλήθος είδα. Νόμιζα ότι κόσμο, νόμιζα θα μου λέγεις είχε γκόμενες σε σαραντάρες, ξέρω εγώ.
8: Τι γκόμενες, ρε, και εσύ για γκόμενες, θα μιλάμε.
7: Όχι, αλλά κάτι μαντράχαλους είδα πάλι, τέλος πάντων.
8: Τι να βλέπεις εκεί πέρα. Είδες εμάς τα τεκνά μπροστά και μετά.
7: Θα μπόθηκα, ναι.
8: Έχασε το φως. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή συνέχεια, Αποστόλη.
9: Για την ερχόμενη Παρασκευή, δύο αφιερώσεις, αυτά που κατέθεσαν ο Ντιλάν Πρόλα.
7: Ο Μπομπ Ντιλάν.
9: Ορλάντ και ο άλλος ο Μπούρλι.
7: Ορλάντ, ποιος είναι ο Ορλάντ. Ορλάντ, ο Μάτζικ.
9: Και καταθέτουνε στο Κογκρέσο και λέει δεν μπορούμε να καταθέσουμε γιατί εμένα με κάνανε unemployment, είπε, και τώρα με απελούνε με εκτέλεση, δηλαδή θα με καταδικάσουν για κατασκοπία.
7: Να.
9: Έχω δει τα μάτια μου, λέει, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω. Πρέπει να τροποποιηθεί το Σύνταγμα.
7: Να περιμένουμε λίγο τότε. Μόλις τροποποιηθεί όμως να μου τα πεις.
9: Οι ουφολόγοι των Γκροφών κάνουν καλή δουλειά, αλλά να πάρουν συνεντεύξεις. Ακόμα ο Μαρκόνι είναι ζωντανός. Ο Γούδης Χρήστος.
7: Για σένα μιλάς.
9: επιστήμονα, ουφολόγο.
7: Ναι.
9: Ο Κοσμήτωρα Χαράλαμπο Πυρίδη.
7: Όλοι αυτοί ζουν ακόμα σήμερα.
9: Ζούμε ακόμα, ναι, ζούμε ακόμα.
7: Ζείτε.
9: Είμαστε και στην Αθήνα κοντά. Στην Αθήνα είναι.
7: Να ζήσετε.
9: Προφών και να μα πάρουν συνεντεύξει τώρα.
7: Θα ενημερώσω.
9: Και με του επιστήμονε, ναι.
7: Να είστε έτοιμοι για απαντήσει όμω, γιατί θα τεθούν ερωτήματα.
9: Πριν η Παύλο, το βιβλίο να πάρουν όλοι για καλή χρονιά τα όνειρα του Αϊνστάιν.
7: Okay. Αυτό είναι αφιέρωση όλο. Να το βάλω την Παρασκευή.
9: Τα όνειρα του Αϊνστάιν εκδόσει κάτω.
7: Θα το διαβάσω εγώ. Ατζικ.
9: Και καταθέτουν στο Κογκρέσο και λέει δεν μπορούμε να καταθέσουμε γιατί εμένα με κάνανε unemployment, είπε, και τώρα με απελούνε με εκτέλεση, δηλαδή θα με καταδικάσουν για κατασκοπία.
7: Να.
9: Έχω δει τα μάτια μου, λέει, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω. Πρέπει να τροποποιηθεί το Σύνταγμα.
7: Να περιμένουμε λίγο τότε. Μόλις τροποποιηθεί όμως να μου τα πεις.
9: Οι ουφολόγοι των Γκροφών κάνουν καλή δουλειά, αλλά να πάρουν συνεντεύξεις. Ακόμα ο Μαρκόνι είναι ζωντανός. Ο Γούδης Χρήστος.
7: Για σένα μιλάς.
9: Επιστήμονας, ουφολόγος.
7: Ναι.
9: Ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Πυρίδης.
7: Όλοι αυτοί ζουν ακόμα σήμερα.
9: Ζούμε ακόμα, ναι, ζούμε ακόμα.
7: Ζείτε.
9: Είμαστε και στην Αθήνα κοντά. Στην Αθήνα είναι.
7: Να ζήσετε.
9: Και Προφών και να μας πάρουν συνεντεύξεις τώρα.
7: Θα ενημερώσω.
9: Και με τους επιστήμονες, ναι.
7: Να είστε έτοιμοι για απαντήσεις όμως, γιατί θα τεθούν ερωτήματα.
9: Πριν η Παύλο, το βιβλίο να πάρουν όλοι για καλή χρονιά τα όνειρα του Αϊνστάιν.
7: Okay. Αυτό είναι αφιέρωση όλο. Να το βάλω την Παρασκευή.
9: Τα όνειρα του Αϊνστάιν εκδόσεις κάτω.
7: Θα το διαβάσω εγώ.

0: Να ζήσετε.
1: Και, προφών, και να μας πάρουν συνεντεύξεις τώρα.
0: Θα ενημερώσω.
1: Και με τους επιστήμονες, ναι.
0: Να είστε έτοιμοι για απαντήσεις όμως, γιατί θα τεθούν ερωτήματα.
1: Πριν η Παύλο, το βιβλίο να πάρουν όλοι για καλή χρονιά τα όνειρα του Αϊνστάιν.
0: Okay. Αυτό είναι αφιέρωση όλο, να το βάλω την Παρασκευή.
1: Τα όνειρα του Αϊνστάιν εκδόσεις κάτω.
0: Θα το διαβάσω εγώ.
1: Το Alan Lightman, το MIT για την καλή χρονιά.
0: Εντάξει.
1: Και να ευχαριστήσω.
0: Και χρόνια πολλά.
1: Την ορθοδοξία, τη ζωή, την...
0: Ποια είναι η ζωή η ορθοδοξία τώρα, ποια είναι αυτή?
1: Είμαστε μόνοι στο διάστημα, είναι η...
0: Με τη ζωή.
1: Ο θεολόγων...
0: Ελέγε μαλακίες για τη ζωή, να σε πιάσει το στόμα της να δεις.
2: Τι είπατε?
1: Το λόγο αδελφό της ζωή.
0: Και τι κάνετε στο διάστημα μόνοι σας?
1: Είμαστε μόλι στο διάστημα.
0: Αφήνεστε στη βαρύτητα.
1: Διηγητής Δημήτρης Κοτσάκης που είχε μαθητή το Μάνο Δανέζη, να καταλάβουν τι κατάρα ήταν.
0: Φύγαμε.
1: Βλέπουνε το Μάνο Δανέζη.
0: Έχει φύγει τώρα, ώρα.
1: Μάνο Δανέζη και αυτό δεν τα λέγει επειδή δεν τον κατανοούν.
0: Και δεν τον ακούνε κιόλα και ντρέπεται κιόλα λίγο από ό,τι καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, λοιπόν, χάρηκα που βγάλαμε άκρη πάλι. Το βάζω σε αφιερώσει αυτό όλο έτσι όπως το πες όλο.
3: Ας το διάλογο.
0: Εγώ δεν βρίζω.
3: Ναι, το ξέρω. Αλλά είναι τόσο, τι να σου πω, τόσο ξαφνικό, τόσο ανέλπιστο, ξέρω εγώ.
2: Ανέλπιστο.
0: Ήτανε.
3: Παπτής, δεν πιάσα. Καλησπέρα από την Πίση, καλά.
0: Καλά.
3: Ο Επιτίδης από τη Λιόν ημέρα, πώς είσαι?
0: Ο Επιτίδης από τη Λιόν.
3: Ναι, μπράβο, ξέχασε και
0: εγώ. Θα πρέπει να σε θυμάμαι κιόλας.
3: Ναι, κοίταξε, δεν σε παίρνω τηλέφωνο γιατί έχω βρει κάτι καλύτερο να κάνω. Τώρα σε παίρνω τηλέφωνο, θα σχολιάζω την επικαιρότητα. Με όλη τη συμπάθεια που σου έχω βέβαια, έτσι. Ωστόσο σήμερα πήρα και μια αφορμή μια προσωπική εμπειρία που είχαμε το γαλλικό σύστημα υγείας, η οποία έρχεται σε αντίθετη με τυπικές μπαρούφες του Γεωργιάδη και του κάθε εμπόρου της υγείας που έχει περάσει από αυτόν.
4: Δεν υπάρχει, κυρία μου, δημόσιο νοσοκομείο στον κόμμα χωρίς αναμονή.
3: Μου δίνεις ένα λεπτάκι να σου εξηγήσω ή όχι?
0: Ναι, ναι, μην το παρακάνουμε όμως.
3: Όχι, όχι. Λοιπόν, κοίταξε, τέλος πάντων, να μην στα πολύ λέω, την παραπροηγούμενη Κυριακή διαγνώστηκα με περιτονίτιδα τρίτου τύπου. Κάτι είπα ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εντάξει, ήμουν ένα στάδιο πριν από την
0: ταινία. Είναι αυτό τώρα, έχω αφαίρεση σχολής, δεν είναι αυτό?
3: Όχι, αυτό είναι για αφαίρεση σχολικοειδίτιδας.
0: Α, σχολικοειδίτιδας, οκ.
3: Υπάρχει δηλαδή σχολικοειδίτιδα και έπρεπε να χειριστώ, ας πούμε, πολύ επίον. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μην στα πολύ λέω, το ασθενοφόρο ήρθε ακριβώς 15 και 20 λεπτά από το κοντινότερο νοσοκομείο. Με μεταφέραν στο νοσοκομείο, στο οποίο δεν υπήρχε συγκεκριμένος γαστροεντερολόγος χειρούργος να με χειρουργήσει. Με μεταφέραν σε άλλο νοσοκομείο, στο Καπάκι, εντάξει. Με πήγαν σε γαστροεντερολογική κλινική, η οποία ήταν εξοπλισμένη με τα πάντα, μόνο οι χορέφυρες λείπανε. Ένα προσωπικό, ας πούμε, ξέρω εγώ, γύρω στις 50 νοσοκόμες, εντάξει, μόνο για την κλινική αυτή. Και μιλάμε για τη βάρδια, έτσι, δεν μιλάμε για όλη τη βάρδια, ξέρω εγώ, ας πούμε, της εβδομάδας. Να μην στα πολύ λέω, τέλος πάντων, τελειώνει εκεί το θέμα, είχα όλα καλά. Άψογος καινούριος, έτοιμος για να πάω ξανά στο σκλαβοπάταρο στη δουλειά και όλα αυτά. Όλα αυτά που σου περιέγραψα για το γαλλικό σύστημα υγείας, δηλαδή ας πούμε το πόσο γρήγορα αντέδρασε σε αυτό που είχα εγώ, είναι χάρη των αγώνων και των απεργιών των συνδικάτων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα της Γαλλίας, φίλε. Τα οποία φυσικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στον δρόμο, έτσι.
0: Κομμουνιστές, κουμούνια, τώρα θλιβερά κουμούνια, τα γνωστά.
3: Μα αυτό είναι το γαμνάτο. Πρόσεξε να δεις. Τα συνδικάτα εδώ πέρα στη Γαλλία κατεβαίνουν αταξικά. Ενώ εμείς στην Ελλάδα έχουμε το πλέον.
0: Αυτά τα ταξικά δεν τα μπορώ τώρα, τι είναι αγανακτισμένα. Τύπου.
3: Δεν κατάλαβε. Βγαίνουν, είναι με τα σωματεία. Αλλά αυτό είναι το γαμίση. Ότι εμείς εκεί πέρα υπερτερούμε. Γιατί εγώ συζήτησα με νομοσοκόμο για τον γιατρό, ας πούμε, που μου κάνει καλά και με χειρούργησε. Και μου λέει, μακάρι να είχαμε κι εμείς κάτι τέτοιο εδώ πέρα. Και τόσο σταθερό και τόσο την παγιέ όσο έχετε εσείς εκεί πέρα στην Ελλάδα. Γιατί όταν του εξήγησα πώς λειτουργεί το πάμε, οι άνθρωποι φρικάνε. Και λέγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτό είναι τροπή προσκέψη για εμάς εδώ πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά κοίταξε να δει. Τα λέω γιατί. Γιατί έχουμε ακούσει κατά καιρούς μπαρούφες.
0: Απλά εμάς τα δικά μας σωματεία, υπάρχει ένα θεματάκι τώρα σε κάποια από τα δικά μας σωματεία των εργατών, τα δικά μας συνδικάτα, τα μεγάλα, στα μισά είναι μέλη της κυβέρνησης.
3: Όπα, περίμενε, δεν μιλάμε για γεσέ και αδεδί.
0: Α, μιλάμε για τα άλλα, εντάξει.
3: Ναι, φίλε, δεν μιλάμε. Καλά.
0: Α, μιλάμε για τα άλλα, να μιλήσουμε.
3: Δεν μιλάμε για εργοδοτικά σωματεία, ρε φίλε. Αυτά είναι καθαρά σε εργοδοτικά σωματεία. Εμείς μιλάμε για τα ψηφιακά σωματεία του ΠΑΜΕ. Και του γάμι, του αδεδίδε και του γεσέδε. Μιλάμε ο λαό τι κάνει από κάτω.
0: Α, ο λαό, ναι.
3: Όλοι αυτοί, εντάξει, πλάκα τη εργοδοσία είναι αυτή και τη κυβέρνηση, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό που του έκανε εντύπωση είναι ότι εμείς έχουμε προχωρήσει παραπέρα το συνδικαλισμό, εντάξει, και δεν ζητάμε, ας πούμε, μόνο προσωπικό. Ζητάμε τα πάντα. Καταλαβές. Και το κάνουμε οργανωμένα και ταξικά. Αυτό ήταν που του έκανε εντύπωση. Καταλαβές. Και που δουλεύανε, δηλαδή, όταν του έλεγα, ας πούμε, ξέρω, μου λέγανε μακάρι να είχαμε κι εμείς ένα κίνημα τέτοιο εδώ πέρα και ένα μέτωπο τέτοιο. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε. Τέλος πάντων. Παρόλα αυτά, όλοι στους δρόμους είναι σήμερα οι Γάλλοι, έτσι. Να έχει σου. Γίνεται τσαγωμήρα εδώ πέρα. Λιόν, Μασαλία, Παρίσι. Τι να σου τώρα, Νορμανδία. Παντού γίνεται τσαγωμήρα, φίλε.
5: Γεια σου, Αποστόλη. Είμαι ο Ιφολύπτης.
0: Ο Φαραώ.
5: Αυτός.
0: Α, τι θες.
5: Ο Ανιφιόλ μου έβγαλε φωτογραφία με το Μητσοτάκη. Έτρεξε να βγάλει φωτογραφία μαζί του.
0: Απ' του κόβε τα ποδάρια. Για παραδειγματισμό.
5: Ο προπάπου σου του λέει εδώ στο ΙΑΜ. Τι είπα, τη βγάζει φωτογραφίε με το Μητσοτάκη.
0: Έπρεπε να του πάρει το κινητό, να μην ξαναδεί κινητό. Πάρ' το ένα από τα παλιά, χωρίς κάμερες.
5: Μου λέει, ήθελα να βγω στις ειδήσεις, μου λέει.
0: Και βγήκε.
5: Να βγάλω στην ελληνοφρένεια.
0: Το θέμα είναι να βγει ειδήσεις για καλό λόγο, γι' αυτό βγήκε.
5: Γι' αυτό ήθελα να βγει στο Λούμπεν. Εγώ όταν έβγαλα ελληνοφρένεια.
0: Ωραία.
5: Καλύτερα ελληνοφρένεια.
0: Θα το ξεφτιλήσουμε. Μπράβο. Καλά,
5: κα

0: Ελλάδο, Ελλάδο. Βγάλε ένα σέλφι, ωραία.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ακούτε Ionion FM. Diamonds are forever.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κομική ταινία «Solo Mio». Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Ακούτε Ionion FM.

Πάλι περνάει από μπροστά μου η ζωή κι εγώ κοιμάμαι. Θα πρέπει να παραδεχτώ πως με λυπάμαι.

0: Σάββατο νωρίς να κοιμηθώ. Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Καλησπέρα.
2: Μου κάνει εντύπωση στο Σύνταγμα που κάνει απεργία πείνας ο άνθρωπος. Δεν έχω δει ούτε ένα ραψοφόρο, ρε Αποστολή.
1: Δεν είναι εκεί γιατί είναι στην εκκλησία και προσεύχονται για αυτόν τον άνθρωπο, να είσαι σίγουρος.
2: Σίγουρα προσεύχονται, αλλά αυτό γίνεται κάθε Κυριακή. Αυτοί οι μεγάλοι Μητροπολίτες με τις σκελές μεγάλες δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί καθόλου.
1: Μα μωρέ τώρα, μην τους αδικείς. Ψυχούλες είναι οι άνθρωποι.
2: Ψυχούλες είναι.
1: Ψυχούλες είναι. Δεν έχουν χρόνο για τέτοια. Έχουν χρόνο να πάνε σε καμιά εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο.
2: Ο Ιερώνυμος που είναι εκεί κοντά στη Μαγή Πετράκη.
1: Τώρα βρήκες.
2: Δεν μπορεί να στείλει μια αντιπροσωπεία, κάτι.
1: Σίγουρα.
2: Να φανούν για αυτή μόνο για τη μάσα.
1: Τώρα θες και τα λες. Άστο.
3: Ναι. Έλα, Αποστολή, να σου πω.
1: Έλα.
3: Αυτός ο άνθρωπος που κάνει απεργία.
1: Ναι.
3: Τι περιμένουν αυτοί οι δημοκράτες να πεθάνει? Γιατί άκουγα τώρα το πρωί εκείνο τον οικονόμου, τον Δημήτρη, που λέει έκλεισε ο φάκελος για να ξανανοίξει.
4: Και η δίκη είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Εάν γίνει δεκτό το αίτημα του πατέρα, ανοίγει ο φάκελος και ξαναπάμε πίσω.
3: Δηλαδή, άμα κλείσει ένας φάκελος, όσοι πεθάνουνε, πεθάνουνε. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Εκτός και αν περιμένουν να περάσουν λίγο ημέρες, να γίνει οριακή η κατάσταση και να έρθει ο μεγάλος Μεσσίας Μητσοτάκης και να δώσει χάρη.
3: Τι χάρη να δώσει για το σπίτι τους?
1: Αυτό, να ανοίξει το φέρετρο.
5: Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μια λαμπάδα στο Μητσοτάκη.
3: Α, έτσι, συμφωνώ.
1: Ο μεγάλος, τι θα γίνει? Λειτουργήστε και εσύ λίγο με όρους marketing. Κάπως πρέπει να χτιστεί όλο αυτό. Πρέπει να πεινάσει λίγο παραπάνω.
3: Αυτή είναι δημοκρατία.
1: Έλα τώρα που θα συζητήσουμε και τέτοια πράγματα. Μην ανοίγετε τέτοια θέματα, δεν μ' αρέσουν.
3: Γιατί δεν σου αρέσουν, τι είναι ξινά?
1: Όχι.
3: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Απλά είναι αστεία.
3: Το ξέρω ότι είναι αστείο. Δηλαδή είναι εγκληματική ενέργεια αυτή. Τόσο πολύ. Οι ηλίθιους ανθρώπους μας κυβερνάνε, έχουμε και δεν ξυπνάμε με τίποτα.
2: Έλα, ρε Αποστολή.
1: Έλα.
2: Τι πρόβλημα, ρε φίλε, τώρα παίζει με το Λοβέρδο τώρα? Τι πρόβλημα τώρα?
1: Από εμάς. Λίγο ζηλεύουμε την πορεία του, την επιτυχία του. Όπως και να έχει, δεν είναι λίγα.
6: Από σήμερα είμαι παίχτης και θα είμαι μπροστά.
2: Έλα, δεν είναι τώρα αυτό.
1: Δεν είναι.
2: Δεν είναι πρόοδος, δηλαδή. Πώς να σου εξηγήσω. 80 τώρα. Χαλάγανε γάμοι, φίλε. Γνωριζόλου σαν συμπεφέρει μεταξύ του. Τι κόμμα είσαι, Πασόκ, τι κόμμα είσαι. Χαλάγανε γάμοι.
1: Και τώρα πήγαν αυτοί και τα μπλέξανε όλα.
2: Σου δίνω την κόρη μου, του λέγε παλιά. Τώρα δηλαδή έγινε, δηλαδή μια μεταγραφή. Εντάξει, αφού. Τώρα άλλαξε γονείς και έγινε βραχιόλυμπη, δεν ξέρεις αυτά?
1: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα γίνονται όμως αυτά? Δηλαδή, ήμασταν εντάξει με το Σπανούλι? Είμαστε εντάξει με το Σλούκα που πήγε στο Βάζελο? Κάτι σου κλωτσάει.
2: Ναι, εγώ συμφωνώ, αλλά δεν θα πέσουμε να το σκοτώσουμε.
1: Δεν θα το κοιτάμε και με γλυκά μάτια, το Σλούκα?
2: Σίγουρα, ρε φίλε, σίγουρα, εγώ συμφωνώ. Αλλά δηλαδή, ήταν σωστό τότε που είχε βγει ο πρόεδρος ο Τάδε και του λέγε του Σπανούλι ένα σωρό? Έτσι, αυτό θέλουμε?
1: Δεν θέλουμε τέτοια. Μη βγει ο Ανδρουλάκης και λέει ένα σωρό. Μη βγει.
7: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
2: Όχι, εννοεί. Εννοείται.
1: Αν και θα προτιμούσα ένα ξεκατίνιασμα, θα το ήθελα εκεί πέρα.
2: Δεν είναι σωστό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να κατεβαίνει στην πολιτική και να μην κατεβαίνει για το προσωπικό του συμφέρον και το συμφέρον του φίλου του. Συμφωνείς?
1: Ναι.
2: Για όλα τα κόμματα.
1: Τι για όλα τα κόμματα?
2: Συμφωνείς? Για όλα τα κόμματα, φίλε. Οποιοδήποτε είναι σε οποιοδήποτε κόμμα είναι εκεί που είναι για να εξυπηρετεί τα προσωπικά του συμφέροντα και μόνο πλέον στην πολιτική αυτή. Η πολιτική παγκόσμια. Όχι εδώ τώρα. Παγκόσμια.
1: Είναι κάποιοι που λίγο αγαπάνε με έναν τρόπο παραπάνω τον τόπο του. Δείτε το και έτσι.
8: Γεια σου, φίλε μου.
1: Για χαρά.
8: Κοντεύει να βγει ο Κασιδιάρης από τη φυλακή και θα ξεβρωμήσει ο τόπος. Θα ξεβρωμήσει αυτό το μπουρδέλο που.
1: Δεν ξεβρώμησε τώρα που βγήκε το άλλο το φασιστοειδές, το Γέρικο?
8: Την Ελλάδα που την κάνανε.
1: Δεν ξεβρώμησε με αυτόν?
8: Το ίδιο, ναι. Την Ελλάδα που την κάνανε μπουρδέλο.
1: Τίποτα. Το Μιχαλολιάκο, κουτσό άλογο. Δεν τον υπολογίζετε πια? Παλιά κάνατε υποκλήσεις, στεμενάδες. Τώρα τι έγινε? Σαν τρίπια καπότα το πετάξατε.
8: Θα ξεβρωμήσει η Ελλάδα τα μου.
1: Αν δεν το βλέπω, παίρνετε τηλέφωνο ακόμα. Υπάρχετε παντού, δεν το βλέπω, ωραίο θα ήταν, αλλά υπάρχετε παντού.
9: Είπε ο Κυρανάκης στην εκπομπή σας ότι τα βαν δεν κάνουν μεταφορικό έργο του ταξιτή.
1: Έτσι είπε.
10: Καλά, στα βανάκια δεν λειτουργούν μόνο στην Αθήνα.
1: Ναι.
10: Λειτουργούν παντού. Εμείς απλοποιήσαμε τη γραφειοκρατία. Αυτό έγινε, δεν άλλαξε κάτι άλλο.
11: Δεν παίρνει επιπλέον μεταφορικό έργο όπως λένε?
10: Όχι.
9: Δηλαδή, αν πάρει ένα βαν, τα βαν τα μαύρα, δηλαδή τι μεταφέρουνε? Έχεις δει εσύ τι μεταφέρουνε? Δεν μεταφέρουνε κόσμο?
1: Εγώ μέχρι πρότινος νόμιζα υψηλά πρόσωπα, αλλά τίποτα. Τώρα μπαίνει και η πλέμπα μέσα. Άστο, ξεφτιάζε.
9: Λοιπόν, παιδιά, τη Δευτέρα, επειδή έχετε συνέλευση στο Περιστέρι, ένα θα είναι το σύνθημα. Μαύρο, το Μητσοτάκη, όπως είναι τα βαν.
12: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά?
1: Καλά.
12: Μπράβο, χαίρομαι που σ' ακούω. Χαίρομαι που ακούω και την εκπομπή σας. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, μπορώ?
1: Ναι.
12: Για τον Φλωρίδη που έλεγε ότι είναι στις ράγες για την εκδίκαση της υπόθεσης των Ντεμπών.
13: Η δικαιοσύνη όμως έχει τις δικές της ράγες που κινείται.
14: Στη στράτα που διάβαινα πουλάκια κυλαϊδούσα.
12: Το έχουν πει λιγάκι και στο σπίτι του κρεμασμένου. Δεν μιλάνε για σκηνή. Μιλάει για τις ράγες που στις ράγες αυτές πέθαναν 57 άνθρωποι. Μιλάω ότι η δικαιοσύνη σε αυτές τις ράγες. Δηλαδή θα σκοτώσει και την δίκη. αυτή, αυτό εννοεί.
1: Μάλλον.
12: Καλά το κατάλαβα δηλαδή. Είμαι έξυπνος τελικά.
1: Μπράβο.
15: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
15: Παπαδημητρίου Γιάννης ονομάζομαι. Καλό από τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Παπάζογλου. Μου είπαν ότι πουλάτε ένα κινητό Samsung τελευταίας τεχνολογίας.
1: Ναι, ναι, πολύ τελευταίας.
15: Μισό λεπτάκι να σας δώσω λίγο τα στοιχεία μου. Μισό λεπτάκι.
1: Γιατί τα ζήτησα.
15: Λοιπόν, πότε αγοράστηκε αυτό το τηλέφωνο?
1: Πριν καιρό.
15: Ωραία.
1: Σάββατο ήταν.
15: Τι τιμή το δίνουμε?
1: 760.
15: 760. Ο φίλος μου είπε είναι γύρω στα 2 εκατοστάρικα, κύριε.
1: Ναι, αλλά δίνω και το φορτιστή μαζί.
15: Και το φορτιστή, μάλιστα. Μπορούμε να το βάλουμε κάπως σε δόσεις.
1: Α, τη δεχτήκατε την τιμή. Ναι, σε δόσεις.
15: Ωραία, μισό λεπτάκι.
1: Έντοκες, 1220 βγαίνει.
15: Ωραία, εγώ μένω στην Καρδίτσα. Εσείς σε ποιο σημείο μένετε?
1: Εγώ μένω στη Νεάπολη εξ αρχείων.
15: Ωραία, μισό λεπτάκι. Γιατί δεν ξέρω από πρωτεύουσα καθόλου, έχω να ανέβω 6 χρόνια.
1: Αστεία.
15: Λοιπόν.
1: Αφού η Καρδίτσα τα έχει όλα, τι να κάνεις εδώ στην Αθήνα?
15: Ναι, ναι.
1: Άμα σε καλύπτει το μέρος.
15: Ωραία, το όνομά σας?
1: Πριτσαπίδουλας.
15: Πώς?
1: Πριτσαπίδουλας.
15: Το μικρό σας?
1: Ερνέστος.
15: Ερνέστος, ωραία. Τι ώρα να σας καλέσω περίπου αύριο?
1: Αύριο τι, αύριο Σάββατο.
15: Α, νόμιζα ότι μπορείτε και Σάββατα και Κυριακές για να κανονίσω να έρθω να το πάρω.
1: Όχι, τα Σάββατα και οι Κυριακές. Τα Σάββατα όμως και τις Κυριακές μας έρχονται ανθρώποι και βλέπουν στιγμές. Όχι, θα με βόλευε καθημερινή, να με πάρετε καθημερινή τηλέφωνο. Τέτοια ώρα είναι καλά.
15: Εντάξει, είναι καλή κατάσταση γενικότερα.
1: Πένα, έχει και πένα δηλαδή που το κάνεις πάνω στο τηλέφωνο, δηλαδή το πενάκι αυτό.
15: Α, την εξελιγμένη λέτε, την καινούργια.
1: Την εξελιγμένη πένα, όχι την παλιά με το μελάνι, δεν αφήνει πάνω.
15: Εντάξει.
1: Okay. Ναι, απλά είναι με φτερό και αυτή από πίσω.
15: Ωραία, είναι μεταχειρισμένο γενικά.
1: Άντε καλά, τι μεταχειρισμένο τώρα. Τα, ένα τηλεφώνημα έχουν πάρει εκεί, κάτι χοντογραμμές, τίποτα μέχρι εκεί. Δύο εφαρμογές έχουν κατεβάσει, μόνο κάτι χρηματιστηριακά και κάτι στοιχηματικά. Τίποτα.
15: Α, εντάξει, καλά, δεν ενδιαφέρομαι γι' αυτά. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν είμαι ζωγαδόρος.
1: Ναι.
15: Μάλιστα.
1: Ούτε εγώ.
15: Ωραία. Άρα. Το πάρω. Ωραία. Λοιπόν, δόσεις μηνύες πόσες περίπου μπορούμε να βάλουμε?
1: Τρεις.
15: Τρεις μηνύες. Ωραία. Θέλετε κάποια προκαταβολή?
1: Θέλω.
15: Ωραία. Το ποσό?
1: 400.
15: Μάλιστα. Ωραία.
1: Θα είναι
15: ωραία.
1: Και σαν πρώτη δόση αυτό δηλαδή. Κάνω ευκολίες κι εγώ.
15: Ναι, εντάξει, ωραία. Αλλά αξίζει γενικά μου υποθέτω.
1: Πώς δεν αξίζει? Τέτοιο τηλέφωνο δεν έχεις ξαναδεί. Καταρχάς είναι ορθογώνιο που δεν συνηθίζεται.
15: Ορθογώνιο.
1: Ναι.
15: Τι διάολο, τόση εξελιγμένη τεχνολογία. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
15: Ωραία, ωραία.
1: Και δεν έχει και κεραία.
15: Ναι, γι' αυτό. Εντάξει, λοιπόν, αντιλαμβάνομαι το χιούμορ. Θα σας καλέσω γιατί το κινητό που σας καλώ έχει χαλάσει, οπότε.
1: Μια χαρά μιλήσαμε όμως. Εντάξει.
15: Δεν είναι το δικό μου αυτό.
1: Α, οκ, okay. Εντάξει.
15: Λοιπόν, έχετε σημειώσει το όνομά μου?
1: Ναι, ναι, το είπαμε. Παπαδημητρίου.
15: Βεβαίως.
1: Άτζελα.
15: Όχι,
1: βέβαια. Έγινε, να σε καλά.
16: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. I have duty to out of...
1: Don't leave the duty alone. Και άμα είναι να αρχίσουμε το αφού είναι τηλεφώνημα με duty, είναι call of duty. Καλό, αστιάκι, αγγλικό. Δεν θα πάει παραπέρα μέχρι εκεί. Στο call of duty φτάσαμε, γελάσαμε. Γεια σας.
17: Έλα ρε Αποστολή.
1: Έλα.
17: Θα μιλήσω μόνο ένα λεπτό. Ίσα για να σε ευχαριστήσω για αυτό που το εκτίμησες πάρα πολύ ωραία. Για αυτό που έλεγε γιατί είπα για τους Εβραίους. Θυμάσαι.
1: Ναι.
17: Που με υποστήριξες και λες ότι εννοείται ότι δεν λέει όλους τους Εβραίους, αλλά εννοείται η πλειοψηφία και αυτά. Αυτό ακριβώς που είπες και εσύ, αυτό ήθελα να το επαληθέψω. Εννοείται ότι τους Ισραηλινούς και τους Εβραίους που είναι υπέρ του Παλαιστίνιου, τους σέβομαι πολύ περισσότερο και από οποιοδήποτε Έλληνα είναι υπέρ από τους Παλαιστίνιους και από οποιοδήποτε Βάσκο είναι υπέρ των Παλαιστινίων και από οποιοδήποτε Παλαιστίνιο είναι υπέρ των Παλαιστινίων. Αυτό για να το ξεκόβουμε και θα το απαντήσω και του φίλου, επειδή μίλησε και για το παδικό κίνημα με ένα απλό επιχείρημα που είχα. Μου τη λέγανε κάτι αεξίδες, μη λες οι Εβραίοι, μη λες οι Εβραίοι, και σου λέω, εσείς ρε παιδιά, δεν λέτε σε ένα σύστημα Ολιγάβη με Ρουφιάνη? Μου λέει, ναι, πιστεύετε ότι Ολιγάβη με Ρουφιάνη είναι Ρουφιάνος, δηλαδή ο Μητροπάνος, και είναι καλός ο πρωτοσάλτε που να εκδίδει? Και εκεί το καταλάβανε και μου λένε, ναι, το καταλαβαίνουμε, έχει δίκιο, εν τη ρήμη του λόγου το λέμε, δεν το πιστεύουμε. Ακριβώς το ίδιο ισχύει. Όταν λέμε ότι οι Εβραίοι είναι καθάρματα, εννοείται δεν εννοούμε όλους τους Εβραίους. Εννοούμε αυτή την πλειοψηφία που κάνει αυτά τα πράγματα.
16: Έχουμε χρέος ως Έλληνες να ξυπνήσουμε τους Αμερικάνους, να τους βγάλουμε έξω από το σπήλαιο του πλάτου, να όλους τους Αγγλόφωνους. Λένε ακόμα φαινόμενα τα UFO, τα λένε UAP. Αντί να κάνουν ένα χάρτη με τις φυλές των εξωγήινων και από πού έρχεται ο καθένας, οι Nordics, οι Pleiadians, οι High Tolls, οι Grey, οι High Greys, έρχονται από το Planet Serpo, την Νόβη Μοντάνα ή έρχονται από το Zeta Reticuli. Τα πανεπιστήμια τα δικά μας Έλληνες, τι κάνεστε, είμαστε οι πρώτοι. Οι Έλληνες. Με τον πρώτο ουφολόγο Έλληνα επιστήμονα Σαντορίνη Παύλο, δεύτερο τον Γούδη Χρήστο αστροφυσικό μεγάλο και τον Κοσμήτωρα Χαράλαμπο Σπερίδη Νεφέλη Κούφη διαστημόπλια έφεραν εδώ τον Αδάμ και την Εύα.
1: Στην πουτσόμο Νεύα. Ναι, κατάλαβα, έγινε, ευχαριστώ.
18: Γεια Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια.
18: Ακούω το Μαρκόνι τώρα να λέει το ποίημα και έχω πεθάνει. Μία απορία έχω μόνο.
1: Τι, εγώ πολλές.
18: Τι θα πει ουφολόγος.
1: Αυτή ήταν η απορία, δηλαδή από όλα, αυτό.
18: Ρε, μιλή, πραγματικά δε. Τι θα πει ουφολόγος, δηλαδή. Και άρχισα να γελάω.
1: Υπάρχουν επιστήμες και επιστήμες. Γιατί, δεν καταλαβαίνω.
19: Έλα ρε Αποστόλη, Δανοκουνούμαλος εδώ.
1: Έλα ρε Δανοκουνούμαλε.
19: Έλεγα να πάρω κάτι να πω, αλλά με αυτούς εδώ που έχουμε μπλέξει, τι να πεις και τι να κάνεις. Τι κλωτσές θέλουνε ρε φίλε να πεις.
1: Εντάξει, μην είσαι υπερβολικός.
19: Μην είμαι υπερβολικός. Όταν ασκούνε βία στο λαό, αυτοί περνάνε, όπως έλεγε και ο Χάρη Κλίν σε μια εκπομπή με τον Παπαδάκη, τότε αυτή είναι η άρια φυλή που μπορεί να βεβηλώνει και να καταπατά την ειδήσεις των ανθρώπων και να γράφει τα αρχίδια του τριγωνίου. Πού αλλού γίνονται αυτά τα πράγματα, τι κλωτσίες θέλουνε. Θα μου πεις κάνεις αγώνα τώρα από τη Δανία μακριά. Αυτοί με διώξανε. Με τα δημοψηφίσματα και τα σκατά. Η γυναίκα μου ήθελε να μείνουμε στην Ελλάδα. Πού να μείνουμε, παιδί μου, τη λέω να πούμε, είσαι τρελή. Τέλος πάντων, ο Σπανάκης άσχετος.
20: Είναι μέχρι και το Μάρτιο έχουν γίνει πληρωμές.
14: Ο κύριος Σπανάκης, από ό,τι βλέπω, είναι άσχετος. Δεν κατέχει καθόλου το αντικείμενο.
21: Καλησπέρα, τον Αποστόλη θα ήθελα.
1: Καλησπέρα, ο ίδιος.
21: Η μαμά από τα Κνητάκια είμαι. Είσαι καλά?
1: Μανούλα, ναι. Περάσατε ωραία στην παράσταση?
21: Αχ, ήταν τέλεια.
1: Ναι.
21: Το θυμούνται τα αγόρια, το αγαπημένο μας Κουνούμαλο.
1: Τα Κνητάκια το θυμούνται? Αυτά ήταν 4,5 χρόνων και 3.
21: Καλέ, δεν ξεχνάνε αυτά.
1: Α.
21: Είναι μαθημένα.
1: Από μικρά τα χαλάσαμε αυτά.
22: Να κάνουμε ομάδες.
1: Να μην κάνουμε, δεν θέλω καμία ομάδα. Γεια.
23: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σου, Αποστολή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μαμά από Κνητάκια, σε πήρα και χθες. Αλλά δεν σε είπα όλα, εσύ ήθελα να σου πω.
2: Α, ντράπηκες.
1: Ναι, ήταν το τρακ της πρώτης φοράς.
2: Δεν πειράζει, τώρα τη δεύτερη θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Για πες.
1: Έτσι, θέλω κι εγώ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για την υπέροχη παράσταση. Με αυτό το βίντεο, όσες φορές και να το δω, πάντα κλαίω στο τέλος της παράστασης.
2: Αναφέρεις στο Unity.
1: Ναι.
2: Έχει ανέβει και στο YouTube, όποιος θέλει να το δει για να καταλάβει τι λέει. Εσύ το ξέρεις, παιδί μου, όποιος ακούει, λέμε τώρα, εσύ το είδες.
1: Μ' αρέσει. Λοιπόν, Αποστολή, τα παιδιά θέλουν να σε ξαναδούν. Πότε θα μας ξανάρθεις?
2: Τα δικά σου τα παιδιά.
1: Ναι, καλέ. Λένε, πότε θα ξαναπάμε στον τελειά.
2: Αυτά τα μικρούλια, τα τρίχρονα, τετράχρονα.
1: Ναι, αυτά.
2: Α, μάλιστα. Ακούσανε βρωμοκουβέντες και τους άρεσε.
1: Κουνούμαλα, παιδί μου, από είχε ένα σινιού. Τι να κάνουμε.
2: Αυτό.
1: Πρέπει να βγουν από την κοιλιά.
2: Κοίτα, θα ξανάρθω. Δεν έχει ακόμα το πρόγραμμα, αλλά θα έρθουμε στη χρονιά, θα κάνω ολόκληρη παράσταση εκεί.
1: Τέλεια. Πάντως, άμα μας ξαναέρθεις τόσο αδύνατος, θα πρέπει να σε φιλοξενήσουμε σε ένα τραπέζι γιατί μας έρεψες. Έχεις μείνει μισός από το χειμώνα που σε είχαμε δει. Πού είναι τα μάγουλα, πού είναι η κυλίτσα.
2: Να. Είδες οι κακοχίες ή το στενό πρόγραμμα διατροφής.
1: Κουφάλα, Μητσοτάκης, αυτό στέει.
2: Για όλους στέει. Μα έχουμε κυβέρνηση αδυνατίσματος έτσι κι αλλιώς. Όποιος δεν το πάρει χαμπάρι.
3: Βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά.
4: Γεια σας, κύριε Αποστόλη.
2: Γεια σας.
4: Θα αναγνωρίσει η Ελλάδα την Παλαιστίνη όπως κάνουν πολλά κράτη χτες το βράδυ.
2: Η Ελλάδα περιμένει να δει τι θα κάνουν οι πολλοί και τι θα πει ο ΙΕ.
4: Όχι πως αυτοί το έκαναν στην ώρα τους, αλλά κάτι ήταν κι αυτό. Τέλος πάντων.
2: Θες τώρα να φέρεις τον Πρωθυπουργό σε δύσκολη θέση με το φίλο του.
5: Σας ευχαριστώ πολύ, Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Μπίμπι.
4: Μα ο Γεραπετρίτη της είπε θα το αναγνωρίσει, λέει, υπό την αιγίδα του Ηνωμένων Πολιτειών και μόλις τελειώσουν οι πολιτικές
2: διαδικασίες.
4: Κατάλαβες κάτι, εγώ δεν κατάλαβα τι ακριβώς είπε.
2: Ο Γεραπετρίτη είπε κάτι για να μην καταλάβουμε κάτι.
4: Τέλος πάντων.
2: Όχι να καταλάβουμε. Αυτό σε αυτή τη θέση, για να λέει το απόλυτο τίποτα και να το κάνει κιόλας.
6: Ακούω ταυτόχρονα ότι είμαι φιλοπαλαιστινιακός και ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας.
7: Μπράβο!
4: Το θέμα είναι ότι το τίποτα κυβερνά αυτόν τον τόπο. Και άμα τους πεις στους φίλους σου τους Νέα Δημοκράτες ότι εσύ τους έβαλες εκεί πέρα, λένε ναι, δεν θα ξαναψηφίσω και θα ξαναψηφίσουν μετά το Σαμαρά.
2: Αυτό.
8: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
9: Αποστολή,
2: έλα.
9: Την αγάπη μας, φίλε μου, και τη φωνή μας, πού είσαστε? Τι θα γίνει με αυτό το βορείδι? Θα βγαίνει ακόμα συνέχεια να μιλάει, να λέει τις πλακίες του.
2: Ναι, και χωρίς χειροπέδες, απίστευτο.
9: Χωρίς χειροπέδες και να πενεύεται κιόλα.
2: Και με σεβασμό από τους δημοσιογράφους πάντα, μπράβο.
10: Υπάρχει συνομιλία η οποία να με εμπλέκει σε παράνομες ενισχύσεις από οποιονδήποτε? Ερώτημα σε εσάς που έχετε διαβάσει την κοπή.
11: Για πείτε μας εσείς.
12: Εσείς είστε πέστε.
10: Όχι, προφυλία. Αλλά για πείτε μου κι εσείς. Απάντηση.
11: Εγώ θέλω να ρωτήσω.
10: Όχι.
2: Κοίτα, είχε μείνει καιρό στο μουσκιο.
9: Ναι, είναι η ώρα να βγει μπροστά κι αυτός.
2: Τώρα πρέπει να γίνει το ξεύγαλμα.
9: Εμείς οι παραστεκόμαστε τα παιδιά. Εύχομαι να βρούνε τη λύση γρήγορα και να τους πάμε στη φυλακή όλους. Όλους στη φυλακή.
13: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
13: Είμαι ο Θανάσης από το Γάλλιο.
2: Και τι να κάνω?
13: Δεν βλέπεις τα ΜΕΑ πότε θα πάρουν αύξηση? Αυτό μετράει. Τα ΜΕΑ δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ αύξηση.
2: Ναι, σας έχει έννοια ο Μητσοτάκης. Πολύ μεγάλη, να ξέρετε.
13: Μα δεν μας θέλει να ζούμε.
2: Άλλο αυτό. Σας έχει έννοια όμως.
13: Δεν
2: δηλαδή,
13: το βλέπω, αλλά
2: κοιμάται, ξυπνάει. Πρώτη έννοια του είναι τα ΜΕΑ, να ξέρετε.
14: Δεν μας νοιάζει.
13: Τι θα κάνω, φίλε μου, ευτυχώς που με παρηγορείς. Σ' ακούω συνεχώς. Σου εύχομαι καλό μεσημέρι.
2: Να σε καλά, για χαρά. Ναι.
15: Προβολικά.
2: Ναι, τα ίδια.
15: Αποστόλη, είσαι.
2: Εγώ.
15: Α, με συγχωρείς, ήθελα άνθρωπο. Εντάξει, γεια σου, γεια σου.
2: Εγώ τι είμαι?
16: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
16: Μ' ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω, κύριε.
16: Γιατί έχετε κάνει το αντίλαλο.
2: Δεν κάνω αντίλαλο, έχω νεύρα.
16: Έχετε νεύρα?
2: Ναι.
16: Πάρα πολλά νεύρα.
2: Εντάξει, τόσο.
16: Λοιπόν, γιατί τα βάζετε με τον κύριο Λοβέρδο?
2: Δεν τα βάζουμε τον κύριο Λοβέρδο, ζηλεύουμε τον κύριο Λοβέρδο. Δεν τρέπεται.
17: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ.
16: Καταρχήν είναι Ολυμπιακός, είναι ψυχάρα. Και όταν είσαι Ολυμπιακός.
2: Αυτό τα πάμε στα θετικά τώρα όλα αυτά.
16: Είσαι γεννημένος για τα δύσκολα.
2: Είναι ντράμερ. Αυτό να λέμε, είναι ντράμερ.
12: Τώρα παίζει ντράμ.
17: Ναι, παίζω ντράμ και έχω κάνει και γκρούπα.
16: Είσαι γεννημένος για τα δύσκολα.
2: Ποια δύσκολα, ότι τι? Ότι ο Ολυμπιακός είναι τι, τα πέτρινα χρόνια που λέγαμε κάποτε?
16: Πήγε στη Νέα Δημοκρατία όχι του 41% αλλά κάτω του 20%. Ο άνθρωπο είναι γεννημένος για τα δύσκολα.
2: Το κάτω του 20 θα δεις πόσο θα το πάει.
16: Η χώρα.
2: Δηλαδή πάλι κάτω του 20 θα είναι, αλλά θα είναι κάτω και από άλλα.
16: Η χώρα κινδυνεύει από κυβερνητική αστάθεια σε λίγο καιρό. Αυτό το ξέρουμε όλοι.
2: Α, και ήρθε για μια πολιτική σταθερότητα. Το ακούω.
16: Ο άνθρωπος είναι συνταγματολόγος και είναι και Ολυμπιακός. Αυτό και μόνο τα λέει όλοι.
2: Το ντράμερ, γιατί το αφήνετε στην άκρη? Με ενοχλεί αυτό το ντράμερ, γιατί?
16: Ένα.
2: Ενώ έχει ιδιότητες.
16: Ένα έχω να πω σε αυτού.
2: Γύρω από την πολιτική δεν έχει καμία. Α, παίζει και τένις. Πείτε και το τένις με τον Άδωνη.
17: Αλλά όταν ξεκινήσαμε μαζί, από το ταμάχι που έχει, έκανε και πλονζόν. Και μια φορά βρήκε σε μια κολόνα.
16: Φυσικό να δει.
2: Στο τέννις λες το συμφωνήσανε. Μπορεί.
16: Βγαίνει από μια παρτίδα τέννις.
2: Αυτό να δεις είναι στοίχημα σίγουρα. Άμα σε κερδίσω έρχομαι νουδό. Άμα με κερδίσεις δεν ξαναπουλάς ένα νογιλέκα. Έτσι έχει παιχτεί αυτό. Στάνταρ. Και κέρδισε ο Λοβέρδος μια φορά.
16: Δεν θα με αφήσει από τον πόνο μου. Ένα έχω να πω. Σε όσους το ψηφίσουν, ένα έχω να πω.
2: Γι' αυτό σε κράτησα μέχρι τέλους.
7: Δίνω τη γνώση τζάμπα και δεν την παίρνουνε.
2: Δεν την παίρνουνε, δεν θέλουνε. Άμα δεν το πληρώσεις, δεν το εκτιμάς. Γι' αυτό βάλε μια χρέωση σαν το OnlyFans και να δεις πώς θα αρχίσουν τα ευρωπουλάκια να έρχονται. Λοιπόν,
7: ναι,
2: άκουμε και εμένα.
7: Έτσι η πατάτα καθιερώθηκε.
2: Για περισσότερες επιχειρηματικές κινήσεις, καλέστε με εδώ. Γεια σας.
11: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια.
11: Από Ουγκάντα σε τηλεφωνώ.
2: Ωραία.
11: Έλεγε προχθές ο δικός σου μέσα ότι θέλει να έχει το κράτος διαμερίσματα για τους εκπαιδευτικούς να μην πληρώνουν νίκια.
2: Άκου τώρα.
11: Δηλαδή, αυτά από πού βγαίνουν, δηλαδή.
2: Σε λίγο θα θέλει να τους πληρώνουμε κιόλας. Τέλος πάντων,
11: ναι, δηλαδή, ναι, θέλει λέει αύξηση στους μισθούς, λιγότερους φόρους και καλύτερα σχολεία. Μου θυμίζετε κάτι γέρους που κάθονται στην ουρά στο φούρνο και λένε μεταξύ τους: ρε, το ψωμί έπρεπε να είναι τζάμπα, ρε. Ναι, συμφωνούν οι υπόλοιποι.
2: Μπα, εμένα μου θυμίζει πιο πολύ τα Καλλιστεία. Που λέει ελευθεριά στην Κύπρο και παγκόσμια ειρήνη. Τέτοια, έτσι μου φαίνεται.
11: Ποια Καλλιστεία, με τα μαγιό.
2: Εμεί τι, με το Αμπέχονο. Έχει δει Καλλιστεία με Αμπέχονο. Τι είναι, τα Καλλιστεία του Κουκουέ.
11: Μακάρι να έχει Καλλιστεία του Κουκουέ. Κάτι καλύτερο θα βγάζατε, τουλάχιστον στα ποσοστά. Τέλος πάντων, ψηφίζετε, λέω, Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη και θέλετε να είναι τζάμπα το ψωμί. Και μια καλή ερώτηση. Το ίδρυμα στην Τίνο που είναι τη Παναγία τη Τίνου και έχει την πινακοθήκη, το μουσείο, γιατί δεν χτίζει 4 διαμερισμένα. Ματάκια σε ένα οικόπεδο που είναι δωρεά στην Παναγία να στεγάζει τους εκπαιδευτικούς. Ο Κοσμάς ο Ιταλός φωνάζει 5 αιώνες τώρα. Φτιάχτε σχολεία και φέρτε δασκάλους. Είναι ωραία ιδέα άμα το κολοσκεφτείς, αλλά πώς θα πας κόντρα στα νοικιαζόμενα των πιστών Ορθοδόξων.
12: Έλα.
2: Έλα, ποιος.
12: Γιατί δεν το σηκώσεις τόση ώρα.
2: Τώρα που μιλάμε τι είναι, δεν το σήκωσα.
12: Έτσι πάει, ε. Ναι. Ο Μίτσος Κυριακάκης. Τι κάνεις.
2: Καλά.
12: Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι να μου πεις τη γνώμη σου, γιατί εγώ δεν βγάνω άκρη.
2: Για πες.
12: Κάθε καινούργια κυβέρνηση κάνουν αγιασμό, σωστά.
2: Σε τι.
12: Αγιασμό. Όταν ξεκινάει, όταν αναλαμβάνει καθήκοντα μετά την ψήφο εμπιστοσύνη.
2: Μάλιστα, ναι, ωραία.
12: Ωραία. Εφόσον γίνεται αυτό, γιατί όλα πάνε κακά. Μήπως δεν πιάνει αγιασμό, μήπως θέλουμε καινούργιους παπάδες.
2: Α, ήταν ματιασμένοι παπάδες, λες και δεν έπιασε.
12: Εγώ.
2: Μπορεί.
12: Κάθε σχολική χρονιά κάνουν αγιασμό την πρώτη μέρα. Σωστά. Γιατί δεν πάει καλά η σχολική χρονιά, δεν έχουμε παιδεία, γιατί έχουμε κοντέινερ.
2: Έχει παιδάκι δίπλα και έχει κολλήσει το γιατί μπαμπά, ε.
12: Ναι.
2: Δεν απαντάω εγώ κάθε μαλακία. Όχι, δεν σου κάνω το χατήρι, να μεγαλώσει.
12: Τώρα που σε παίρνω, δεν θέλω εγώ να σου μιλήσω. Φιλάκια, γεια σου.
2: Ούτε εγώ ήθελα, εσύ χτύρ.
14: Αλλο, White House εκεί.
2: Ναι, ναι, λευκές αγελάδες εννοείς.
14: Ναι, ναι, House.
2: Α, House, σπίτι.
14: Ναι, ναι, σας παρακαλώ, θα έρθει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης εκεί στη διάσκεψη του ΝΑΤΟ. Πέστε σας παρακαλώ στον κύριο Τραμπ να του ρίξει έστω μια ματιά. Μια ματιά μόνο να του ρίξει, να πει ότι με κοίταξε ο Τραμπ. Ξέρει και πολύ καλά αγγλικά. Εντάξει, σας παρακαλώ, πέστε μια ματιά. Μην τον έχει γραμμένο στα φρύδια του, σας παρακαλούμε πολύ.
18: I am just writing to congratulate you.
14: Να ρωτήσω κάτι ρε Αποστόλη, γιατί εγώ και λίγο μαλάκας. Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
14: Αυτή η Σεύρον είναι αυτή που εφαρμόζει την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος.
2: Αυτή είναι.
14: Δηλαδή πιανού η θάλασσα είναι και πιανού δεν είναι.
2: Mm-hmm.
14: Α, κατάλαβα. Οπότε τον Υπουργό Εξωτερικών τι το θέλουμε.
2: Για τις υποκλήσεις.
14: Για τις υποκλήσεις.
2: Θα έρθει ένας Τούρκος ηγέτης ρε παιδί μου. Ποιος θα κάνει το Γιουσουφάκι.
19: Εγώ θα αποδίδω πάντοτε τον δέοντα σεβασμό στον πρόεδρο Ερντογάν.
14: Εντάξει. Απλά την εξωτερική πολιτική την κάνουν οι μεγάλες εταιρείες.
2: Όχι, την έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών. Έλα σε παρακαλώ.
20: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
20: Αυτοί που έχουν νιώσει δηλαδή τα παπούτσια τους να τρέχουν για τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, πρέπει να νερώσουν το κρασί τους, να μην μείνει κρασί καθόλου, για να ικανοποιηθεί ο τρικυμία εν κρανίο που έχει πλέον νερό μόνο και κρασί καθόλου. Πώς το βλέπεις?
2: Ναι, αν έπρεπε να απαντήσω κάτι.
20: Αυτοί οι άνθρωποι που λέει ότι κάθονται και με τα ποσοστά, ότι είναι ικανοποιημένοι και αυτά, μέχρι και τα παιδιά τους χάνουν για να τρέχουν και γι' αυτόν. Να τρέχουν και γι' αυτό το χαϊβάνι. Δεν βλέπουν τα παιδιά τους πολλές μέρες. Αλλά πού να νιώσει αυτός? Αυτός πίνει μόνο νεράκι.
2: Για ποιον λέμε?
20: Αυτόν που άκουσα πριν από λίγο στον ταξιτζή με τη συμπαθητική αντιφωνή.
21: Γεια σου, Αποστολή.
2: Γεια.
21: Έχει πέσει δουλειά σήμερα όλο, κάτι λιμένο.
2: Δεν πειράζει, τώρα βρήκες γραμμή. Εκμεταλλεύσου το.
21: Να σου πω, άκουγα προχθές το τέτοιο να με τα UFO.
2: Ναι.
21: Είναι το Παρλαμέντο και μου ήρθε ο κ. Βασίλη. Ρε. Τι κάνει, τον έχει πάρει κανένα τηλέφωνο?
2: Έχουμε χαθεί. Και εμένα το Παρλαμέντο κάτι μου ξύπνησε.
21: Σου ξύπνησε. Δεν έχετε μιλήσει, καλά είναι, ξέρεις.
2: Καλά είναι, ξέρω.
21: Α, κομπλέ, εντάξει, ζει ο κ. Βασίλη.
2: Μην ανησυχείς. Ο κ. Βασίλη ζει, τσακίστε του Ναζί. Πάντα επίκαιρο.
0: Άντε ρε, σηκώσε το.
2: Τι θες?
0: Παίρνω από εδώ, είπαμε, υγιής αντιολυμπιακός. Λοιπόν, σύντροφε Απόστολε, κερδάμε και δεν το ξέρει κανένας.
2: Πάλι.
0: Εννοείται πάλι.
2: Ήμασταν έτοιμοι για να κερδίσουμε.
0: Βάλε Φλωρίδης, βάλε Χρυσοχοΐδης, βάλε τώρα και το Λοβέρδο.
2: Αυτό είναι κέρδος τώρα.
0: Πασόκ δεν είμαστε.
2: Α, δεν το ξέρα. Είμαστε.
1: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
0: Σε λίγο θα μπει στο Μαξίμου Καβάλα, Σάλογο και Ανδρουλάκη. Το μπούλο είναι η Δημοκρατία. Μόνο Πασοκάρα. Και αυτά είναι τα κορυφαία στελέχη που έχουμε εισπορήσει μέσα και θα του φάμε εκ των έστω. Πόσο δεν ξέρω τίποτα άλλο γύρω-γύρω έτσι πιο μικρή. Δεν θα έχουμε εισχωρήσει. Έχω λίγο φαντασία.
2: Θα έχουν, πώ δεν θα έχουν. Τώρα μα νοιάζουν τα μεγάλα. Τώρα, τα στελέχη.
22: Το Μαρούσι παλιά εκεί στην Κηφισίας με Χαλάνδρη υπήρχε ένα driving, ξέρεις είναι τα driving ρε Τσοπάνη.
2: Ξέρω.
22: Μπαίνεις μέσα και βλέπεις τσόντες, ε.
2: Ναι, αλλά με ζευγάρι που ρίχθες, εσύ πήγαινες μόνος σου και λάστιχο.
22: Ναι, ήταν και κοντά τέλος πάντων. Να σου πω κάτι, πες μου τι γίνεται εκεί τώρα, σκάβουν τα θεμέλια.
2: Τι γίνεται εκεί.
22: Καζίνο.
2: Καζίνο πού.
22: Τσόντα στη μία περίπτωση, τσόντα και στην άλλη.
2: Να το, ωραία.
22: Έχουνε να χαθούνε σπιτάκια.
2: Ωραία πράγματα.
22: Αυτή είναι η ανάπτυξη του Μητσοτάκη. Άκουσε, ορισμένα σούπερ μάρκετ έχουν πάρει ξένοι, γι' αυτό οι τιμές είναι στο Θεό. Σπίτια έχουν αγοράσει ξένοι, γι' αυτό τα ενίκια είναι στο Θεό. Κατάλαβες, αυτό είναι ο Μητσοτάκης, τίποτα άλλο. Κονομάνε αυτοί και εμείς το καληνύχτα.
23: Ξίδι, λυπάμαι.
24: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Union FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ωχ, ξεχάστηκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Μοναλίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, ρίχνουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
8: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
7: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
9: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
10: Ατύχημα! Μην αγχώνεστε! Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Λοιπόν, μια παραγγελία για την Παρασκευή.
13: Λέγε.
12: Το αυγό από κοινούς θνητούς, δυστυχώς πολύ επίκαιρο και πρέπει να έχουμε ανηρή νεφτογόνα σε κάθε γειτονιά με το φασισμό.

0: Και αν για κάποιους είναι αναχρονιστικό το σύνθημα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, για μας ισχύει και θα ισχύει.
1: Ναι, γεια σας, μια παραγγελία θέλω να κάνω.
2: Ναι, κάντε, γεια σας.
1: Θέλω να βάλεις αποστόλη τον Αντρέα τον Λοβέρδο που λέει μέσα μου, μέσα μου, να το φτιάξεις ωραίο με λίγο μπαλούρδο, σπαράζω μέσα μου, σπαράγγια μέσα μου κτλ. Ξέρεις εσύ πώς το φτιάξεις, ωραίο για την Παρασκευή.
3: Ωστόσο, το να υπηρετείς τη χώρα σου και τη σταθερότητα της χώρας σου, για μένα είναι μια πρόκληση την οποία μέσα μου.
4: Σπαράζω μέσα μου!
3: Μέσα μου έχω καθορίσει ως κυρίαρχη.
5: Ως προτεραιότητα.
3: Κυρίαρχη, μέσα μου.
4: Σπαράζω μέσα μου.
6: Και τα μεγάλα αφεντικά είδανε πως τα αυγά σε μια λυσάν φτωχούς λαούς με φόβο.

0: Έλα, ρε Αποστόλα, ρε.
1: Έλα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Χανιά.
1: Ποιος?
0: Γιάννης από Χανιά.
1: Γεια σου.
0: Έλα, σποφιλαράκι, θέλω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, την άλλη Παρασκευή, όποτε μπορείς, θέλω να μου φτιάξεις το Μητσοτάκη να λέει είναι όλα τέλεια και μετά να βάλεις το Χάρη Κλίν να πει με λέει να στέλνει. Και φτιάξει, εκεί πέρα κανόνισε το.
1: Okay.
0: Και ελευθερία στην Παλαιστίνη.
2: Η γνώμη της Ελλάδος σήμερα μετράει. Η Ελλάδα είναι ισχυρή.
3: Δεν είναι εδώ.
2: Με μια οικονομία η οποία συνεχώς βελτιώνεται.
3: Υπάρχεις, δεν υπάρχω.
2: Όσο η οικονομία θα πηγαίνει καλά, τόσο το μέτρησμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει πίσω σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
3: Είμαι και δεν είμαι.
2: Και όταν σας μίλησα πριν από 2 χρόνια και σας υποσχέθηκα ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας.
3: Με λέγανε Αρτέμι.
2: Το εννοούμε και το κάνουμε πράξη.
3: Τώρα με λένε
2: Ούρσουλα
4: Καύλα.
5: Σπάσανε τα τσόφλια τους και βγήκαν οι οχές και εκατομμύρια δάγκωσαν το

0: Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μία αφαίρεση για την Παρασκευή που ήθελα να κάνω.
1: Για κάνε.
0: Την προηγούμενη Παρασκευή είχε γενέθλια ο γιο μου, ετούσε τα 28, αλλά δεν μπορούσα να σε πιάσω για να του κάνουμε μία αφιεροσούλα. Οπότε σε τηλεφωνώ σήμερα. Ωραία. Θα του πούμε χρόνια πολλά και θέλω να βάλει μία παλιά συνομιλία που έχει με τον κ. Βασίλη και τη Φλωρέτα. Θα μου κάνει τη χάρη.
1: Τη Φλωρέτα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ευχαριστώ. Ο Θέμης. Χρόνια πολλά.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Αποστόλη.
1: Κύριε Βασίλη.
2: Τι έγινε.
1: Πού είσαι ρε κολέα, τι μου κάνεις.
2: Καλά μωρέ.
1: Σε ζήταγε και ο κόσμος και σε χάθηκες.
2: Αγόρασα και μια φλωρέτα παλιά τώρα και ασχολούμαι και τη φτιάνω.
1: Μια.
2: Φλωρέτα μωρέ, με το σακό τα...
1: Άντε πάλι.
2: Ναι, τι να κάνω, τα μάξα πάνε. Πάντα μάξα, παρέδωκα τις ταμπέλες σε όλα τα μάξα.
1: Πάνε. Και τώρα που έχει κρύο.
2: Δεν πάω, φοράω να μπουφάνε εκεί στη φλωρέτα, την έσασα ξανά με.
1: Φλωρέτα είναι το όνομά της.
2: Φλωρέτα μοτοσακό ρε, παλιό τύπου. Πέφτει τα κυβικά, θα είναι μικρούλια.
1: Με σαϊκάρι.
2: Όχι, σιέτο είναι αυτό.
1: Και την κυρά που τη βάζει.
2: Τη Βασίλεια να πίσω. Yeah. Αλλά δεν έχει αυτή. Δεν έχει εφορία, μωρέ. Νομίζω δεν έχει εφορία.
1: Α, καλά.
2: Δεν πληρώνει τέλη, να πούμε. Δεν πληρώνω τέλη.
1: Καλά, κι άλλοι δεν πληρώνουμε που έχει κιόλα και εφορία. Άστο. Μα ευτυχώ.

0: Έλα, Αποστολή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, με αφορμή το σωραίο αγρότη, θα ήθελα για την Παρασκευή, αν θες, αυτό που είπε μωρέ ότι φέραμε ετοιμοθάνατους να ψηφίσουν.
2: Και εγώ για να βγει η Νέα Δημοκρατία δύο ψήφους, πήγαμε το καρόσι και την άλλη μέρα πέθαναν για να πάρει δύο ψήφους η Νέα Δημοκρατία. Τι μου λέτε τώρα, αυτά πρέπει να τα καταλάβουν οι βουλευτές μας και να πείσουν το Μητσοτάκη ή παρετιόμαστε, πέφτει η κυβέρνηση ή κατηργείται το ΑΤΑΚ. Τελείωσε και παύλα. Εμείς τους βγάλαμε. Και σε αγώνα κάναμε αυτά τα παιδιά για να βγει η Νέα Δημοκρατία.
3: Πάρτα να μη στα χρωστάω.
0: Να το συνδυάσει με τον Καραμαλή που λέει ότι τα κάστα δεν πέφτουν.
4: Ήταν μια μεγάλη νίκη, πρώτα για το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και είναι αυτό που είπατε, τα κάστρα δεν πέφτουν.
0: Και μετά να βάλει του εργαζόμενου από τα λοιπάσματα καβάλα που πετύχαν το Χατζηδάκι και του είπαν ψηφίσαμε 35 χρόνια να δούμε κατά και μα γαμίσατε.
2: Τι ζωέ μα έχουμε, δεν θέλουμε ο ΑΕΔ. Θέλουμε να πάμε στο Κοστάτσιο εκεί που δουλεύαμε 31 χρόνια. Δεν μα ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε ούτε προγράμματα ούτε τίποτα.
5: Δεν με νοιάζει, θα το πληρώσω.
2: Για ποιο λόγο, ένα λόγο πείτε μου.
6: Γιατί δεν υπογράψαμε
2: την κυβέρνηση. Για ξέρω τι θα πω κι εγώ στα παιδιά μου. Ένα λόγο πε μου. 30 χρόνια να δημοκρατία. Μας καταστρέψατε!
0: Και μετά μπορείς στον σύντροφο της Αθηνάς Κατσάρα τα Τέμπη που είπε ότι ψηφίζαμε τους μελλοντικούς δολοφόνους της γυναίκας μου.
7: Πιστεύω ότι τόσα χρόνια ψηφίζαμε τους μελλοντικούς δολοφόνους των ανθρώπων μας. Και δεν σας τα λέω για την πολίτευση. Ήμουν ένα παιδί 12 χρόνια μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Μου τζώθηκα. Έχασα τη σύζυγό μου την Αθηνά Κατσάρα και ήμουν δίπλα της μου στο στρώμα.

Για ακόμα μια φορά ένας συνάδελφός μας θα πάει πίσω σε ένα κουτί. Την προηγούμενη φορά πάλι είχαμε ξαναθρηνήσει και άλλους νεκρούς. Είναι ντροπή και έσχος. Ας έρθει ο κύριος Μητσοτάκης που διαπίστωσε χαμόγελα των εργαζομένων εδώ πέρα στην αποικοπισκευή. Ας έρθει να μας πει εδώ πέρα τα χαμόγελα και τον περιμένουμε να έρθει να κάνει.

0: πορεία.
1: Αν μπορείς την Παρασκευή να μου βάλεις μια αφιέρωση, δεν ξέρω αν το έχετε πει γιατί έχω χάσει μισή εκπομπή, τους οπαδούς της Λάρισας και της ΑΕΚ που φωνάζουν μισό-μισό, δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία, κράτος γαμημένο που ήταν πολιτεία. Αν μπορείς βρες, γίνει χαμός με αυτό το βίντεο. Απλά για να είμαστε μπράβο, για να είμαστε και δίκαιοι, μπράβο και στους δύο και σε μεγάλο επίπεδο, δεν ήταν οι πρώτοι που το κάνανε. Πρώτα το είχαν κάνει στην Αλφα Εθνική οι οπαδοί του Ατρόμητου και του Πανετολικού.

έχει γίνει και στα τοπικά με το Χολαργό, το Ποστήρα, τη Δόξα Βύρωνα, την Νέα Ιωνία και άλλες ομάδες. Αλλά πολύ μπράβο σε δύο μεγάλες ομάδες με τόσο κόσμο που πήρε τόσο έκταση.

0: κόσμος πρέπει να ξυπνήσει. Για βάλε λίγο παφίλι να πούμε εκεί που λέει ότι αν πάρει ο λαός το ξύλο, έχει δύο μεριές το ξύλο. Σε χαιρετώ, φιλιά πολλά, καλό αγώνα, αδερφέ. Μη μασάτε γιατί είναι γουαλιοπουτάρες οι δημοσιογράφοι οι υπόλοιποι.
1: Θέλουμε να καταγγείλουμε την ανέτεια, απαράδεκτη, τρομοκρατική επίθεση δυνάμεων της αστυνομίας σε όλους. Έριξε χημικά σε διαδηλωτές που αποχωρούσαν μέχρι δεν άφησαν να ξυλώσουν την εξέδρα που υπήρχε αδιάκριτα μέσα στο πλήθος. Και εδώ υπάρχει τεράστιο θέμα. Και πολιτική ευθύνη, αλλά και άλλες ευθύνες για το πώς δρούν αυτά τα περιβόητα σώματα ασφαλείας. Εμείς σας ξαναλέμε, με τέτοιες μεθόδους πεισμώνει ο κόσμος. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό, να ξέρετε και ιστορικά ότι το ξύλο έχει δύο άκρες. Παίρνετε τη μία. Αν ο λαός πάρει την άλλη, δεν θέλω να πω μια φράση που είπα, θα δούμε που θα κρυφτεί.

0: είσαι, ρε Μπαλουρδο Χιονάτη.
1: Έλα, ρε παιδί μου, πού είσαι.
0: Λοιπόν, θέλω παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Αλλά άστο λίγο να παίξει, μην το κόψει πάλι.
1: Ωραία, για πες.
0: Από Τζόλι Ρότζερ, πατρίδα διασκευή του Αλκίνου Ιωαννίδη.

0: δεν ξέρω που πατώ και που πηγαίνω.
1: Λοιπόν, μια αφιέρωση παρακαλώ για Παρασκευή.
2: Λέγε.
1: Από τη συνέντευξη του Νίκου του Συρίγου με την Καριστιανού, τη ρωτάει την ερώτηση, βάλε, αν ήθελε να συναντήσει τον Καραμαλή, τον Τριαντόπουλο και τον Μητσοτάκη, και την απάντηση της Καριστιανού. Η απάντηση της Καριστιανού, για να ακούνε κάποιοι ακροατές σου, νομίζω ότι εκφράζει το 70% των Ελλήνων.
3: Θα θέλατε να βρεθείτε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πρωθυπουργό, με τον Καραμαλή, με τον Τριαντόπουλο, με όλους αυτούς που θεωρείτε υπεύθυνος?
4: Προσωπικά όχι καθόλου. Θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο βρώμικο, ό,τι πιο απάνθρωπο, ό,τι χειρότερο έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Ειλικρινά, δεν θα ήθελα ούτε στα δύο μέτρα να βρεθώ δίπλα τους.

0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Ακούτε Ionian FM.

εκλογές. Μια κυβέρνηση θα φτιάχνουμε που λες, μια κυβέρνηση που θα έχει αποδοχή και θα δώσει στο λαό προοπτική. Υπουργό Οικονομίας το Κυρμίτσο, το μανάβι που έχει τέσσερα παιδιά, υπουργίνα Γεωργία στην Ελένη, που η μέρα της νυχτώνει στα καπνά. Υπουργό για της παιδείας στην αρχή, τον υπέροχο φτωχό καθηγητή που διδάσκει.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
8: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
9: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
10: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Προς παράταση μιας εβδομάδας, οι φορολογικές δηλώσεις μετά τα μαζικά αιτήματα φοροτεχνικών και παραγόντων της αγοράς. 4 χρόνια μετά τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ, το Μαρόκο βρίσκει ξανά απέναντι του τη Γαλλία, με έπαθλο αυτή τη φορά την πρόκριση στην τετράδα της διοργάνωσης, έντρα στις 11 η ώρα Ελλάδος. Ανακοίνωσε τον Ζώτα Σίλβα Ολυμπιακός, τεράστιος ο σύλλογος Ολυμπιακός, θα τα δώσω όλα για την ερυθρόλευκη φανέλα, είπε ο 27χρονος εξτρέμ. Ανακοινώθηκε μεγάλη μεταγραφή του Μπαντιό για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός που έρχεται από τη Βαλένθια. Άστα τόσο καιρό σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ψιλόβροχο αυτή την ώρα στην Αττική, στους 33 βαθμούς Κελσίου ο υδράκυρος. Και πάμε στο Σπύρο Δαλσινό, διότι παραμένει σε εξέλιξη η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο εργοστάσιο Στόνας Πρόπυργο και μέχρι στιγμής υπάρχει και ένας απολογισμός με 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 είναι σοβαρά. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Ευχάριστα είναι τα νέα ως προς την διαχείριση του μετόπου από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε επίσημα από την πυροσβεστική υπηρεσία πως έχουμε την οριοθέτηση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο ανταλλακτικών οχημάτων, όπου ξέσπασε γύρω στις 8 το πρωί στην περιοχή του Ασπρόπυργου. την συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Να πούμε πως κατά την επιχείρηση δραστηριοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα, εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο διηλυστηρίων και ένα ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχείρησε και ένα ελικόπτερο. Να πούμε πως η πυρκαγιά ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, με δεδομένο ότι στο σημείο βρίσκονταν και μια δεξαμενή προπανίου, επομένως υπήρξε σοβαρός κίνδυνος να έχουμε εκρήξεις που θα θύμιζαν βεβαίως το περιστατικό στην εργοστάσιο της Βιολάντα πριν από μερικούς μήνες. Να πούμε πως την επιχείρηση συνέδραμαν και οι υδροφόρες του Δήμου Αστροπύργων, ενώ στις 8.30 το πρωί περίπου εκδόθηκε 112 του Αστροπύργου την συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Να πούμε πως κατά την επιχείρηση δραστηριοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα, εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο διηλυστηρίων και ένα ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχείρησε και ένα ελικόπτερο. Να πούμε πως η πυρκαγιά ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, με δεδομένο ότι στο σημείο βρίσκονταν και μια δεξαμενή προπανίου, επομένως υπήρξε σοβαρός κίνδυνος να έχουμε εκρήξεις που θα θύμιζαν βεβαίως το περιστατικό στην εργοστάσιο της Βιολάντα πριν από μερικούς μήνες. Να πούμε πως την επιχείρηση συνέδραμαν και οι υδροφόρες του Δήμου Αστροπύργων, ενώ στις 8.30 το πρωί περίπου εκδόθηκε 112 με ενημέρωση προς τους κατοίκους,

0: Βεβαίως το περιστατικό στην εργοστάσιο της Βιολάντα πριν από μερικούς μήνες. Να πούμε πως την επιχείρηση την έδραμαν και οι υδροφόρες του Δήμου Αστροπύργων, ενώ στις 8.30 το πρωί περίπου εκδόθηκε 112 με ενημέρωση προς τους κατοίκους, καθότι οι φλόγες, η πυκνή καπνή ήταν ιδιαίτερα τοξική και υπήρχε ενδεχόμενο να προκύψουν αρκετά αναπνευστικά προβλήματα. Όπως ανέφερες και εσύ, έχουμε 11 τραυματίες, οι τρεις εκ των οποίων είναι σοβαρά.
1: Θα μας δώσει τώρα την εικόνα ο Βασίλης ο Βενιζέλος. Σπύρο, να σε ρωτήσω, έχουμε κάποια εικόνα πώς μπορεί να ξεκίνησε όλο αυτό?
0: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακριβή εικόνα για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Είναι στελέχη του ανακριτικού τμήματος του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίοι ως ο νουπο θα προχωρήσουν με την προανάκριση. Ωστόσο, από τις πρώτες πληροφορίες προκύπτει πως υπήρχαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση το προηγούμενο διάστημα, ενδεχομένως να έχουμε κάποιο βραχυκύκλωμα. Δεν προκύπτει κάποια εγκληματική ενέργεια ή κάποιος εμπρισμός. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι αρκετά σύνηθες, τουλάχιστον στην βιομηχανική ζώνη, τόσο εκείνης της περιοχής όσο και σε άλλες περιοχές.
1: Μάλιστα, Σπύρο, μείνε μαζί μας να ακούσουμε καταρχάς αυτή την ώρα της μεγάλης έκρηξης. Πραγματικά ήταν συγκλονιστική η ώρα της έκρηξης, που ακόμα που μπορεί να μην το ραδιόφωνο διαθέτει εικόνα, ωστόσο ο ήχος όμως είναι απέραντα τρομακτικός.
2: Έκανε εκρήξεις μεγάλες, είχαμε μανιτάρι, δεν ξέρω τι προπάνιο τι είχε. Το θέμα είναι ότι ήρθαν αμέσως τα πυροσβεστικά μέσα και τα ελικόπτερα και προσπαθούν να τη σβήσουν.
3: Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, πρώτα και κύρια στους εργαζόμενους που έχουν μεταβεί στα νοσοκομεία.
4: Δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο προστασίας. Βλέπετε εδώ πέρα να μπορεί να υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί, να υπάρχουν μέτρα προστασίας. Βλέπετε επιχειρήσεις που παίρνουν φωτιά και καίνε τρεις ώρες. Και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο μηχανισμός του κράτους για να έρθει να τη σβήσει.
5: Εμείς φτιάχνουμε τα φορτηγά, σούστες. Τα συνεμπλόκ το λέμε εμείς, σαν ναι, τα λακτικά.
6: Το φορτηγό αυτό ήταν άδειο μέσα με το καζάνι που είχε προπάνει.
5: Αυτό ήταν άδειο, ναι.
1: Πάμε τώρα στο Βασίλη Βενιζέλο να μας δώσει μια εικόνα για την κατάσταση των τραυματιών. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι ευχές όλων είναι με τους τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή είναι ένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών, Χαϊδαρίου Αττικών. Στη μονάδα ιατρικής θεραπείας, διασωληνωμένος στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του Γενικού Κρατικού Αθηνών, άλλος ένας, και στο ΚΑΤ ο τρίτος πολύ βαριά εγκαυματίας, διασωληνωμένος στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του Ιδρύματος. Ένας ακόμα νοσηλεύεται στην κλινική πλαστικής χειρουργικής του Θριασίου, ένας έχει πάρει εισιτήριο από το Θριάσιο, ένας νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο μετά από αίτημά του και σύνολο έχουμε 11 τραυματίες. Οι 4 είναι για αναπνευστικά προβλήματα που προσήλθαν στο Αττικό με ιδίου μέσων και οι 7 είναι οι τραυματίες. Με τους 3 να έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Δύσκολη η κατάσταση λοιπόν για τους τραυματίες. Σπύρο, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, διότι το πρωί σήμανε συναγερμός στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι και χρειάστηκε μάλιστα να εκενωθεί το νοσοκομείο.
0: Αυτό ακριβώς, Έρητα, είπαμε και σε ζωντανή μετάδοση εκείνη την ώρα. Ήταν λίγο μετά τις 4.30 όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, στην περιοχή του Αμαρουσίου, όπως προέκυψε μάλιστα και από την προανάκριση τόσο της αστυνομίας όσο και της πυροσβεστικής. Ένας 76χρονος φέρεται ως ο υπεύθυνος για την πρόκληση αυτής της πυρκαγιάς. Να πούμε πως έγιναν μεγάλες προσπάθειες κυρίως για τον απεγκλωβισμό, τη διάσωση και την εκένωση του νοσοκομείου από τους πυροσβεστικές δυνάμεις και από τους αστυνομικούς, καθότι η φωτιά, όπως διαπιστώθηκε λίγο αργότερα, ήταν σχετικά εύκολη με βάση την εμπειρία των πυροσβεστών. Ωστόσο, λόγω και των συνθήκων, λόγω και των ασθενών οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης και μεταφοράς, ήταν μια πραγματικά δραματική κατάσταση, μια δραματική εικόνα, δεδομένο άλλωστε ότι σε αυτή την παθολογική κλινική όπου ξέσπασε η πυρκαγιά υπήρχαν πυκνοί καπνοί που εμπόδιζαν ακόμα και την ορατότητα, οπότε καθιστούσαν πολύ δύσκολη την εκένωση. Όταν να πούμε πολύ σημαντικό ότι κατά τη διάρκεια

0: της προανάκτησης, οι αστυνομικοί έκαναν καταμέτρηση των ασθενών και διαπίστωσαν πως ένας από αυτούς, ένας 76χρονος, απουσίαζε από την κλίνη που υποτίθεται θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Έκαναν σχετική έρευνα και τον εντόπισαν στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, ο οποίος είχε επιστρέψει στο σπίτι του. Εκεί προχώρησαν στην προσαγωγή του και τον παρέδωσαν στις ανακριτικές αρχές, στους ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής, όπου εκεί ομολόγησε την πράξη του, ότι με ένα τσιγάρο έβαλε φωτιά σε ένα στρώμα. Σε ένα στρώμα, με αποτέλεσμα την πρόκληση της πυρκαγιάς. Ο 76χρονος λοιπόν, μετά την ομολογία του, συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφορο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας σχετικά με την φωτιά εκεί στο Σισμανόγλιο, καθώς και ο γιος μιας 90χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της από ανακοπή. Οι αρχές βέβαια λένε ότι δεν σχετίζεται το περιστατικό της φωτιάς με τον θάνατο της 90χρονης γυναίκας. Σε κάθε όμως περίπτωση υπάρχει μια νεκρή γυναίκα.
2: Διαχειρίστηκαν μια φωτιά και ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε τεράστια εθνική τραγωδία. Μέσα στη φοβερή ατυχία του περιστατικού μας ατυχεροί, γιατί οι ασθενείς που βρέθηκαν μέσω της φωτιάς 5 ώρα τα ξημερώματα, μεταφέρθηκαν όλοι με ασφάλεια 5 παρά το πρωί, ένα κρεβάτι ενός θαλάμου τρικλίνου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας την κατάλαβα αμέσως, μπήκε στο θάλαμο, όπου είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο ούτε κάποιο έφλεκτο υλικό από το νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους, δεν κινδύνευσε κανένας και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
3: Αναγκαστικά τη βγάλαν από το θάλαμο και ερχόμενοι. Καθόντας έξω από το θάλαμο έπαθε ανακοπή. Προσπαθήσαν οι άνθρωποι με κάρπα και τέτοια να επαναφέρουν στη ζωή. Δεν τα καταφέρανε. Δεν μπορώ να πω τι σχετίζεται το θάνατο σε αλίμονο. Δεν το ξέρω, ούτε γιατρός είμαι. Η πυροσβεστική θα διενεργήσει έρευνα. Θα την πάμε για νεκροτομή και νεκροψία. Και από εκεί και πέρα θα βγει το πόρεσμα.
4: Συμβαίνει τώρα.
1: Πριν από λίγη ώρα είχαμε αναγκαστική προσγείωση F-16 μαχητικού στην Ζάκυνθο. Το μαχητικό της πολεμικής μας αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχης στον Άραξο και για άγνωστους λόγους πριν από λίγη ώρα πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο νησί. Ό,τι νεότερο έχουμε φυσικά και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα στην Κοζάνη, εκεί όπου πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που σκοτώθηκε από την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Η ίδια έφτασε με ασθενοφόρο. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, απεσταλμένος των παραπολιτικών. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι παραπολιτικών, εδώ από την Κοζάνη, προς το κημητήριο της πόλης, όπου πριν από λίγο συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί αποχαιρέτησαν την Βάγια Νέστορος, έναν κατεξοχήν ταπεινό άνθρωπο, έναν άνθρωπο της προσφοράς, όπως έλεγαν όλοι, κλαίγοντας και με πολύ μεγάλη συγκίνηση. Βάγια Νέστορος που έχασε τη ζωή της μετά από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα την περασμένη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη. Θα υγεί φιγούρα και ο σύζυγος, ο Παναγιώτης Νέστορος, ο οποίος πριν από 5 χρόνια, όπως έλεγε, είχε χάσει το ένα το παιδί, τώρα έχασε τη σύζυγό του, ενώ και το άλλο το παιδί, η Αφροδίτη Νέστορος, η οποία ήρθε εδώ σε αναπηρικό καροσάκι, πρώτα σε εξυπήρια από το νοσοκομείο για λίγες ώρες, και ήρθε εδώ πολυτραυματίας η κόρη της Βάγιας, και μάλιστα η κοπέλα είχε γάζες και στα χέρια και στα πόδια, ενώ είχε και άλλα τραύματα σε όλο της το σώμα. Πολύ δύσκολη η κατάσταση. Όλοι μιλούσαν εδώ για ανθρώπους, για μεγάλη οικογένεια, η οποία ήταν η οικογένεια της προσφοράς, και για οικογένεια οι οποίοι διακρίνονταν πάντα για την αγάπη της στην κοινωνία. Τώρα, να σας πω ότι ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός, ήταν εδώ ο Αρχηγός του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε μάλιστα να καταδίκασαν, εννοείται όλοι, τα τυφλά κρατικά χτυπήματα. Ζήτησε μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης να γίνουν αμέσως συλλήψεις, ενώ ο Πρωθυπουργός ήταν στην εκκλησία στη διάρκεια της εξόδιος ακολουθίας, αλλά και μετά, χαιρετώντας όλο τον κόσμο ο οποίος ήρθε σήμερα να συμπαρασταθεί στην οικογένεια. Μεταξύ άλλων, Παγικές Φιγούρες ήταν και η Αλεξία Μπακογιάννη που βρέθηκε εδώ σήμερα λέγοντας, έλεγε συνεχώς τι κρίμα, τι κρίμα. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος είχε χάσει τον πατέρα του
1: πριν μπορεί από να καταλάβει καλύτερα. Έτσι.
5: Ακριβώς όπως και άλλα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών και ειδικά η Έλενα Ιράπη και ο Στάτσος ο Σημόπουλος, οι οποίοι όπως έλεγαν είχαν δεχθεί επιθέσεις και στα σπίτια και στα γραφεία τους τουλάχιστον 7 φορές στην Θεσσαλονίκη. Και όμως ακόμη δεν έχουν γίνει συλλήψεις από την 1η Ιουλίου. Πληροφορίες της τελευταίας στιγμής αναφέρουν ότι χθες το βράδυ μετέβη στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Μπορεί να υπάρξουν κάποια νεότερα τις επόμενες μέρες, ώρες, όσον αφορά τον φυσικό αυτουργό ή τους φυσικούς αυτουργούς, αλλά και τους ηθικούς αυτουργούς, ενώ υπάρχει και ένα ορφανό αποτύπωμα το οποίο αναζητά τώρα η αστυνομία να το διασταυρώσει. Σημειώνω τέλος ότι ο Πρωθυπουργός μετέβη εδώ από την Αθήνα, αφού χθες το βράδυ έφτασε εκεί από την Άγκυρα. Σταμάτησε όλο το πρόγραμμά του για να έρθει εδώ στην Κοζάνη και γύρισε πίσω μαζί με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα, τον επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σμινή και άλλους πολιτικούς αξιωματούχους.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τον αδερφό της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα, που συγκλώνησε στον επικίδιό του, αλλά και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
6: Αδερφοί μας, το γνωρίζουμε ότι δολοφονήθηκες. Μια δολοφονία από θρασίδιλους και βέβαιους ανθρώπους που βήθησαν την οικογένειά μας σε μεγάλο πέθος και οδύνη. Για μας δεν πέθανες, αδερφοί μας. Για μας θα ζεις πάντα στις καρδιές μας. Τώρα ταξιδεύεις προς τα φωτεινά μέρη του ουρανού, πετάς στην αγκαλιά του Θεού και εκεί είναι βέβαιο ότι θα συναντήσεις το αστεράκι μας, την Νικολέτα μας.
7: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
1: Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας, να σας πούμε ότι έχουμε νεότερα σχετικά με την αναγκαστική προσγείωση του μαχητικού F-16 στην Ζάκυνθο. Είναι καλά στην υγεία του ο χειριστής. Η αναγκαστική αυτή προσγείωση έγινε λόγω ένδειξης για φωτιά λίγο νωρίτερα. Το F-16 που ανήκει στην 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση στην ευρύτερη περιοχή εκεί στο Ιόνιο. Υπήρξε μια ένδειξη για φωτιά στο μαχητικό και αμέσως ο χειριστής κατόρθωσε με επιτυχία να προσγειώσει το αεροσκάφος. Στηρήθηκαν όλα τα μέτρα και ο χειριστής είναι καλά στην υγεία του. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ελληνοτουρκικό διπλωματικό μπραντεφέρ είχαμε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με φόντο τα F-35, εκατέρωθεν δηλώσεις Μητσοτάκη Ερντογάν και τρίπλες από την πλευρά του Ερντογάν για άγνοια του λαού του για το κάζους μπέλι. Όλα θα μας τα πει ο Κώστας Παπαγλιμίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι και στους κροατές μας. Το απλέον που ολοκληρώθηκε διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μπορούμε να κάνουμε και μια πρώτη αποτίμηση, γιατί οι ελληνικές σχέσεις φαίνεται ότι παίρνουν πλέον σε μια νέα βάση, με το κ. Μητσοτάκη να θέτει δημόσια στο υψηλότερο διεθνές φόρουμ που συμμετέχουν και οι δύο χώρες, που είναι το ΝΑΤΟ και η σύνοδος κορυφής, το ζήτημα του κάζους μπέλι. Το είπε και στη δήλωση του προσερχόμενος της σύνοδος κορυφής, που είπε ότι τη στιγμή που η χώρα μας αντιμετωπίζει κάζους μπέλι από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσουμε το ένομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πρέπει να ληφθούν υπόψη ευαισθήσεις όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Το είπε και στην συνέχεια στις δηλώσεις που έκανε μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής, όπου μίλησε για μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συνάσσεται ούτε με διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες. Τώρα, ο Ταγκίπ Ερντογάν από την δική του πλευρά είχε μια αμήχανη στάση, συνολικά θα λέγαμε φάνηκε αυτό από την τουρκική κυβέρνηση, φάνηκε λίγο σαν. Πώς το πούμε έτσι απλά, σαν να χαλάει λίγο τη σούπα που έχει φτιάξει η Τουρκία, γιατί πράγματι είναι μια πολύ πετυχημένη σύνοδος κορυφής για την Άγκυρα. Υποδέχτηκε 32 συνολικά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, υποδέχτηκε τον πρώτο τον Ήβο, ο οποίος μίλησε με πολύ θετικά σχόλια για την Τουρκία ως χώρα και όταν γίνει Ερντογάν ως πρόεδρο, και μέσω αυτά Ήρθε όμως η Ελλάδα να χαλάσει λίγο αυτό το πανηγύρι της Τουρκίας, εντός εισαγωγικών φυσικά το πανηγύρι, και θέτω στο θέμα του Κάρος Μπέλη ενώπιον των συμμάχων. Και μάλιστα ακόμα και ο Μαρκ Ρούτερ της ένδειξης τύπου τη δική του Γενικός Γραμματέας ΝΑΤΟ δέχτηκε ερώτηση για αυτό, την οποία έτσι τεχνιέντος την απέθηκε να δώσει μια καθαρή απάντηση. Επομένως, φάνηκε η αμηχανία αυτή και η ενόχληση και στα δημοσίευματα του τουρκικών μέσων ενημέρωση, αλλά και στις δηλώσεις του ίδιου του Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος είπε λοιπόν ότι αυτό δεν απασχολεί τον τουρκικό λαό και στην τουρκική του πλειοψηφία. Αν ρωτήσει τι είπε, είναι δεν ξέρουν, δεν πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά τα θέματα, και είπε ότι ήταν λάθος του Έλληνα Πρωθυπουργού που το έθεσε αυτό το ζήτημα. Από εκεί και πέρα, είμαστε τρία χρόνια κάτι μετά τα ήρεμα νερά, αυτή η πολιτική που έχει ξεκινήσει περίπου τον Φεβρουάριο του 2023 μετά τους πονηκούς σεισμούς στην νοτιοανατολική Τουρκία. Δεν θέλει να σημάνει το τέλος προς καμία περίπτωση του κυριακού Μητσοτάκης και η ελληνική κυβέρνηση. Θέλει όμως να φέρει και την Τουρκία προς των εστιών της για συγκεκριμένα ζητήματα. Να μην ξεχνάμε ότι χθες παράλληλα που γινόντουσαν αυτά στην Άγκυρα, στο Λαγωνίσι, εδώ στο συνέδριο του Economist, στο Τάσο Καντιβασιλέ, υπουργό εξωτερικών, απαντούσε στον Αχμέντα Βούτογλου, τον πρώην πρωθυπουργό της Τουρκίας, και είχαν λόγο για εισβολή στην Κύπρο, τουρκική το 1974, και τους κάλεσε τους Τούρκους δηλαδή να αποδεχτούν την πραγματικότητα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού, αλλά και τη δήλωσε εδώ, στα Παραπολιτικά, ο Χάρης Στοχάρης, ο υφυπουργός εξωτερικών, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
9: Δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο Κάζου Μπέλη. Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική αναορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
10: Ο Τούρκος πρόεδρος θέτει θέματα, είναι λίγο σαν ένα διάλογος κοφών, με την έννοια πια ότι μιλάμε επί εντελώς διαφορετικής βάσης. Οι Τούρκοι λένε να βάλω στο τραπέζι ένα άδικο, να βάλω στο τραπέζι, να βάλετε εσείς ένα δίκαιο, να τα μοιράσουμε στη μέση, να πάρουμε από μισό άδικο και από μισό δίκαιο. Δηλαδή αυτό που στην καθημερινή λέμε το τουρκικό παζάρι. Εμείς λέμε ότι η γραμμή του δικαίου και του αδίκου καθορίζεται απολύτως από το διεθνές δίκαιο. Με αυτό ως σύμμαχο ελάτε, εάν δεν τα βρούμε εμείς μεταξύ μας στην συζήτηση, πάμε και στα αντίστοιχα δικαστήρια, στη Χάγη ή οπουδήποτε υπάρχει δικαιοδοσία, να τα βρούμε εκεί ή να μας τα βρουν, ας το πούμε, εν είδη διαιτησία.
1: Τώρα, πριν περάσουμε στα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Σπύρος Ερμπέτης έχει έρθει στο στούντιο των Παραπολιτικών 90,1 να μας δώσει όλα τα νεότερα σχετικά με ισχυρά πλήγματα που είχαμε λίγο πριν πάλι στο Ιράν. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των Παραπολιτικών. Πράγματι, πριν από λίγο είχαμε νέες αναφερόμενες εκρήξεις, όπως μεταδίδουν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ των στόχων είναι και η περίμετρος του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για ρωσικής κατασκευής πυρηνικό σταθμό. Είναι μεταξύ των στόχων. Ενώ εντωμεταξύ έχουν ηχήσει σιρήνες και στην Ιορδανία, η οποία φιλοξενεί, θυμίζουμε, και αμερικανική αεροπορική βάση. Το βράδυ, μεταξύ των πληγμάτων τα οποία έγιναν εν είδη αντιπίνων από τους φρούς επανάστασης Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ήταν μεταξύ των στόχων που επίσης φιλοξενούν, θυμίζουμε, αμερικανικές βάσεις. Ενώ είχαμε και για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα μαζικές επιθέσεις από την αμερικανική κεντρική διοίκηση της CENTCOM, τουλάχιστον 90 στόχοι χτυπήθηκαν και τουλάχιστον 14 είναι οι νεκροί σε 5 διαφορετικές ιρανικές επαρχίες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουμε μια κλιμάκωση, Έρη. Θυμίζουμε και το χθεσινό μήνυμα του Τραμπ ότι η εκεχηρία για εκείνον έχει λήξει, και ανέφερε επιστρέφοντας, το οποίο έχει και αυτό νομίζω το ενδιαφέρον του, η επιστροφή με το Air Force One.
1: Ναι, περίεργη επιστροφή.
11: Περίεργη επιστροφή, ναι. Ανέφερε λοιπόν επιστρέφοντας από την Άγκυρα ότι ήρθε σε επαφή μαζί του από την ιρανική πλευρά, προκειμένου να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά όπως είπε ο Τραμπ, δεν ξέρει αν την αξίζουν οι Ιρανοί. Όλα αυτά θυμίζουμε, ενώ είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, και είχαμε και χτυπήματα και σε γέφυρες, κομβικές γέφυρες, και μια που συνδέει το Ιράν με την Κίνα και τα οποία μπορούν να συνδέονται και με αυτήν την διαδικασία, η οποία είναι σε εξέλιξη. Εξάλλου, χθες ο Τραμπ είχε πει ότι προσωπικά σεβόταν, εντός εισαγωγικών, αν μπορούμε να τον ερμηνεύσουμε, τις διαδικασίες αυτές, και γι' αυτό δεν, τις κηδείες δηλαδή του Χαμενεΐ, και γι' αυτό δεν είχε προκαλέσει, δεν είχε επιτεθεί ο ίδιος στους Ιρανούς. Εξάλλου, τα παρουσιάζει όλα αυτά ως αντίπεινα, θυμίζουμε, Έρη.
1: Πόσο καιρό κράτησε αυτή η εκεχηρία, Σπύρο? Ούτε καν μήνα.
11: 17 Ιουνίου. Είμαστε πέρι τις 3 εβδομάδες να μπορούμε να το πούμε και να το ορίσουμε. Να πούμε επίσης ότι είχε κάνει και μια γκάφα ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι. Χθες ανήρτησε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, η οποία υποτίθεται ότι έδειχνε πλήγμα από τα χθεσινά, μεταξύ των χθεσινών πληγμάτων που προξενήθηκαν στο Ιράν. Τελικά, όπως αποδείχθηκε, πρόκειτο για πλήγμα Ισραηλινό και το οποίο έγινε πέρυσι, τον Ιούνιο του 2025, καμία σχέση δηλαδή με αυτό το οποίο έδωσε αρχικά ο Τραμπ ως φωτογραφία από τις τελευταίες αυτές επιθέσεις, Έρη. Και αν θες να περάσουμε και σε αυτό που λέγαμε.
1: Τα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα, ναι, της Συνόδου. Τώρα περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας, έτσι, και
11: ακριβώς,
1: αύξηση των αμυντικών δαπανών.
11: Αύξηση των αμυντικών δαπανών. Δίνεται πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της αντιδρόουν άμυνας. Θα δοθούν περί τα 140 δις συνολικά στην Ουκρανία μέσα σε 2 χρόνια. Το κυριότερο κομμάτι αυτού θα το αναλάβουν κακά τα ψέματα οι Ευρωπαίοι και ο Καναδάς. Ήδη είχαμε και αναφορά για δέσμευση περί τα 11,5 δις από τη Γερμανία προκειμένου να δοθούν στην Ουκρανία. Ενώ είχαμε και την ανακοίνωσε ότι μπορεί ένα τμήμα των πυράβλων Patriot πλέον να κατασκευάζεται στην Ουκρανία. Δηλαδή δίνεται μια νέα έμφαση και μια νέα πνοή και στην ουκρανική αμυντική βιομηχανία, πάντοτε όμως στα πλαίσια αμερικανικών συνεργειών και συμπράξεων.
1: Τώρα, τι έγινε με την επιστροφή του Τραμπ? Ήταν κάπως έτσι
11: μυστηριώδης,
1: να
11: το πούμε, Έρη, ναι. Μα τελικά δεν επέστρεψε με το νέο αεροσκάφος, το οποίο θυμίζουμε ότι έχει δωρήσει το Κατάρ, αυτό το υπερπολιτελές αεροσκάφος. Επέστρεψε ουσιαστικά με το παλιό και η αλλαγή έγινε κάπου στην Αγγλία, δηλαδή εν πτήση, εν κινήση και εν επιστροφή, θα λέγαμε, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι λόγοι δεν έχουν
1: γίνει γνωστοί.
11: Δεν έχουν γίνει γνωστοί, αλλά έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η κίνηση.
1: Δηλαδή με το παλιό Air Force έφτασε στη Μεγάλη Βρετανία και από εκεί άλλαξε το πλέον, πλάνο.
11: Συνέχισε το ακριβώς το ταξίδι στην Ουάσιγκτον. Σαν να άλλαζε, να πούμε, γραμμή, σαν να άλλαζε σε αεροδρόμιο, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σας είπαμε νωρίτερα για την αναγκαστική προσγείωση που είχε το μαχητικό αεροσκάφος στην Ζάκυνθο. Πάμε όμως στην Κατερίνα Τσαμούρη να ρωτήσουμε μήπως υπάρχει κάποιο νεότερο επ' αυτού. Είναι καλά στην υγεία του ο πιλότος, αυτό είναι το νούμερο ένα και το πιο σημαντικό. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
12: Καλό μεσημέρι, Ερική, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, ανακεφαλαιώνουμε λοιπόν. Ένα ελληνικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα, όπως μαθαίνουμε, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Είχε απογειωθεί από τη βάση στην Άραξο. Ο πιλότος του F-16 της πολεμικής μας αεροπορίας είδε μια ένδειξη κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής αυτής πτήσης που πραγματοποιούσε στην ευρύτερη περιοχή του Ιωνίου και αποφάσισε να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο. Οι αρχές του αεροδρομίου στη Ζάκυνθο, να σου πω, έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Και το σημαντικό, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ότι ο πιλότος μας είναι καλά στην υγεία του.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε μια συνάντηση με εσάς τους διπλωματικούς συντάκτες σχετικά με όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις, σε σχέση φυσικά και με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
12: Κοίταξε, γενικά θα σου δώσω ένα κλίμα, ναι, ότι πολύς η Αθήνα χαρακτηρίζει αναμενόμενη την έκβαση της συνόδου. Μη σου πω και θετική, με τη λογική ότι επειδή είναι αρκετά πρόβλημα τόσο ο πρόεδρος Τραμπ, είναι αρκετά τεταμένες οι σχέσεις του με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μπορεί και να και πάει και χειρότερα. Θα μπορούσε, ναι, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, διότι τελικά τα F-35 δεν εδόθησαν, έτσι, πάμε για το θα.
12: Σωστά. Γενικά τις κολακίες μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν τις περιμέναμε. Έχουν καλή διαπροσωπική σχέση, οι δύο ηγέτες είναι γνωστό, αλλά ανώτατες διπλωματικές πηγές δεν θεωρούν ότι όσα ακούσαμε θα μετουσιωθούν άμεσα σε εξέλιξεις για τα F-35. Εξάλλου, όπως πολύ σωστά λες, ο Τραμπ είπε θα το σκεφτώ. Γενικώς και ορίστος. Οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δικαίωμα βέτο δεν έχουμε, ούτε μπορούμε να επιβάλλουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην όποια χώρα την εξωτερική της πολιτική, την εξοπλιστική της, να συγχωρείτε, πολιτική. Όμως θεωρούμε αυτονόητο, τονίζουν ανώτατες διπλωματικές πηγές, να υπάρξει ένας όρος ο οποίος να αποκλεί τη χρήση σε βάρος άλλων χωρών. Δηλαδή, λένε από την Αθήνα, δεν μπορούμε να ασκήσουμε βέτο, προφανώς. Δεν μπορούμε να πούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες τι θα κάνουν, προφανώς. Αλλά ας έχουν στο νου τους, και το έχουμε πει διμερώς, ότι πρέπει να αποκλείεται η χρήση σε βάρος άλλων συμμαχικών χωρών. Βέβαια, η Αθήνα επισημαίνει ότι δεν αρκεί η Προεδρική Βούληση, έτσι είπα, και το Κογκρέσο. Και ακόμα και αν κάποια στιγμή τα F-35 τα πάρει η Τουρκία, εμείς είμαστε ήδη πολλά βήματα μπροστά. Εκείνοι έχουν μπροστά τους τουλάχιστον μια πενταετία. Ενώ εμείς το 27 θα εκπαιδεύσουμε τους πιλότους μας και το 28 θα παραλάβουμε το πρώτο. Τώρα, για το κάζους Μπέιλι, να σου πω ότι η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι αν δεν αρθεί, δεν θα μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές σχολίαζαν και την απόφαση του, την αποστροφή του Ερντογάν, ο οποίος είπε χθες στη συνέντευξή του ότι δεν το ξέρουν όλο το θέμα οι Τούρκοι πολίτες, δεν τους αφορά. Οπότε σου λέει η Αθήνα ότι άρα μπορεί να αρθεί και πιο εύκολα αν το υποβαθμίζει τόσο ο Τούρκος Πρόεδρος. Για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας περιμένουμε να δούμε το περιεχόμενό του. Δεν φαίνεται να έρχεται άμεσα προς ψήφιση στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Για τα δύσκολα της ελληνοτουρκικής συζήτησης από την Αθήνα λένε ότι εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι είναι μία η διαφορά μας, η Φαλοκρηπίδα και ΑΟΥΣ. Οι Τούρκοι λένε ότι είναι αλληλένδετα τα προβλήματα, άρα ούτε έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση, ούτε μπορούμε να την ξεκινήσουμε. Προφανώς αν θελήσουν οι δύο ηγέτες να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, θα κάτσουν, αλλά δεν έχει γίνει απαραίτητη νομική, τεχνική και διπλωματική προεργασία για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, γιατί πολύ απλά διαφωνούμε ως προς το περιεχόμενό της.
1: Και το στο ίδιο μήκος κυμάτος ήταν και ο κύριος Δένδιας με δηλώσεις του στο Economist.
12: Σωστά. Και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Δένδιας μίλησαν σήμερα στο συνέδριο του Economist. Ο κύριος Δένδιας είπε ότι η Ελλάδα προφανώς δεν θα είναι χαρούμενη αν πάρει η Τουρκία τα F-35, συμπληρώνοντας με νόημα, δεν θα κρίνουμε εμείς τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή σε ποιον κάνουν πωλήσεις. Αυτό είναι δουλειά της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτείων. Έχουμε όμως μια ερώτηση. Είναι προς το πραγματικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτείων, ναι ή όχι? Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η δήλωση του κύριου Δένδια. Και ο κύριος Γεραπετρίτης με τη σειρά του είπε ότι εμείς παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, γιατί η συναλλακτική διπλωματία οδηγεί σε ζούγκλα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και παγίωση της Ελλάδας στη δεύτερη θέση, καταγράφει η νέα πανελλαδική έρευνα της MRB. Όλες τις λεπτομέρειες και όλο το ρεπορτάζ έχει ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
13: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Πώς διαβάζουν τώρα τα κομματικά επιτελεία τα στοιχεία?
13: Κοίτα τώρα, φαίνεται ότι παγιώνεται το δίπολο, τουλάχιστον η πρώτη και η δεύτερη θέση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς. Να πούμε ότι πρόκειται για τις εξαμηνιαίες τάσεις της MRB, μια πολύ μεγάλη έρευνα που για πρώτη φορά συμπεριέλαβε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Στην αναγωγή ΕΡΗ, δηλαδή στην αναγωγή επί του συνόλου των ψηφοφόρων, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29%, στο 17,6% η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, στο 11,1% το Πασό και από εκεί και κάτω 8,8% το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού, 8,7% η Ελληνική Λύση, 7,3% το Κομμουνιστικό Κόμμα, 5% η Φωνή Λογικής, 5% συγγνώμη, η Πλεύση Ελευθερίας, 3,3% η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, στο 3% το Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη, ενώ εκτός Βουλής είναι οι Δημοκράτες, αλλά με αυξημένο ποσοστό, 2,1% του κυρίου Κασελάκη, στο 1,5% ο ΣΥΡΙΖΑ και στο 1,1% η Νέα Αριστερά. Επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι με αναγωγή στο σύνολο των ψηφοφόρων. Δεν υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις, για παράδειγμα, στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Εκεί προηγείται ο Πρωθυπουργός, αλλά με σχετικά χαμηλό ποσοστό, 25,1%. Και ακολουθούν με 15,1% ο κύριος Τσίπρας, 8,6% ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, και από εκεί και κάτω η κυρία Καρτιανού, ο κύριος Βελόπουλος και ο κύριος Κουτσούμπας. Τα σημαντικότερα προβλήματα και σε αυτήν την έρευνα της τάσης MRB είναι φυσικά η ακρίβεια και έπονται τα θέματα της υγείας, η χαμηλή μισθή, αλλά και τα θέματα της διαφάνειας και της διαφθοράς.
1: Τώρα από την πλευρά του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, ο οποίος βρέθηκε εδώ στο στούντιο των Παραπολιτικών, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, είπε ότι το Πασόκ μπορεί να γίνει και πάλι πρώτη πολιτική δύναμη.
13: Ναι, επιμένουν από τη Χαρούλα Τρικούπη και το είπε πολύ χαρακτηριστικά και ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, ότι ο στόχος της πρώτης θέσης παραμένει. Επανέλαβε ότι το θεωρεί ως εφικτή επιλογή. Κάτι τέτοιο, οτιδήποτε άλλο ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς Έρη θα είναι αποτυχία για τη χώρα και ότι ο μόνος τρόπος να υπάρξει πολιτική αλλαγή είναι η πρώτη θέση του Πασόκ, ότι έχουν δοκιμαστεί και η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μητσοτάκη και η Ελλάς με τον κύριο Τσίπρα και η μόνη απάντηση αν θέλουν οι πολίτες να υπάρξει πολιτική αλλαγή είναι μέσα από το Πασόκ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσουκαλάς που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
14: Ο στόχος της πρώτης θέσης
15: παραμένει και θεωρούμε ότι είναι και εφικτός.
14: Οτιδήποτε μία άλλο θα είναι αποτυχία.
15: Για την Ελλάδα σίγουρα.
14: Για το Πασόκ.
15: Και το Πασόκ, κοιτάξτε, προφανώς έχουμε βάλει ένα στόχο να πάμε πάρα πολύ ψηλά. Κάθε φορά μετά θα γίνει προφανώς ο απολογισμός. Mm-hmm. Αλλά θα είναι κυρίως αποτυχία για τη χώρα. Αν συνεχιστεί η διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, mm-hmm. μετά από 7 χρόνια διαφθοράς, χαμένων ευκαιριών, φτάσαμε να είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Είναι δυνατόν να λέει μια κυβέρνηση ότι πέτυχα όταν κατάφερε από πέμπτη από το τέλος στην αγοραστική δύναμη ο λαός της να πάει πρώτος? Το γιατί η Νέα Δημοκρατία ακόμα έχει μισοάδιο και όχι τελείως άδειο το ρεζερβουάρ της είναι γιατί το 23 η αξιωματική αντιπολίτευση συνετρίβει. Οι αποφάσεις είναι σαφέστατες, κύριε Σκουρή.
16: Πολύ δημότυπο βλέπω.
15: Το Πασόκ κάνει ακριβώς μονομέτωπο. Πολύ μόνο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Συνεχίζονται τώρα οι εσωκομματικοί τριγμοί μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε και η Κατερίνα Νοτοπούλου. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλό μεσημέρι. Συνεχώς φεύγουν στελέχη από το κόμμα. Πραγματικά περιμένουμε να δούμε ποιοι θα απομείνουν.
17: Κάπως έτσι είναι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι και σε σένα. Να πούμε ότι η παραίτηση της κυρίας Νοτοπούλου ευνηδίασε κατά κάποιο τρόπο την Κουμουντούρου, καθώς είχε ακουστεί ότι κάποιοι βουλευτές θα άνοιγαν την πόρτα εξόδου από το κόμμα. Δεν είχε ακουστεί ωστόσο το όνομα της κυρίας Νοτοπούλου. Ωστόσο η κυρία Νοτοπούλου χθες το απόγευμα γύρω στις 6 και μισή τηλεφώνησε στον κύριο Φάμελου και του είπε ότι πλέον δεν μπορούσε να υπηρετήσει το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς στο κόμμα επικρατεί τοξικότητα και μία βεβαιότητα σε όλα τα επίπεδα. Από εκεί και ύστερα μάλιστα κάλεσε και κάποιους από τους ανθρώπους που την έχουν στηρίξει στη Θεσσαλονίκη, καθώς είναι πρώην βουλευτής της Α Θεσσαλονίκης, και τους ευχαρίστησε για τη βοήθεια την οποία τους είχαν δώσει. Τώρα, προφανώς και η αποχώρηση της κυρίας Νοτοπούλου έρχεται να προσθεθεί σε αυτές τις αποχωρήσεις για τις οποίες μιλάμε όλο αυτό το διάστημα. Οι πληροφορίες τώρα λένε ότι τουλάχιστον 2 με 3 βουλευτές είναι στην πόρτα εξόδου. Κάποιοι σκέφτονται ακόμα και αύριο Παρασκευή, δηλαδή μία μέρα πριν από την Κεντρική Επιτροπή, να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι άλλοι ωστόσο λένε ότι μάλλον οι ίδιοι άνθρωποι κάνουν και μία δεύτερη σκέψη, λέγοντας ότι θα πρέπει να παραμείνουν, να ακούσουν και να δουν το τι θα γίνει μέσα στην Κεντρική Επιτροπή και στη συνέχεια, εφόσον δουν ότι δεν υπάρχει διέξοδο στο αδιέξοδο του ΣΥΡΙΖΑ, να ανακοινώσουν την αποχώρησή τους από το κόμμα.
1: Μάλιστα.
17: Την ίδια στιγμή πρέπει να σου πω ότι κορυφώνονται σε εσωκομματικό επίπεδο οι διεργασίες. Η κάθε πλευρά στέλνει τα δικά της μηνύματα. Η πλευρά δηλαδή του κυρίου Παπά επιμένει ότι θα πρέπει μέσα στην Κεντρική Επιτροπή να συζητηθούν όλα τα θέματα και προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές. Από την πλευρά του κυρίου Φάμελου λέγεται ότι ο κύριος Φάμελος θα επιμείνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πρέπει να έχει ένα αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα μιλήσει για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Και σε ό,τι αφορά τον κύριο Πολάκη, ο κύριος Πολάκης εμφανίζεται να το έχει τερματίσει, αφού με αφορμή την πρόταση του κυρίου Αλεξιάδη να αναρτηθούν τα ονόματα των στελεχών της Κεντρικής Επιτροπής, παρενέβη ο κύριος Πολάκης και με ιδιαίτερα έντονο τρόπο είπε ότι αυτά που λέει η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Σαπουνά, για την διαδικασία, ότι είναι απαράδεκτα, τα χαρακτήρισε ντροπή, εν πάση περιπτώσει έδειξε ότι αυτό που λέει όλες αυτές τις μέρες, ότι θα αμφισβητήσει την ηγεσία του Σοκράτη Φάμελου, θα το κάνει πράξη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ.
17: Καλό μεσημέρι. Ιόνιον FM στέρεο.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
10: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
9: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
10: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
9: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
10: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
9: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
11: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
12: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
13: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
12: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
14: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
15: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
16: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
17: Ακούτε Ιόνιον FM.
18: Ποιητικά αλλά και ενεργητικά όταν υπάρχει αλόπλο.
19: Εδώ υπήρχε αλόπλο.
18: Όχι. Ο νεαρός δεν βρέθηκε με όπλο πάνω του και βεβαίως προβληματίζει το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, όσο ξέρω, και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι και προβληματίζονται. Γι' αυτό θα δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τις καταθέσεις των αστυνομικών. Το τραύμα είναι στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Αν είναι προστρακισμός, οκ, εντάξει. Αν όμως οι ιατροδικαστικοί, εξετάζοντας την πύλη εισόδου πάντα, και η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών, εξετάζοντας το βλήμα, γιατί φαίνεται ένα βλήμα αν είναι από εποστρακισμό ή αν είναι από ευθυαβολή, τι να σας πω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Η ουσία είναι ότι σας λέω πέσανε πολλές σφαίρες και υπάρχουν πρωτόκολλα στην αστυνομία. Πότε βγάζεις το όπλο, γιατί βγάζεις το όπλο, πότε πυροβολείς. Δεν πυροβολεί εύκολα αστυνομικός.
19: Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού, διότι στην εισαγγελία πρωτοδικών διαβιβάζεται αναφορά που κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
20: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς διαβιβάζεται λοιπόν από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στην εισαγγελία πρωτοδικών η αναφορά που κατέθεσε εξαίσου ο κ. Βελόπουλος στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και αφορούσε τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες ψηφίστηκαν οι ποινικοί κώδικες το 2019 επί κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε ότι από την εισαγγελία πρωτοδικών, αφού εξετάσουν τη δικογραφία, αναμένεται να επιστρέψει η υπόθεση στον Άριο Πάγο, ο οποίος και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες, πιθανότατα τη διαβίβαση της σχετικής υπόθεσης στη Βουλή. Να θυμίσουμε ότι για το ζήτημα των αλλαγών στους ποινικούς κώδικες στο παρελθόν είχαν διαταχθεί δύο προκαταρκτικές εξετάσεις μετά από τις καταγγελίες του τότε του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Σταύρου Κοντονή, ο οποίος είχε αφήσει, να θυμίσουμε, εχμές για παρασκηνιακές παρεμβάσεις και φαινόμενα διαπλοκής στην ψήφιση των κωδίκων. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες λοιπόν ερευνήθηκαν δύο φορές από την ελληνική δικαιοσύνη και κατέληξαν και τις δύο φορές στο αρχείο, χωρίς δηλαδή να υπάρξει κάποια άσκηση ποινικών διώξεων. Να σου πω ότι στην περίπτωση προέκυπταν και κάποια αξιόπινα αδικήματα αυτή τη φορά, πρέπει να πούμε ότι θεωρούνται παραγεγραμμένα, καθώς από τότε έχουν μεσολαβήσει δύο κοινοβουλευτικές σύνοδοι.
19: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πάμε να περάσουμε σε ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος. Την ώρα λοιπόν που η ακρίβεια καταπίνει το εισόδημα των καταναλωτών και η κερδοφορία των σούπερ μάρκετ έχει μπει στο μικροσκόπιο της αγοράς, επιμέρους μεγάλες αλυσίδες με κοινή μετοχική σύνθεση παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια. Αυτό καταδεικνύει ρεπορτάζ του powergame.gr. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχει ο Γιώργος Λαμπύρης που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
21: Καλησπέρα μου.
19: Καλησπέρα, Γιώργο.
21: Καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα στους ακροατές στα Παραπολιτικά 90,1. Αυτό που ουσιαστικά παρουσιάζουμε σήμερα στο powergame.gr είναι το πώς από τη μία πλευρά υπάρχουν μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι οποίες αναφέρονται σε πολύ χαμηλά ποσοστά κερδοφορίας που έχουν κάθε χρόνο. Θα δώσω ένα παράδειγμα εδώ, ότι τα ποσοστά κερδοφορίας του κλάδου σούπερ μάρκετ ήταν 1,6% το 2024, δηλαδή 1,6% από το συνολικό τζίρο που είναι περίπου 16 δισεκατομμύρια ευρώ, μόνο το 1,6% όπως αναφέρουν τα σούπερ μάρκετ ήταν τα κέρδη τους. Και από την άλλη όμως, οι πολύ μεγάλες αλυσίδες διατηρούν παράλληλες δραστηριότητες στο κομμάτι της βιομηχανίας κατά βάση, αλλά και στο κομμάτι των ακινήτων, από τις οποίες αντλούν κέρδη, τα οποία μπαίνουν ουσιαστικά στην τσέπη, μπαίνουν στο ταμείο, αν θέλεις, των ιδίων μετόχων. Υπάρχει δηλαδή κοινή μετοχική σύνθεση. Να πούμε ότι δεν είναι κάτι παράνομο αυτό, αλλά το ζήτημα εδώ, αν θέλεις,
19: την ώρα που μπαίνει στο μικροσκόπιο το κέρδος των σούπερ μάρκετ, παράλληλα υπάρχουν κάποιες άλλες εταιρείες με κοινή μετοχική σύνθεση, οι οποίες βγάζουν πολύ περισσότερα.
21: Έχουν καλύτερη απόδοση, αν θέλεις, έχουν καλύτερο ποσοστό, καλύτερο περιθώριο κέρδους σε σχέση με αυτό που δηλώνεται στους ισολογισμούς των σούπερ μάρκετ. Και εδώ η κουβέντα έχει ανοίξει ουσιαστικά και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Άλλωστε, ακούσαμε και το πρωί τον κύριο Τσουκαλά που μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα. Και εκτός των άλλων, να σου πω βέβαια, από τη στιγμή που γίνονται επαφές του Τάκη Θοδωρικάκου, του Υπουργού Ανάπτυξης, με αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προμηθευτές, σήμερα υπήρχε μια νέα συνάντηση με εκπροσώπους.
19: Βιομηχανίας, προμηθευτών, ναι, βεβαίως.
21: Για να παγώσουν οι ανατιμήσεις για ένα χρονικό διάστημα, νομίζω ότι ξέρεις, είναι κάπως τουλάχιστον περίεργο να συζητάμε για χαμηλή κερδοφορία από τη μία στο σούπερ μάρκετ και από την άλλη να βλέπουμε εταιρείες που ανήκουν στα ίδια πρόσωπα να έχουν πολύ καλύτερα κέρδη και πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις. Έτσι. Αναλογικά με τον τζίρο τους πάντα.
19: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα αυτό ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
0: Στην ουσία, όταν λέμε εταιρούν στην εμπορική σχέση, είναι τα ίδια τα δίκτυα που έχουν ανοίξει και μια άλλη παρόμοια εταιρεία. Τι έχουμε λοιπόν εδώ? Μπορεί να εμφανίζονται 7 μεσάζοντες από τον παραγωγό μέχρι το σούπερ μάρκετ. Συνήθως οι 4 από αυτούς είναι ο ίδιος. Απλά αλλάζουν νομικές μορφές, υπερτιμολογούν, άρα όλο αυτό αυξάνει τις τιμές.
1: Εσείς τι θα κάνατε, αν
0: θα ελέγξουμε τις εσωτερικές υπερτιμολογίες. Είχαμε καλές και την κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Θα δούμε το θέμα των ενδοομιλικών συναλλαγών και των υπερκερδών που προκύπτουν από εκεί. Είχαμε πει ενιαία αρχή καταναλωτή με συμμετοχή και του παραγωγού και του καταναλωτή. Προφανώς υπάρχουν στρεβλώσεις στην ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας που δεν έχει κάνει κάτι η κυβέρνηση για να αλλάξουν. Αλλά κατά τη γνώμη μας εκπροσωπεί συγκεκριμένα συμφέροντα.
1: Δηλαδή,
0: όταν η κυβέρνηση έρχεται και λέει δεν θέλω πλαφόν, δέχομαι να μην έχετε πλαφόν, που το ζητάνε το σούπερ μάρκετ. Ελάτε να κάνουμε συμφωνία κυρίων, ξέρετε τι είναι. Είναι σαν να λέει, ξέρω κύριε Σκουρή, κύριε Ξενάκη, ότι έχετε τιμές πιο μεγάλες από εκείνες που πρέπει. Για 2 μήνες σταματήστε το και βλέπουμε. Όταν λέω αυτό, είναι σαν να ομολογώ ότι ξέρω ότι υπερκερδοφορείς.
19: Ανακοινώθηκε πριν από λίγο ο πληθωρισμός, 4,4 για τον Ιούνιο. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη. Στο 4,4 επιβραδύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καταγράφοντας χαμηλότερο ρυθμό αύξησης των τιμών σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που είχε φτάσει να τρέχει με ρυθμό 5,2%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στις πιο συγκρατημένες ανατιμήσεις στα τρόφιμα και σε ορισμένες υπηρεσίες, αν και οι αυξήσεις τιμές της ενέργειας συνέχισαν έρη να ασκούν πιέσεις στο κόστος ζωής των οικοκυριών. Στον τομέα των τροφίμων, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο αρνί και κατσίκι με άνοδο 16,2%, στο μοσχάρι κατά 15,6%, στα ψάρια κατά 11,1%, καθώς και στα καλοκτομικά, τα αυγά, τα φρούτα και τον καφέ. Αντίθετα, το ελαιόλαδο συνέχισε την δοτική του πορεία, με την τιμή του να μειώνεται κατά 12,8% σε αιτήσια βάση. Την ίδια ώρα, ισχυρές ανατιμήσεις σημειώθηκαν και στη στέγαση, όπου τα ενίκια αυξήθηκαν κατά 7,1%, ενώ η συνολική επιβάρυνση της συγκεκριμένης κατηγορίας έφτασε το 10,6%, εξαιτίας κυρίως των αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Συγκεκριμένα, στην ενέργεια οι αυξήσεις αυτές ήταν ιδιαίτερα έντονες, με το φυσικό αέριο να καταγράφει άνοδο 24,6%, η βενζίνη 12,8%, το πετρέλαιο κίνησης 12% και το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%. Βέβαια, Έρη, σε αυτό σημείο να πούμε ότι η εντυπωσιακή αύξηση κατά 53,2% στο πετρέλαιο θέρμανσης δεν σημαίνει ότι οι καταναλωτές πλήρωσαν ξαφνικά ακριβότερη θέρμανση μέσα στο καλοκαίρι.
19: Ναι.
22: Οφείλεται κυρίως στη σύγκριση με τις ιδιαίτερες χαμηλές τιμές του περσινού Ιουνίου, αλλά και στην άνοδο των διεθνών τιμών της ενέργειας κατά το τελευταίο 12μηνο, με φόντο την κρίση που είχαμε στη Μέση Ανατολή. Τώρα, στη συνέχεια των ανατιμήσεων, έχουμε αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης και στον κλάδο της εστίασης και στον τουρισμό. Με τα ξενοδοχεία, τον καφέ και τα εστιατόρια να έχουν υψηλότερες τιμές κατά 7,7%, ενώ και τα πακέτα διακοπών ήταν ακριβότερα κατά 5,3% τον Ιούνιο. Σε ό,τι αφορά έρη τον εναρμονισμό δείκτη, που αποτελεί συγκρίσιμο μέγεθος σε επίπεδο ευρωζώνης, αυτός διαμορφώθηκε στο 3,9% τον Ιούνιο, από 3,6% ένα χρόνο νωρίτερα.
19: Τώρα, Μάρια, να πούμε και επιγραμματικά και για τις φορολογικές δηλώσεις. Πάνε προς παράταση?
22: Ναι, σε παράταση μιας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που προσανατολίζεται το Οικονομικό Επιτελείο, μετά την ομοβροντία ετοιμάτων από το λογιστικό κλάδο, με την προθεσμία να μετατίθεται εφόσον ληφθεί η σχετική απόφαση έως τις 22 Ιουλίου, αντί της 15ης Ιουλίου που εκπνέει κανονικά. το σενάριο της ολιγοήμερης παράτασης και δίζει έδαφος συνεχώς τελευταίες ώρες, καθώς παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο ρυθμό υποβολής, ο αριθμός των δηλώσεων παραμένουν σε εκκρεμότητα, εξακολουθεί να είναι σημαντικός, αυξάνοντας την πίεση στα λογιστικά γραφεία και τους πολυτεχνικούς που καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ΕΡΗ, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 6 εκατομμύρια δηλώσεις,
1: ναι,
22: όταν ο συνολικός αριθμός που εκτιμάται ότι θα κατευθούν φέτος αναμένεται να φτάσει τα 6,9 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
22: Αυτό σημαίνει ότι απομένουν περίπου 900.000 δηλώσεις προς υποβολή σε 6 μόλις ημέρες, γεγονός που όπως είπαμε μεταφράζεται σε εξαιρετικά υψηλό ημερήσιο όγκο εργασίας για τα λογιστικά γραφεία ΕΡΗ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια Χριστοδούλου. Πάμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Ο Αλέξανδρος Χριστάκος είναι μαζί μας. Τώρα, 4 χρόνια μετά τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ, το Μαρόκο βρίσκει ξανά απέναντί του τη Γαλλία. 11 η ώρα το βράδυ, η ώρα Ελλάδος είναι το παιχνίδι. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι όπως τα είπες, είναι. Μετά από 4 χρόνια, λοιπόν, το Μαρόκο αντιμετωπίζει ξανά τη Γαλλία, αλλά αυτή τη φορά για τα προημιτελικά του Μουντιάλ της Αμερικής. Να πούμε ότι στο Μαρόκο στην αποστολή είναι ο Αγιούπ Ελκαμπή, έτσι, ο επιδικός του Ολυμπιακού που δεν αγωνίζεται πάρα πολύ, αλλά και ο Αζεντίν Κούναχη, ο οποίος πρόπερσι αγωνίστηκε στην Ελλάδα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και ο οποίος εκπληκτήθηκε και πρωταγωνιστή.
1: Ναι.
2: Οι Γάλλοι λοιπόν στη φάση των 16 πέρασαν την Παραγουάη με δύσκολα με 1-0. Το Μαρόκο επιβλήθηκε 3-0 στη γνώμη του Καναδά. Να αφήσουμε λίγο αυτό, να πάμε και στα δικά μας χέρια, γιατί έχουμε πολλές μεταγραφικές εξελίξεις.
1: Ναι, Ζώτα Σίλβα, Ολυμπιακός.
2: Ναι, όχι ακριβώς. Είναι Ζώτα Σίλβα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου εκτέμ Πορτογάλου από την Νότια με τη Βολφή του δανεισμού. Ένα παίκτη που πήγε πάρα πολύ, όπως θέλει με τη Λίμπα. Είναι ήδη στην Ολλανδία που ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός. Ήταν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Προπονήθηκε σήμερα με τα ερυθρόλευκα και στις ώρες των δηλώσεων είπε ότι ήταν ένα βήμα που ήθελε να κάνει πάρα πολύ για την καριέρα του. Να φύγουμε λίγο από το ποδόσφαιρο, να πάμε στο μπάσκετ και να πούμε το Παναθηναϊκό άκτορα ανακοίνωσε τον Μπράνκου Άντιο. Είναι 27 ετών, γκάρντ από τη Σενεγάλη, πολύ καλός μπασκετμπολίστας. Πέρυσι ήταν εκ των πρωταγωνιστών στη Βαλένθια που έφτασε και στο Final Four, αρχικά έκτησε και το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Από τη Βαλένθια θυμίζει το ΕΡΙ, ο Ολυμπιακός θα παίξει το Γιάν Μοντέρο, έτσι εχθές.
1: Ναι.
2: Να ανακοίνωσε τον άλλο πρωταγωνιστή, οπότε οι δύο αιώνιοι πήρανε τους πρωταγωνιστές της πανικής ομάδας. Να φύγουμε λίγο από τον μπάσκετ και να πάμε στο ποδόσφαιρο, αν θέλεις.
1: Ναι,
2: να πούμε,
1: ναι,
2: κάτι ακόμα που έχει να κάνει με την ΑΕΚ, μια τελευταία εξέλιξη και αφορά την ανανέωση συμβολέου του Λούκα Γιώβη. Το Σέρβος επιθετικός λοιπόν συμφώνησε με την Ένωση να επεκτείνει για ένα ακόμα χρόνο το συμβόλαιό του και να ολοκληρωθεί το 2028 με απολαβές που λένε έρι, ότι μπορεί να ξεπερνάνε και τα 3 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα πόνους, ετήσιες απολαβές. Κάτι που θα τον κάνει το πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην Super League και δείχνει πόσο η Ένωση ήθελε να το κρατήσει παραπάνω χρόνο στην ομάδα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρο Χριστάκο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
3: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Ωχ, ξεχαστήκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Κοιμανίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρτα, Αθήνα Μεσολόγγι, τελειώσουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε!
9: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα... Θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
10: Χαχαχα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
12: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
13: Ακούτε Ιόνιον FM.
14: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα την Άκλημη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Πεμπτούλα σήμερα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς και...

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα αυτή να κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Πεμπτούλα σήμερα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς και φυσικά

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην Άκλημη, στην παρέα σας, και είστε στο B-Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Πεμπτούλα σήμερα, το δεύτερο Σάββατο για μας και φυσικά Throwback Thursday. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, γιατί ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα έχουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Ξεκινάμε λοιπόν με αγαπημένο Αντώνη Ρέμο και το Κέρμα. Παρόλο που μπορεί στο μυαλό μας να σκεφτόμαστε το από Δευτέρα που έχουμε αγαπήσει φέτος, γιατί παιδιά και τα Throwback, τα τραγούδια, τα αγαπάμε.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και το πλούσιο ρεπορτάζ, παιδιά. Και αυτές τις μέρες ο Σάκης ο Ρουβάς είναι έτσι το προσκήνιο και για τελείως το Your Face Sounds Familiar, που πραγματικά τα πήγαν εξαιρετικά και σε νούμερα και γενικότερα. Και γιατί, παιδιά, είναι ίσως ο μόνος τραγουδιστής που έχει φαν 92 χρονών. Εντάξει, νομίζω ότι αρχικά δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος όπου να το γνωρίζουν όλες οι γενιές. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Καλησπέρα σε όλους. Παραμένετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλές throwback επιτυχίες, ανάμεσες επιτυχίες του σήμερα. Και φυσικά πολύ σουσού και πολύ καλή ενέργεια.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Η Κετούλη Γαρμπή, παιδιά, μας λείπει. Αλλά όπως είπε η ίδια, αυτό το διάστημα δεν θα τραγουδήσει και δεν θα πραγματοποιήσει τις συναυλίες που είχε οργανώσει, καθώς έχει ένα θέμα με τις φωνητικές της χορδές. Το πες το με ένα φιλί όμως είναι ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ και σε αυτή την εκπομπή και γενικότερα. Και γενικά αγαπούμε και έτσι. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε μια μισή ωρίτσα ακόμα μαζί. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και παραμένετε εδώ.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: Ionion FM Stereo.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
10: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
11: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
12: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
13: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
14: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κωμική ταινία «Σόλο Μίο». Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
13: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
15: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
16: Be Viral Radio Show.

Ένα scroll, παιδιά, στο TikTok αρκεί προκειμένου σου αλλάξει όλη η διάθεση. Αθηνά, κλείνει την παρέα σου. Μία διαπίστωση που έχω κάνει εδώ και καιρό, παιδιά. Μπορεί να κολλάμε στο TikTok, αλλά παιδιά ταυτόχρονα μερικές φορές μας κάνει να ξεχνιόμαστε και από πολύ έτσι σημαντικά πράγματα που μας. Πώς να το πω, επηρεάζουν. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι Δημήτρη Κόκοτα ακούμε σχεδόν κάθε εβδομάδα. Θα ακούσουμε λοιπόν την Πορσελάνη, γιατί παιδιά τον σκεφτόμαστε τον συγκεκριμένο άνθρωπο και θέλουμε να τον τιμούμε όπως τουλάχιστον μπορούμε. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και παραμένετε εδώ.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, τι πιο ωραίο από το να ακούσουμε το που και που του Γιώργου Λιβάνη, που είναι έτσι και ρομαντικό, πονάμε και έτσι κιόλας λίγο. Είμαστε σε αυτό το vibe, παιδιά, λίγο σήμερα του πόνου. Το ψέμα δεν το θέλω. Παρ' όλα αυτά, θα πιστέψω σε ελάχιστα λεπτά, έτσι για να ανέβουμε και λίγο. Έχουμε πολλές επιτυχίες σήμερα εδώ, μην τις χάσετε. Παραμείνετε εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Η 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
11: Be Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν πολύ δυναμικά με Πάολα, που έχει και την τιμητική της αυτές τις μέρες, καθώς ακούγονται έτσι παιδιά διάφορα για την Πάολα. Καλά θα πω εγώ σε αυτό το σημείο. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ παιδιά ότι το κορίτσι κλείνει σιγά σιγά έτσι τη χειμωνιάτικη τη στέγη που θα την απολαμβάνουμε. Αφήνω αυτό εδώ πέρα, πάμε να ακούσουμε Αυτά μου είπε ο Θεός και επιστρέφω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκα τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Η Μαντώ, η αγαπημένη, πάντα μας ταξιδεύει το καλοκαίρι, γι' αυτό πάμε σήμερα που έχουμε Throwback Thursday να ακούσουμε το αυτό το καλοκαίρι. Νομίζω ταιριάζει full. Εσείς τι πιστεύετε? Ανεβάστε λοιπόν την ένταση και εγώ επιστρέφω.

Η Τζόζεφιν το φετινό καλοκαίρι θα το ζήσει ερωτευμένη και φαίνεται ότι έχει κάνει μάγια στον Νίνο. Τυχαία πιστεύετε τα λέω αυτά? Φυσικά και όχι. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους και το μάγια από Τζόζεφιν έρχεται σε ελάχιστα λεπτά. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μου γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω γιατί έχω πολλά ακόμα να σας πω.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
9: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
8: Την ανάγκη για βοήθεια.
9: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
8: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
9: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
10: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
11: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω με πόσο καλή μετατόπιση.
12: Πράγματι παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο έντονα φαινόμενα με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
13: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
14: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
15: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο Αρκούδι, να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
10: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
15: Ο κύριος Καστρινός.
10: Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
15: Ο Δήμαρχος Ιαστούνης.
10: Δηλαδή ουσιαστικά ο Δήμαρχος της Ιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
15: Εγώ αυτό κρίνω.
10: Εμείς σαφώς.
16: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένου προεστού βαρθολομάρχηδε.
0: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
17: Ενημέρωση.
18: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
19: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
10: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
20: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
17: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
21: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
17: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Be Viral Radio Show.

Η Άννα Βύση ξανά στο προσκήνιο, παιδιά. Μετά το έτσι δελτίο τύπου που λάβαμε για τη συνεργασία της με τον Άρτζη σε ένα τραγούδι του Νίκου Καρβέλα, νομίζω ότι έχουμε αναστατωθεί όλοι και περιμένουμε πολλά πράγματα ακόμα. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο του φημολογείται ότι θα τον δούμε και σαν έναν από τους guest της στο ΟΑΚΑ. Το είπα λοιπόν, το έδωσα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε Άννα Βύση αγαπημένη με το αποδείξεις και φυσικά έχουμε πολλά ακόμα στη συνέχεια.

Λίγο πριν περάσουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, να μην χαιρετήσουμε παιδιά έτσι το κοινό με έναν Αναστάσιο Ράμο. Θέλω τα μάτια της να ξεχάσω. Κάποια στιγμή θα ακούσουμε και το «Σε δύο μονομάτια», να ξέρετε. Το έχω φυλάξει έτσι για τις τελευταίες εκπομπές. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα. Throwback Thursday σήμερα. Έξω και το συγκεκριμένο τραγούδι που θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Και εγώ επιστρέφω για να σε αποχαιρετήσω.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Και μια και η Peggy Zin έκανε την ανατροπή και έδωσε συνέντευξη αυτές τις μέρες που συζητήθηκε μάλιστα πάρα πολύ στον κύριο Γρίτσι. Να πάμε να ακούσουμε την ανατροπή. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν, εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Παραμένετε στο σταθμό μας και εμείς τα λέμε φίλα και πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
10: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
9: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
11: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
12: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
13: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
12: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
13: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
12: Επιλογή υπεροχής.
14: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
15: Ακούτε Ιόνιον FM.
16: Ενημέρωση.
17: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
18: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
19: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
20: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
16: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
21: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
16: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
22: Πώς

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Εδώ με τα τραγούδια αλλιώς. Ξεκίνημα με Δήμητρα Γαλάντη. Ένα τραγούδι που μιλάει για καλοκαίρια. Ένα τραγούδι υπόσχεσης και για το επόμενο καλοκαίρι. Ένα τραγούδι που έγραψαν ο Papercut και ο Νίκος Μωραΐτης. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για 2 ώρες. Διαλέγει για σας λόγια και μουσικές. Κρατάμε τον Papercut και για το επόμενο. Εδώ πειράζει Σταύρο Ξαρχάκο. Και έρχεται η Ρώσα Ία να τραγουδήσει «Δεν έχει αρχή».

Και αυτό το καλοκαίρι ο Θοδωρής Βουτσικάκης συναντιέται και πάλι με τη Λίνα Νικολοκοπούλου και μαζί ξεκινάνε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Πρώτος σταθμός στο Γκαζάρτε και η αγαπημένη Ταράτσα, όπου θα βρεθούν για δύο μαγικές βραδιές. Πάμε εδώ να θυμηθούμε την ωραία διασκευή που είχε κάνει σε αυτό το τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Β'.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κομική ταινία «Solo Mio». Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
11: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
12: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
13: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
14: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. αυτή η εκπομπή είναι μακέτο. Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε τα παιδεία παίζει, κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
15: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς, μένουμε σπίτι και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
16: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε αυτό το μουσικό ταξίδι, αυτή τη μουσική εκδρομή που μας καλεί εδώ η Ελένη Τσαλιγοπούλου με τα λόγια της Ελένας Βραχάλη και τη μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Πάνος Χατζηδάκης έρχεται αμέσως τώρα, Παντελής Θαλασσινός, με τη δική του ερμηνεία, με το δικό του τρόπο, τραγουδάει εδώ για ένα άσπρο περιστέρι, έτσι λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

0: Τώρα είναι 6.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras.
5: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Cabi και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Η 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
10: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
11: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
12: Ακούτε Ionion FM.
13: Ακούτε Ionion FM.
12: Συναντηθείτε μαζί του στους 95,8 στα FM.
13: Ionion FM.
12: Ζεις μαζί του.
0: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

Έτσι επιστρέψαμε στο στούντιο για τη δεύτερη μας ώρα. Πήραμε λοιπόν τη σκούνα του Μανώλη Χιώτη, παρέα με τη Μέρι Λίντα και τους Απορριμάκ, 10 χρόνια περίπου πίσω στο Ηρώδιο. Και Γιάννης Αβραμίδης συνεχίζει για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς, το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συνεχίζουμε το ταξίδι στα νησιά, σε όλα τα νησιά, όπως μας λέει εδώ η Άλκης Πρωτοψάλτη, σε μουσική της Ευβανθίας Ρεπούτσικα και ποίηση του Μιχάλη Κανά με αυτά τα κρίνα του γυαλού.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπούς.

Πάμε τώρα να συναντήσουμε τη Μελίνα Κανά, η οποία φέτος το καλοκαίρι συμμετέχει και αυτή στην παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη. Εδώ θα την ακούσουμε σε ένα πρόσμενο τραγούδι, σε μια πρόσμενη διασκευή που έκανε, σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που είχε πει αρκετά χρόνια πριν η σπουδαία Πίτσα Παπαδοπούλου. «Καρδιά μου δεν με νοιάζει».

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι μαμά!
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
11: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κωμική ταινία «Solo Mio». Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
10: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
12: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
13: Διαφημίσεις τέλος.
14: We now interrupt these commercials to bring you this important music.
13: Μουσική χωρίς τέλος. Ionion FM. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για τη σημερινή εκπομπή και εδώ συναντάμε δύο αδερφές, δύο κορίτσια που με το δικό τους τρόπο έχουν κάνει χαμό. Είναι οι Σκιαδαρέσες και εδώ μας τραγουδάνε για τη θάλασσα.
1: Θέλω να αλλάξω, δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και έτσι φτάσουμε στο φινάλι και για σήμερα, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα καινούργιο τραγούδι, με μια καινούργια συνεργασία από την Νατάσα Μπουφίλιου, το Θέμη Καραμουρατίδη και το Γεράσιμο Βακελάτο. Όλα τέλεια μας λένε και έτσι μας κλείνουν το μάτι για το καλοκαίρι που έρχεται. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως πάντα, τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Στο εναρκτήριο τραγούδι ακούσαμε το Χάρη και τον Πάνο Κατζημίχα, οι οποίοι βρέθηκαν μετά από χρόνια για να συμμετάσχουν στο δίσκο «Εξακρίβωση» σε μουσική του Δημήτρη Καρά. Η στίχη εδώ είναι του Παύλου Σιδηρόπουλου. Ανέκδοτη στίχη του που μελοποίησε ο Δημήτρης Καράς. Το τραγούδι «Ο Φράχτης ήταν ανοιχτός». Ακολουθεί η Μίρελα Πάπου από το άλμπουμ της «Λίγο χρώμα». Στη δική μου γειτονιά θα μας τραγουδήσει σε στίχους του Σταύρου Σταύρου και μουσική του Νίκου Μερτζάνου.

Είναι σίγουρα ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς των 30 τελευταίων ετών. Μάλιστα, εφέτος γιόρτασε και τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία.

είναι σίγουρα ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς των 30 τελευταίων ετών. Μάλιστα, εφέτος γιόρτασε και τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία.

Είναι σίγουρα ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς των 30 τελευταίων ετών. Μάλιστα, εφέτος γιόρτασε και τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία. Δεν είναι άλλος από τον Μίλτο Πασχαλίδη. Θα ακούσουμε από τη φωνή του το τραγούδι «Μόνο να γελάς», σε στίχους του φίλου του, Οδυσσέα Ιωάννου, και μουσική δική του. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Στη χώρα των αθώων».

Ακολουθεί μια ιδιαίτερη ερμηνεύτρια της νέας γενιάς, η Αγγέλος Φέτσου. Σε μουσική του Σταύρου Σιόλα και σε στίχους του Σταύρου Σταύρου θα μας τραγουδήσει το Ρόδι μου.

Πολυπράγμων ο Πάνος Βλάχος, επιτυχημένος ηθοποιός, αλλά και εξαιρετικός τραγουδοποιός. Μπορεί να γίνει στα πάντα, θα μας τραγουδήσει. Σε στίχους δικούς του και μουσική του Κώστα Παρίση και δική του. Εμπεριέχεται το τραγούδι στο δίσκο «Αυτολεξί».

0: αισθάνομαι Έλληνα!
1: Μετά από αρκετά χρόνια, οι Pixlax επανασυνδέθηκαν για να τραγουδήσουν «Τον άνθρωπο στη θάλασσα» σε μουσική του Φίλιππου Πλιάτσικα και στίχους του Φίλιππου Πλιάτσικα και του Μπάμπη Στόκα. Το τραγούδι κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

Η Τάνια Τσανακλίδου είχε ακούσει ζωντανά το Θοδωρή Κοτονιά να τραγουδάει το τραγούδι του «Το Μπαλόνι». Της άρεσε πολύ και του ζήτησε να το ερμηνεύσουν μαζί. Απολαύστε τους. Στίχη μουσική Θοδωρής Κοτονιάς.

0: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
7: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
6: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
11: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κωμική ταινία «Σόλο Μίο». Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
10: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.

Ο ταλαντούχος Κώστας Διαγκούλας θα μας πει τώρα το τραγούδι του «Στην υγειά μας, αδελφέ μου», σε μουσική δική του και στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου. Το τραγούδι υπάρχει στο άλμπουμ του «Εκμαγείο».

Είναι παιδί του 8ου και καλός φίλος. Ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Απόστολος Μόσιος ερμηνεύει το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ του «Θυμωμένα όνειρα» σε μουσική του Αλέξανδρου Χατζηνικολιδάκη και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.

Ο Φώτης Χιώτας, εκτός από εξαιρετικός σολίστας του βιολιού, συνθέτης αλλά και ενορχιστρωτής, είναι και πολύ καλός ερμηνευτής. Θα μας το αποδείξει τώρα. Θα μας πει το τραγούδι «Το νησί μου» σε μουσική δική του και στίχους του Θοδωρή Γκόνη από το άλμπουμ «Τα δεύτερα γιατί κουράστηκαν τα πρώτα».

Η Χριστιανά Γαλιάτσου είναι νέα και ταλαντούχα ερμηνεύτρια. Εδώ δεν δίστασε να αναμετρηθεί με το τραγούδι «Πρωινό τσιγάρο» σε μουσική του Νότιου Μαυρουδή και στίχους του Άλκη Αλκαίου. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μάνο Λοΐζο.

Ένα ντουέτο για τη συνέχεια. Ο Θανάσης Καριώτης και η Μαρίνα Μαυρογιώργη ερμηνεύουν το τραγούδι «Με ένα χάδι» σε μουσική και στίχους Θανάσης Καριώτη.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
8: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος. Με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
12: Ενημέρωση.
13: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
14: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
15: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
16: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
12: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
17: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
12: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

Καλώς τους μου, καλώς ήλθατε στο κουτί της Πανδώρας, καλώς ήλθατε στο Young FM. Έτσι ξεκινήσαμε με ένα μικρό απόσπασμα ορχιστρικό από τη ζωντανή συναυλία του Φίβου Δελιβοριά και Γιώργο Νταλάρα μαζί με Βασίλη Παπακοσταντίνου από την επική συναυλία στο Αττικό. Οπότε κάπως έτσι θα πάμε απόψε, με τέτοια τραγούδια που αναζητούν την ουσία των πραγμάτων, το αληθινό νόημα, που φεύγουν λίγο από τον έρωτα και από τα συναισθήματα αυτού του είδους και παλεύουν για αλήθειες, για αξίες, για ηθικά, για κοινωνίες και για τον αέρα που φέρνει ο Χριστός βεβαίως μαζί με την Ινδιάνικη φίλη του. Να περάσουμε καλά.

Αν θέλετε να κάνουμε μαζί ευχές, τότε σας φέρνω ετούτο εδώ.

Να στείλουμε την αγάπη μας στα 12 άνησα και στον έκφραση 97 όπου μεταδίδει το κουδί της Πανδώρας ζωντανά. Να πούμε τα παιδιά εκεί κάνουν καταπληκτική δουλειά, οπότε καλά τους κουράγια. Και για εσάς που θέλετε να τα λέμε και να επικοινωνούμε, 26230 42100 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή. Ionfm.gr το διαδικτυακό μας σπίτι. Ομάδες του Union FM στο Facebook και Θανάση Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στα ελληνικά, στο Facebook επίσης. Όποιος νύχτα περπατάει, λάσπες και νερά πατάει.

Αγάπες, οι αγάπες και οι καλησπέρες που έρχονται κατευθείαν από την Κυπαρισία με τα ουζάκια τους. Να και τα φιλαράκια μας από την Πάτρα που είναι συνδεμένα καθημερινά γιατί βρίσκονται εκεί στις δουλειές τους. Οπότε στην υγειά σας παιδιά και στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, ετούτα εδώ είναι τα παιδιά στην πλατεία, στο κράτη μάλα μας.

βάση μια κριτική μαντινάδα που μου είπε ένας φίλος το καλοκαίρι, είναι το εξής. Για το φίλο μου που ανυπομονεί, τη γλάστρα που θα δεις δεξιά, τη σκάλα όσο ανεβαίνεις, θα την δεις αριστερά όπως θα κατεβαίνεις.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
9: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κομική ταινία Solo Mio. Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
8: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
12: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
13: Τον ακροβάτ απ' έξω, παιδιά, τον ακροβάτ.

Χάνιδας και τι όμορφα ξεχωρίζει η φωνή αυτής της υπέροχης κοπέλας, της Μαρίας της Κότη. Αυτό είναι ένα τραγούδι από την Αρμενία, Χάλα Χάλα, με το Χάικ του Τζακιτζιάν.

Καλησπέρα μου στην Ειρήνη, την καλησπέρα μου και στον Νίκο. Νικόλα, δεν τα έχουμε κανένα από τα δύο αυτά τα τραγούδια, οπότε θα κάνεις υπομονή να τα εντάξουμε στη δισκοθήκη μας και να το χρωστάμε. Έρχεται αυτό που λέει για τους μετανάστες. Είναι στην Αμερική, το Σοκράτη.

Ελλάδα σαν αγριό χορτό φύρει το φύτρο σε στη γη. Αυτή όμως είναι η Ελλάδα, η οποία οι άνθρωποι της παίρνουν τα βιώματα, παίρνουν τα γεγονότα, παίρνουν το παρελθόν και το μέλλον και το ντύνουν με μουσική και συνεχίζουν να το σιγοτραγουδούν για τους νεότερους. Ετούτο λοιπόν νεότεροι είναι το τρισκαλογύρι κριτική από τον Ψαραντώνη.

0: Σιόλας μαζί με τη Φωτεινή Βελεσιότου στα Διόδια. Τούτο στέλνω, αλλά μου το ξαναβάλει η Κωνσταντίνα θέλει για να ακουστεί από την αρχή. Είναι του Μάνου Λοΐζου μια εισαγωγή και μετά του Πασχάλη του Τέρζη.
1: Κανείς μας δεν γλιτώνει. Άκουμε εμένα.

0: Είπα στο λόγο ακόμα τσάμε πριν από τις 4 μέσα. Στριβάρεις.
1: Έτσι φεύγεις.
0: Για δες. Δες κανένα αντίφραγκο για το λεωφορείο. Άργησε.
1: Δεν υπάρχει άλλο. Έχω και το λογαριασμό του μπακάλι, το ηλεκτρικό και το ψυγείο.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
4: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
5: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
6: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

0: λίγα γαρούφαλα. Έρχεται τώρα κοντά σας ο Νίκος ο Καλογερόπουλος, ο δικός μας από την Κυπαρισία. Εδώ το γειτονάκι μας και αυτό το στέλνω εκεί στο καφενείο στο Μαρκόπουλο. Γεια σας ρε παιδιά.
1: Και τους διάβαζα τα γράμματα, τα γράμματα της ξενιτιάς που έρχονταν από την Καναδά, την Αυστραλία, την Αμερική, τη Γερμανία. Και τους έγραφα βέβαια και στα παιδιά τους. Να τα βαπούρια και τα υπεροκιάνια που κουβαλάγανε τα νιάτα της πατρίδας, να πούμε, να πάμε να στήσουμε τις βιομηχανίες, τις φάμπρικες της Γερμανίας που έλεγε ο Καζαντζίδης, τις άλλους εκεί στην Αμερική. Και ένα δόντι να σου έλειπε, σε γυρίζανε πίσω. Και τότε τα καλύτερα νιάτα σαν δύναμη, και τώρα τα καλύτερα νιάτα σαν ύλη τότε, και τώρα σαν πνεύμα μας τα ξαναπαίρνουν τα παιδιά μας. Τραγουδάγανε οι γιαγιάδες το «Στο είπα και σου το, στο και ξαναλέω, μη μου γράφεις γράμματα, γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα». Και από τότε που με απεσερικάς και μέχρι και τώρα που το ακούω, κλαίω. Δανείστηκα λοιπόν 2-3 μέτρα από αυτό το κομμάτι, έτσι για να έχω την ίδια. Κουρδίστηκα. Κούρδισα το τότε με το τώρα. Και έφτιαξα το «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω». Στο είπα και στο δηλώνω, δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Το οποίο το είχαμε, δεν το έκανα τώρα. Το είχαμε στην παράσταση, όσοι έχετε δει τους σκηνικούς, το θυμόσαστε. Ήτανε το γράμμα που άφηνε ο Μένιπος. Που έλεγε, αυτά που έλεγε, τα ακούσα από τον Παναγιώτη. Ρίχτα ρε Παναγιώτη, ο Παναγιώτης Αντέλης είναι ο πρώτος άπορος άρχοντας. Κλείσαμε μια δεκαετία μαζί. Παναγιώτα, έχεις αγαπάω, να είσαι καλά.

είχε ένα δάκρυ το οποίο ξέφυγε από μια καρδιά και το πήρε ο άνεμος και το έσμιξε με τα κύματα και αυτό έγινε θάλασσα ολόκληρη και αυτή η θάλασσα άφρησε. Από αυτό το δάκρυ θα ήταν τούτο εδώ το τραγούδι. Το φέρνει μαζί σας η Μαρία Φαραντούρη.

υπέροχη Χάρης Αλεξίου. Και τούτο εδώ είναι μυσταγωγικό. Είναι σαν κάλεσμα προς τους θεούς και του κάτω κόσμου και του ουρανού. Γιατί γίνονται ίσως με αυτό το μικρό παράξενο όργανο που μοιάζει με μισό αχλάδι, αλλά είναι σαν σαΐτια και σαν βέλος. Είναι η χώρα του Γιάννη του Μαρκόπουλου που ερμηνεύει ο Βασιλής Ολέκας.

πήγαμε να πάρουμε μια ανθοδέσμη για γάμο στη Λάρισα, ενός πολύ αγαπημένου φίλου να στολίσει το αυτοκίνητό του. Και τελικά καταλήξαμε να πίνουμε τσίπουρα και να μιλάμε για το περιμπάζον και λοιπόν απορριμμάτων. Δημήτρης

0: Ionion FM Stereo.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής. Diamonds are
6: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

ξεκίνησε το τελευταίο μας ημίωρο δεν έχει πια ζωή και έρχεται η Εσμεράλδα από παραμυθένιους κόσμους πειρατικούς που η ζωή εκεί είναι ένας συνεχής αγώνας.

βράδια στους δρόμους και καπνίζουν ή γελούν ή δακρύζουν ή καμιά φορά κάνουν καμιά πλάκα και πειράζουν κανένα περαστικό. Τέτοια λίτες υπήρξαμε όλοι μας. Είναι ο Μάνος ο Λοΐζος.

Και ένας φίλος ο οποίος είναι από τα παλιά αλλά παραμένει ακόμα επίκαιρος είναι ο Γιώργος Αραπάκης, ο οποίος έρχεται να φωνάξει με όλη του την ψυχή. Πρόσεχε Αλέξη σε τούτο εδώ το τραγούδι.

συνεχίσω με τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι στο Ionion FM. Ακολουθούν υπέροχες μουσικές. Σάββατο Κυριακή είναι και τα παιδεία παίζει από τις πιο παλιές εκπομπές επικοινωνίας του ραδιοφώνου. Οπότε συντονιστείτε. Θανάσης Σταθόπουλος, το κουδί της Πανδώρας. Γεια και χαρά σας. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Συχνότητες ζωής. 2 λεπτά στρατηγικής που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή σου. Με τη Μαριάννα Φέξη. Ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας.
2: Γεια σου. Θέλω να σου πω κάτι παράξενο. Ο εγκέφαλός μας είναι σαν μια μηχανή αναζήτησης. Ό,τι τον ρωτήσεις, θα προσπαθήσει να σου βρει απάντηση. Ακόμα και αν η ερώτηση είναι λάθος. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Έχεις μια δύσκολη μέρα. Κάτι δεν πήγε όπως το περίμενες και αρχίζεις να σκέφτεσαι. Ξέρεις τι θα κάνει ο εγκέφαλος. Θα αρχίσει να ψάχνει αποδείξεις. Θα θυμηθεί όλες τις φορές που κάτι πήγε στραβά. Όλες τις απογοητεύσεις. Όλες τις δυσκολίες. Και στο τέλος θα σου πει «Να γιατί». Όχι επειδή αυτή είναι η αλήθεια, αλλά επειδή αυτό τον ρώτησες να βρει. Τώρα ας αλλάξουμε την ερώτηση. Ρώτησε «Τι μπορώ να μάθω από αυτό». Ξαφνικά ο εγκέφαλος ψάχνει αλλού. Ψάχνει λύσεις, ψάχνει ευκαιρίες, ψάχνει νόημα. Το γεγονός δεν αλλάζει. Αλλά η κατεύθυνση της σκέψης άλλαξε. Και μαζί της αλλάζει και η ζωή. Πολλές φορές πιστεύουμε ότι οι απαντήσεις καθορίζουν την ποιότητα της ζωής μας. Όμως η αλήθεια είναι ότι την καθορίζουν οι ερωτήσεις. Γιατί οι ερωτήσεις είναι σαν τιμόνι. Καθορίζουν προς τα που θα κινηθεί το μυαλό, ο νους. Και αν όλη μέρα κάνεις ερωτήσεις που σε μικραίνουν, θα μικραίνει και ο κόσμος. Αντιθέτως, υπάρχουν ερωτήσεις που ανοίγουν πόρτες. Τι δυνατότητα δεν βλέπω ακόμα? Ποιο είναι το επόμενο μικρό βήμα? Τι μπορώ να κάνω σήμερα που θα με βοηθήσει αύριο? Γι' αυτό το σημερινό εργαλείο είναι απλό. Όταν πιάσεις τον εαυτό σου να κάνει μια ερώτηση που γεννά φόβο, ενοχή ή αδιέξοδο, σταμάτα και αντικατέστησέ την αμέσως με μια ερώτηση που γεννά μάθηση, λύση, εξέλιξη. Δεν χρειάζεται να έχεις αμέσως την απάντηση, αρκεί να κάνεις καλύτερη ερώτηση. Γιατί οι καλύτερες ζωές δεν χτίζονται απαραίτητα από ανθρώπους με περισσότερες απαντήσεις. Χτίζονται από ανθρώπους που κάνουν καλύτερες ερωτήσεις. Και πριν κλείσουμε, θέλω να κρατήσεις μία φράση. Η ποιότητα της ζωής μου δεν εξαρτάται μόνο από τις απαντήσεις που έχω, εξαρτάται από τις ερωτήσεις που επιλέγω να κάνω.
1: Ήταν οι συχνότητες ζωής με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας. Μικρές παρεμβάσεις, μεγάλες αλλαγές.

0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Η ώρα είναι 10.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert, οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
2: Ζητώ το ελληνικό τραγούδι.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Φρέσκοι ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

φέρνεις τη συννεφιά και είμαι μόνος. Με τα ναύλια μαθρώ, τα άσπρο που γρυβά, θωρώ να φέρνεις.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε φανταστικά.

Όταν πατέρας σου είναι ο Γιάννης Ζουγανέλης και μητέρα σου η Ισιδώρα Σιδέρη, τότε έχεις γεννηθεί σε ένα άκρος καλλιτεχνικό περιβάλλον. Δεν θα γίνεις οδοντίατρος, δεν θα γίνεις πολιτικός μηχανικός, μάλλον θα ακολουθήσεις τα βήματά του στη μουσική και βέβαια έχοντας παράλληλα και τη στήριξή του στις επαγγελματικές επιλογές. Και βέβαια μιλάμε για την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ο δε βέβαια πατέρας της Γιάννης δεν έχει κρύψει ποτέ πόσο τη λατρεύει και έχει δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του: «Την κόρη μου τη θεωρώ αειδόνη και συνειδητά δεν έμπλεξα καθόλου στην καριέρα της και το έκανα με πολύ σιγουριά. Εύχομαι στα παιδιά να αγαπάνε και να σέβονται τους γονείς τους, αλλά να αποκοπούν άμεσα από τον ομφάλιο λόρο κάτι που με δίδαξαν έμεσα και οι δικοί μου γονείς».

Η Ελεονόρα γεννήθηκε στο Μαρούσι το 1983 και βέβαια η καταγωγή πολύ γνωστή σε όλους από την Άξο και από τη Μύκονο. Από πολύ μικρή ηλικία συμμετείχε ως ηθοποιός σε παιδικές θεατρικές παραστάσεις αλλά και ως τραγουδίστρια σε παιδικά τραγουδάκια που όλοι κάτι έχετε ακούσει, έτσι. Το 2004 έκανε το πρώτο της επαγγελματικό βήμα στο χώρο του τραγουδιού με τη συμμετοχή της στη δεύτερη ακρόαση νέων ερμηνευτών της μικρής Άρκτου του Παρασκευά Καρασούλου, όπου και διακρίθηκε. Εκεί, στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού, συμμετείχε και στο δίσκο «Δεύτερη ακρόαση της μικρής Άρκτου» με τραγούδια των Γεράσιμου Ευαγγελάτου, Κώστα Τσίρκα, Μαρίας Πολυδούρη και Μιλτιάδη Σελιτσανιώτη.

4 χρόνια αργότερα, το 2008, ο Αντώνης Μιτζέλος, μετά από μια κοινή περιοδία με την Ελεονόρα, της γράφει για το πρώτο της CD το τραγούδι «Κόψε και μοίρασε στα δυο», σε στίχους της Λίνας Δημοπούλου, όπου γίνεται πλατινένιο και μεγάλη διαχρονική επιτυχία, χαρακτηρίζοντας βέβαια τη μετέπειτα καριέρα της Ελεονόρας. Τον Ιούλιο του 2011 συμμετείχε στην τελετή λήξης των 13ων αγώνων Special Olympics στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό και το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς εμφανίζεται ζωντανά στο μουσικό προάβλιο μπάντμιντον σε ένα αφιέρωμα στον Αλέκο Σακελάριο, ερμηνεύοντας μοναδικά τα γνωστά κινηματογραφικά τραγούδια.

4 χρόνια αργότερα, το 2008, ο Αντώνης Μιτζέλος, μετά από μια κοινή περιοδία με την Ελεονόρα, της γράφει για το πρώτο της CD το τραγούδι «Κόψε και μοίρασε στα δυο», σε στίχους της Λίνας Δημοπούλου, όπου γίνεται πλατινένιο και μεγάλη διαχρονική επιτυχία, χαρακτηρίζοντας βέβαια τη μετέπειτα καριέρα της Ελεονόρας. Τον Ιούλιο του 2011 συμμετείχε στην τελετή λήξης των 13ων αγώνων Special Olympics στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό και το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς εμφανίζεται ζωντανά στο μουσικό προάβλιο μπάντμιντον σε ένα αφιέρωμα στον Αλέκο Σακελάριο, ερμηνεύοντας μοναδικά τα γνωστά κινηματογραφικά τραγούδια.

τον 13ο αγώνα Special Olympics στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό και το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς εμφανίζεται ζωντανά στο μουσικό προάβλιο μπάντμιντον σε ένα αφιέρωμα στον Αλέκο Σακελάριο, ερμηνεύοντας μοναδικά τα γνωστά κινηματογραφικά τραγούδια.

συνεχίζει ακράδαντα να συμμετέχει σε μόνο σημαντικές συναυλίες. Επίσης, το Δεκέμβριο του 2013, με αφορμή την κυκλοφορία του άλμπουμ «Μετακόμιση τώρα», κάνει μια σειρά εμφανίσεων στο κέντρο «Άνοδος». Και το Μάρτιο συμμετέχει στη συναυλία, όσοι θυμάστε, του Γιώργου Νταλάρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Και, κανείς δεν θα ξεχάσει, στην επέτειο 20 χρόνων από το θάνατο της Μελίνας Μερκούρη, όπου η Ζουγανέλη ερμήνευσε τραγούδια της Μελίνας σε μια sold out παράσταση στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού.

κάνοντας νοερά εκεί κάπου στον Ιούνιο του 2016, η Ελεονόρα Ζουμανέλη συμμετέχει σε μια συναυλία στο Καλλιμάρμαρο στάδιο που παρακολούθησε, ακούστε, 40.000 κόσμος. Η συναυλία ήταν ένα αφιέρωμα σε τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου με διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη. Και ερχόμαστε στη συμμετοχή της με τον Κωστή Μαραβέγια, την Ατάσα Μποφίλιο και τον Γιάννη Χαρούλη σε μια αποσυναυλία από ροκ, να την πούμε, από καταπληκτικά ενεργειακή, να την πούμε, στο Gazi Live. Και τέλος το 17 η Ζουγανέλη ήταν καλεσμένη του Διονύση Σαββόπουλου πάλι στο Καλλιμάρμαρο στάδιο για τη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε».

δυναμική αλλά και εύθραυστη, ντροπαλή αλλά και αυθόρμητη, προσγειωμένη αλλά με υψηλούς στόχους, εξαιρετική ερμηνεύτρια στη σκηνή αλλά και στο θεατρικό σανίδι. Όλες οι παραπάνω αντιθέσεις χαρακτηρίζουν την Ελεονόρα Ζουγανέλη και ίσως είναι αυτές που την κάνουν να ξεχωρίζει όλα αυτά τα χρόνια, στη διάρκεια των οποίων έχει κατακτήσει επάξια τον τίτλο μιας από τις σημαντικότερες τραγουδίστριες της νεότερης γενιάς.

0: που το δρόμο πάντα ξέρει και το πιάνω να ανεβώ.
1: Είναι παράξενο γιατί πλέον κάνω περίπου 20 χρόνια αυτή την εργασία, βρε παιδιά, μας λέει η Ελεονόρα, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι πολύ από την πρώτη ημέρα που ξεκίνησα. Θέλω να πω πως πάντα την περίοδο των προβών, μέχρι να βγούμε στη σκηνή, έχω μία ταραχή, μία αγωνία για αυτό που θα ακολουθήσει. Ακόμα κι αν ο νους μου λέει πως είναι μία διαδικασία που τη γνωρίζω καλά. Ξέρω πως αλλιώς ξεκινάει και αλλιώς τελειώνει σε όλα τα επίπεδα και πάλι αγωνιώ να δω τι θα φέρει φέτος το καλοκαίρι. Και η αλήθεια είναι πως πάντα φέρνει κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό λατρεύω αυτό που κάνω. Ποτέ κάτι δεν είναι ίδιο, ακόμα και αν πράγματα επαναλαμβάνονται με μεγάλη συνέπεια. Τα αδέφη η Ελεονόρα.

Ελεονόρα, πες μας, τη ρωτάνε, πόσο ανάγκη την έχεις εσύ αυτή την άμεση, την πιο ελεύθερη μορφή επικοινωνίας που προσφέρουν οι συναυλίες? Και εκείνη απαντά: έχω απόλυτη ανάγκη την επικοινωνία με το κοινό, την επαφή, την αποδοχή, την προσφορά, το μοίρασμα. Ακόμα και αν ξεχαστώ στη διάρκεια του χρόνου σε κάτι άλλο που έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον μου, αρκεί ένα live για να τοποθετήσει ξανά τα πράγματα στη ζωή μου σε ιεραρχία.

0: Ελεονόρα, με ποιους τρόπους προσπαθείς να γίνεσαι καλύτερη ως καλλιτέχνης αλλά και ως άνθρωπος?
1: Με όλους. Με όλους. Ασχέτως αν τα καταφέρνω ή όχι. Παίρνω ό,τι μου φέρνει η ζωή και προσπαθώ μέσα από τις εμπειρίες μου να καλυτερεύω και στα δύο επίπεδα. Είναι ζητούμενο για εμένα να γίνω καλύτερος άνθρωπος, αλλά και καλύτερος καλλιτέχνης.

και θα κλείσω το αφιέρωμά μου στην Ελεονόρα Ζουγανέλη με τα δικά της λόγια σε σχέση με τις συναυλίες της αυτό το συγκεκριμένο καλοκαίρι. Παιδιά, και αυτό το καλοκαίρι θα βρεθούμε ξανά από κοντά, με φωνές δυνατές, στίχους που ξέρουν το δρόμο και τη χαρά της ζωντανής επαφής να κάνει τα πάντα λίγο πιο αληθινά. Να πούμε όσα δεν λέγονται εύκολα, να φωνάξουμε ρεφρέν σαν να μην μας ακούει κανείς. Η καλοκαιρινή περίοδο μου ξεκινά. Φέρτε καλή παρέα, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η μουσική και εγώ. Σας περιμένω με λαχτάρα. Αυτά από εμένα για φέτος το καλοκαίρι και για εμένα για αυτή την εκπομπούλα. Γεια σας!

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα, μα δεν τους είπα

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

0: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη και σήμερα θα ακούσουμε μία λίστα φτιαγμένη εξ ολοκλήρου από τον Βαγγέλη Καραπέτρο, ο οποίος και ροκ είναι και νοσταλγός κατά πως φαίνεται είναι και κάπως έτσι μου μια μέρα κάναμε brainstorm για κάτι άσχετο και μου λέει να σου πω πώς σου φαίνεται αυτή η ιδέα για την εκπομπή. Λέω πάρα πολύ ωραία, ωραία, μου λέει την έχω και έτοιμη, ξέρεις. Λίγα τους αρίσματα θέλει. Οπότε λοιπόν η εκπομπή όπως καταλαβαίνετε είναι αφιερωμένη στο αγόρι απέναντι. Το οποίο εσείς δεν το βλέπετε, αλλά για κάποιο λόγο όταν το απευθύνω το λόγο χαμογελάει κοκκινισμένος, γιατί είναι κεντροπαλούλης, γι' αυτό δεν βγαίνει στο μικρόφωνο. Ελπίζουμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Και μετά τους νοσταλγούς του rock'n'roll θα ακούσουμε το ροκ του πανικού. Γιατί το ροκ, όπως ξέρετε, είναι για όλες τις ψυχολογικές καταστάσεις. Βοηθάει σε όλες.
1: Άστρα συνωμότες κλείσανε τις πόρτες.

Και κάπου εδώ μπαίνουμε πάντα στο αιώνιο, στην αιώνια διατύπωση τέλος πάντων που κάνουμε όταν έχουμε εκπομπή. Ό,τι λίστα και να φτιάξεις, τον Παπακοσταντίνου θα βρεις από κάτω. Δεν το γλιτώνεις. Έχει τραγουδήσει την άμμο της θάλασσας. Δηλαδή, αν ήταν λεξικό η καριέρα του, θα είχε απάντηση, τραγούδι μάλλον, θα είχε σε κάθε λίμα. Φοβερό. Βασίλης Παπακοσταντίνου λοιπόν. Και αν είμαι ροκ.

Και αν είσαι ροκ, ένα πράγμα σημαίνει. Ότι είσαι γενικότερα ροκ. Είσαι και στη δουλειά σου, είσαι και στο αυτοκίνητό σου, είσαι και στο σπίτι σου, είσαι και στο κρεβάτι σου, σύμφωνα με το Σιδηρόπουλο.

Και αν είσαι ροκ, ένα πράγμα σημαίνει. Ότι είσαι γενικότερα ροκ. Είσαι και στη δουλειά σου, είσαι και στο αυτοκίνητό σου, είσαι και στο σπίτι σου, είσαι και στο κρεβάτι σου, σύμφωνα με το Σιδηρόπουλο.

Λοιπόν, όπως έλεγα και στο Βαγγέλη, όσο εσείς ακούγατε τον Παύλο Σιδηρόπουλο, ο μικρός μου ο γιος, ο οποίος είναι 5 χρονών, ακόμα δεν τα λέει όλα πάρα πολύ καθαρά. Μία από τις λέξεις λοιπόν που επιμένει να λέει στραβά είναι το επειδή. Δεν το λέει επειδή, το λέει επειδή. Κάθε φορά λοιπόν που κι εγώ και ο άντρας μου ακούμε αυτό το επειδή του Άγγελου, συνειρμικά μας πλύνει το γέλιο και τραγουδάμε θυμόσαστε το τραγούδι του Μιλιώκα. Αν δεν το θυμόσαστε θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Το ποιμενικό ροκ που λέει «Κι επειδή ούγε τη μέρα κάνω του τζουπάνι». Κάποια στιγμή λοιπόν εκνευρίστηκε ο μικρός και σου λέει «Δεν μπορώ να με κοροϊδεύετε και να τραγουδάτε κάθε φορά που λέω μια λέξη. Τι κατάσταση είναι αυτή?» Του βάλαμε λοιπόν να ακούσει το τραγούδι, να καταλάβετε ο Άντ. Τέλος πάντων, αυτό το γέλιο δεν είναι κοροϊδευτικό, εκπορεύεται από παιδικά ακούσματα. Είχε καλύτερα αποτελέσματα, πρέπει να σας πω, από τη λογοθεραπεία, έτσι. Το έστρωσε αμέσως.

εντάξει, μετά από ένα τραγούδι έτσι, το οποίο ξεκάθαρα σε μεταφέρει στη φύση, στους αγρούς, με εικόνες να σου έρχονται, με μυρωδιές. Ρε Βαγγέλη, μη γελάς. Προσπαθώ να μείνω σοβαρή στο μικρόφωνο, τέλος πάντων. Δεν είναι ζωή αυτή. Μας ακούει κόσμος. Συγγενείς και φίλοι σίγουρα, παραπέρα δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων θέλω μία σοβαρότητα. Πάμε σε ένα τραγούδι, το οποίο είναι εμβληματικό. Είναι από την ημέρα που βγήκε εμβληματικό, δηλαδή ο στίχος του μόνο, για να μιλήσουμε μόνο για το στίχο, έχει κλείσει όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο τη σύγχρονη, το έχει πιάσει από παλιά. Το έχει κάνει όμως με ένα τέτοιο τρόπο. Με ένα τέτοιο τρόπο ξεσηκωτικό, και εδώ μπαίνουμε στη μουσική. Με ένα τρόπο τόσο ελληνικό, με ένα τρόπο τόσο χορευτικό, που τελικά δεν ξέρεις αν αυτό το τραγούδι περιγράφει, νοσταλγεί, στυλιτεύει, εγκομιάζει. Δεν ξέρεις, είναι όλα αυτά. Και σαν επιστέγασμα όλου αυτού του δημιουργήματος, έρχεται και η φωνή του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος είναι και συνθέτης και στιχουργός αυτού του τραγουδιού, και το πάει σε άλλη διάσταση.

0: The Onion FM Stereo.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Ενημέρωση.
5: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
6: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
7: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
8: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
4: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
9: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Μπάρτρα, εξωτερικό.
4: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

την Άλκη στην Πρωτοψάλτη που μας τραγούδισε μαζί με το Σταμάτη Κραουνάκη το ροκ, θα πάμε στην Άλκη στην Πρωτοψάλτη, η οποία θα μας τραγουδήσει μόνη της ότι είναι στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα και το τι θα γίνει θα φανεί στο χειροκρότημα.

τώρα δεν ξέρω, νομίζω ίσως το επόμενο τραγούδι θα έπρεπε να το βάλουμε κοντά στο Σιδηρόπουλο. Βαγγέλη, εσένα ρωτάω. Δηλαδή με την έννοια ότι μετά από το rock and roll στο κρεβάτι να πηγαίναμε στο μια σχέση rock and roll. Τέλος πάντων δεν το βάλαμε, γιατί εμείς είμαστε και ανατρεπτικοί εδώ πέρα στις λίστες μας. Έτσι λένε αλλιώς το ότι του φανεί του Λόλο Στεφανή. Και θα ακούσουμε το Διονύση Τσακνή να μας μιλάει αναλυτικότατα για μια σχέση rock and roll από τη δεκαετία του 90.

Εντάξει, νομίζω ότι αφού αγριέψαμε έτσι λίγο και ακούσαμε για τη σχέση rock and roll, μπορούμε έτσι λιγάκι κάπως να ησυχάσουμε, κάπως να χαλαρώσουμε. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να γίνει αυτό? Ακούγοντας μια rock μπαλάντα.

Και επειδή δεν μ' αρέσει να το παίζω κάτι το οποίο δεν είμαι, σας είπα καταρχάς ότι, η λίστα αυτή είναι φτιαγμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον Βαγγέλη Καραπέτρο. Το επόμενο τραγούδι εγώ δεν το ήξερα. Αλήθεια, σας μιλάω, το βλέπω γραμμένο, του λέω: ποιο είναι αυτό το τραγούδι, λέω, το ξέρεις, μου λέει: δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί πάλι μου λέει να έχει στο μυαλό σου τραβά, μου λέει τον τίτλο, όπως πάντα. Το άξονα τραγούδι και δεν το ήξερα, δηλαδή ήμουν αθώα στις κατηγορίες, καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά, ο Βαγγέλης έχει δίκιο. Υπέροχο τραγούδι. Το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως και το οποίο μας δηλώνει ότι το ροκ το ελληνικό είναι ζεμπέκικο. Κάτι το οποίο επίσης αγνοούσα. Αλλά μου φάνηκε πολύ φυσικό.

και από τη στιγμή που ακούμε ότι το ροκ το ελληνικό είναι ζεμπέκικο, όπως καταλαβαίνετε, θα πάμε σε ζεμπέκικο. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, ο ίδιος ο Πασχάλης Τερζής θα μπορούσε να μας χτυπήσει την πόρτα και να πει: παιδιά, μισό λεπτάκι, ας πούμε. Το ροκ το ελληνικό είναι ζεμπέκικο. Εγώ έχω ζεμπέκικο που μιλάει για το ροκ φεγγάρι. Απ' έξω θα με αφήσετε. Όχι, φυσικά.

Και κάπου εδώ αυτή η εκπομπή και αυτή η εκπομπή μάλλον φτάνει στο τέλος της. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Διονύσης Χινάς. Δεν ξέρω, θα ήθελα πολύ να μας ακούει. Θα ήθελα κάπου να πω στον πόνο μου τέλος πάντων. Σας είπα, για τρίτη φορά θα το πω. Η λίστα είναι του Βαγγέλη. Η λίστα είναι για το ροκ. Μου έχει αφήσει τελευταίο τραγούδι. Τι έχει αφήσει και σε εσάς για τελευταίο τραγούδι. Όσο και να κοκκινήσεις. Εγώ στο έταξα ότι θα σε κάνω ρεζίλ. Όσο και να κοκκινήσεις. Δεν πντούμε. Λοιπόν, για το τέλος ο Βαγγέλης Καραπέτρος λοιπόν μας έχει επιλέξει την Κέτη Γαρμπή. Διονύση μου, δεν ξέρω αν ακούς. Να τη χαίρεσαι την Κετούλα παρεπιπτόντως. Και Ελλάδα χώρα του φωτός. Με το γνωστό φόρεμα της Ήλιας Κρυθαριώτη, γιατί εμάς αυτό είναι το θέμα μας. Με το οποίο μπαίνει στη λίστα. Πώς δεν την έβαλε σημειοφόρο στη λίστα, να λέμε. Είναι ξεκάθαρα ένα από τα τραγούδια το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι σημείο αναφορά στη ζωή του. Θα αναρωτηθεί η επιστήμη του μέλλοντος. Εγώ απλά τρολάρω. Δεν... Και με την Κέτη Γαρμπή, η οποία μας λέει ότι άλλοι μας παίζουν ροκ και άλλοι τσιφτετέλη, φορώντας αυτή την φοβερή τουαλέτα που δεν μπορεί να ξεχάσει ο Βαγγέλης. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Μέχρι την επόμενη φορά. Ελπίζω να έχει ξεκοκκινήσει ο Βαγγέλης Καραπέτρος. Γεια σας.